κραυγές με τρυπάνε και μου λένε σιφτές για όλα του κόσμου τα πικρά δειλινά, τον κλέφτη, τον ψεύτη,

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
2: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
3: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
4: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
5: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
6: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
1: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
6: Ο κύριος Καστρινός.
1: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
6: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
1: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
6: Εγώ αυτό κρίνω.
1: Εμέσως μη σαφώς.
7: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχη.
8: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM. Η ώρα είναι 4.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

πράγματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

θα με πεθάνεις, αυτό θες? Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη.

σκληρό παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα

που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βρόχη που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος, γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχα.

που έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και πρωτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

Η ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

Η ζωή θα είναι πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Λάιτες θύματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ.

Ποτέ ξανά δεν θα αφήσω από τα χέρια μου να φύγει τέτοιο φως. Όταν ο ήλιος του χειμώνα θα μεθάει, εγώ στα χέρια μου θα βλέπω τη φωτιά του. Εγώ στα

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
1: Καλημέρα κύριε Νοδάρα.
0: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα, πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι, κύριε Νοδάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να αποβάλω. Να πω ότι τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάσταχτη.
0: Ναι.
1: Είναι γεγονός αναμφισβήτητο.
2: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
3: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνά με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
4: Η ώρα είναι

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Η ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

0: Φίλες και φίλοι, η εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
7: Η ώρα είναι 7.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Diamonds are forever.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλία σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: σε όλες και όλους εδώ Ιόνιον FM, ενδείξεις αποδείξεις και σήμερα Τετάρτη. Πρώτη τελευταία εκπομπή. Έχουμε πει ότι η τελευταία μας είναι την Παρασκευή και θα επανέλθουμε πάλι αρχές Σεπτέμβρη. Από πού να το πιάσω πάλι σήμερα και να το αφήσω. Λοιπόν, πρώτα θέλω να πω κάτι, γιατί εδώ στην Ηλία θα είμαστε πάντα έτσι, θα γελάνε μαζί μας. Έβγαλε η Πατρίδα πριν από λίγες μέρες αυτή τη συνέντευξη του Άδωνη Γεωργιάδη, η οποία ανέφερε ο Γεωργιάδης για την ογκολογική μονάδα στην Αμαλιάδα. Εντάξει, θα το είδατε, έκανα και εγώ ένα δημοσίευση του θέματος στο site. Έχει παίξει κάποιες μέρες, είναι μια σημαντική απόφαση, αν βεβαίως δεν γίνει προεκλογικό πυροτέχνημα, γιατί έχουμε συνηθίσει κάθε προεκλογική περίοδο να ακούμε διάφορα τα οποία ξεχνιόνται την επομένη των εκλογών. Εγώ καλοπροαίρετα θα πω ότι θα γίνει αυτό. Ποιος σας είπε εσείς οι πολίτες που θέλετε να έχετε κάποιο ρόλο πολιτικό ότι αυτό είναι δικό σας κατόρθωμα για να βγαίνετε και να γράφετε και να λέτε διάφορα? Ένας μου έκανε ένα σχόλιο και από το γραφείο της Αυγερινοπούλου ότι ευτυχώς το έτρεξε, λέει, αυτό το θέμα η Αυγερινοπούλου. Ας της βαρέσουμε παλαμάκια, λες και δεν ήταν υποχρέωσή της. Βγαίνει άλλο σήμερα ένας Γιάννης Χριστόπουλος, ο οποίος παρουσιάζεται ως υποψήφιος βουλευτής με το Βελόπουλο, και λέει για την αποκατάσταση της αλήθειας, έδωσε μια τοπική εφημερίδα, νομίζω στην πρώτη ή στην η πρωινή, δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι, έλεγε ότι εμείς ως ελληνική λύση δεν περιοριστήκαμε, λέει, στα συνηθισμένα και καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση με την αρρωγή του ομογενούς επιχειρηματία και υποψήφιου δημάρχου Ήλιδα Αντρέα Παπαδάκου. Για σου πάτε, για μη σκίσετε όλοι σας κανένα καλτσόν που βγαίνετε όλοι σας τώρα να πείτε ότι τρέξατε όλοι και αν δεν ήσταν εσείς δεν γινόταν ποτέ η ογκολογική μονάδα. Αλλά αυτό είναι το μόνο που σας ενδιαφέρει, είναι ποιος θα πάρει τα εύσημα για να το πουλήσετε στο ηλιακό λαό να πάρετε ψήφο. Δεν είναι δικό σας κανένα έργο, καταρχάς δεν είναι κανένας βουλευτή. Ξεκάθαρα πράγματα, είτε νυν βουλευτή είτε υποψήφιου βουλευτή. Είναι έργα του ηλιακού λαού που τα χρωστάγατε χρόνια όλοι σας. Το καταλαβαίνετε αυτό ή δεν το καταλαβαίνετε? Γιατί θα σας το γράψω κιόλας για να το καταλάβετε ακόμα καλύτερα. Δεν δικαιούστε να μιλάτε. Κανένα σας, για κανένα έργο. Την Ηλία την έχετε ποδοπατήσει εδώ και πολλές δεκαετίες. Με τη δική, εκεί είσαστε κύριοι υπεύθυνοι όλοι εσείς που θέλετε να το παίξετε πολιτική. Διαχρονικά. Από εσάς έχει καταστραφεί η Ηλία, γιατί είσαστε κουτσούνια κάθε κόμματος και όταν πάτε στην Αθήνα, ενώ εδώ βγάζετε κραυγές, στην Αθήνα κάνετε τις πάπιες. Παπάκια είσαστε. Για να δούμε τα παπάκια και ένα τραγούδι που είναι να τους αφιερώσω σε όλους τους πολιτικούς. Θα ξέρεις, ένα παλιό τραγούδι είναι, Χρήστο, ξένο με παπάκια. Για να το αφιερώσω σε όλους τους πολιτικούς, νυν και υποψήφιους κτλ. Παραμυθιάζετε τον ηλιακό λαό για να πάρετε μία ψήφο όλοι σας και πάτε στην Αθήνα και κότες. Μη και σας δώσει καμιά θέση ο Μητσοτάκης τώρα, παλιότερα ποιος ήταν στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η μόνη σας παρουσία και η μόνη σας προσφορά σε αυτό το νομό Ηλίας. Μην βγαίνετε λοιπόν για ένα θέμα όπου εδώ στενάζουν εγώ άνθρωποι, υποφέρουν άνθρωποι και οι οικογένειές τους και πάτε να μου το παρουσιάσετε κατόπιν ενεργειών σας. Λοιπόν, το βρήκαμε, Χρήστο Τραγούδι. Πάμε, το βρήκαμε. Δεν βγήκε στα παπάκια. Άμα χτυπήσει στο Google παπάκια και ξένα, θα σου βγάλει τα παπάκια. Λοιπόν, πας φεύγοντας. Πάμε να ακούσουμε τουλάχιστον χορηγούς. Ακούσουμε χορηγούς, αλλά πριν πάμε να ακούσουμε χορηγούς, γιατί μετά θα έχουμε το θέμα του νερού και πιο αργά θα βγει ο αντιπεριφερειάρχης, ο Βασίλης Γιαννόπλος. Σας είπα, έχω μιλήσει για αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ εδώ του Πηνιού. Και που ήταν μια ανακοίνωση εκτός τόπου και χρόνου. Έτσι, βεβαίως η ανακοίνωση του αφορούσε όλο τον ΟΟΤΟ Δήμο, όμως η αναφορά αυτή ήθελε να ηχήσει ως πρόκληση στα αυτιά των κατοίκων του Βαρθολομίου, οι οποίοι ως γνωστόν επί τρεις μήνες δεν έχουν νερό ή το έχουν με δόσεις. Έτσι, στενάζουν οι άνθρωποι κάτω από αυτή από την έλλειψη του βασικότερου κοινωνικού αγαθού. Το ύφος της ανακοίνωσης βεβαίως ήταν προσβλητικό για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ο ίδιος, ο κύριος αυτός Διαμαντόπουλος νομίζω λέγεται, αντί να τους κουνάει το δάχτυλο, έπρεπε να ζητήσει μια ειλικρινή συγγνώμη για την έλλειψη του νερού. Έτσι, και για την προφανώς ανεπάρκεια, την έκδηλη ανεπάρκεια της υπηρεσίας του να διαχειριστεί όλη την κρίση. Διότι, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, αν η υπηρεσία λειτουργούσε όπως έπρεπε, δεν θα ανάγκαζε τον Καστρινό προχθές να ανακοινώσει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι καταργεί την υπηρεσία. Έτσι, αν η υπηρεσία λειτουργούσε εικονικά, και νερό θα έχει ο κόσμος και δεν υπήρχε λόγος κατάργησης. Δηλαδή, από τη μία πλευρά καταλαβαίνω και την αγανάκτηση του κόντε κατοίκου του Βαρθολομιού που σου λέει, φίλε, εντάξει, μας πήρατε τράπεζες, μας πήρατε το ένα, μας πήρατε το άλλο, μας παίρνετε και τη ΔΕΙΑ. Αυτό το καταλαβαίνω, είναι ένα αίσθημα εγκατάλειψης, αλλά από την άλλη τι να το κάνεις. Να έχεις μια υπηρεσία εδώ για να πληρώνεται ο τύπος αυτός και ποιοι άλλοι εκεί υπάλληλοι και να μην, για να κάβονται στα γραφεία τους και να στενάζουν οι πολίτες. Οι υπηρεσίες υπάρχουν για να δίνουν λύσεις. Άμα δεν μπορείς να δώσεις λύση, αν έχεις αξιοπρέπεια πάνω σου, παραιτήσαι. Και αν δεν έχεις αξιοπρέπεια να παραιτηθείς, θα σε παραιτήσει ο άλλος, ο ανώτερος από σένα. Κοιτάτε, μπορεί το τελευταίο χρονικό διάστημα να έχω ασκήσει έντονη κριτική στον Καστρινό και δικαιολογημένα νομίζω, αλλά σε αυτό το θέμα είμαι απόλυτα μαζί του. Ότι στην κατάργηση της ΔΕΙΑ. Βέβαια, θα πω το εξής. Όχι η κατάργηση της ΔΕΙΑ να φανεί ως εξελαστήρια κατάσταση όλου αυτού του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί, διότι τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Γιατί το Βαρθολομείο δεν είχε νερό επί τρεις μήνες? Γιατί κοβόταν συνέχεια εδώ το νερό ενώ οι άλλες περιοχές είχαν συνέχεια? Έτσι, δεν τελειώνει το θέμα επειδή καταργούμε μια υπηρεσία η οποία προφανώς δεν λειτουργούσε και καλά έκανε και την έκλεισε. Αλλά θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί. Ναι, μεν θα γίνει συνάντηση των τριών δημάρχων, θα κουβεντιάσουν τα δικά τους, αλλά οι κάτοικοι, πέρα από το πρόβλημα λύθηκε ή θα λυθεί, πρέπει να μάθουν γιατί επί τρεις μήνες δεν είχαν το βασικότερο κοινωνικό αγαθό. Και αυτό θα το απαντήσει μόνο ο Καστρινός, ο Δήμαρχος Ποινιού. Κανένας άλλος δεν έχει το δικαίωμα και δεν υποχρεούται να απαντήσει. Μόνο αυτός γνωρίζει γιατί οι κάτοικοι εδώ δεν έπιναν τρεις μήνες το βασικό, δεν είχαν το βασικό αυτό αγαθό. Ναι, λέω Δημήτρης, ακόμα δεν πήγουμε. Ναι, λέω επειδή σήμερα έχει νερό, εν πάση περιπτώσει, προφανώς θα συνεχιστεί ταλαιπωρία, έτσι, δεν είναι, λέω, κάτι άλλο. Βέβαια, θα έχουμε σε λίγο στη τηλεφωνική μας γραμμή, όπως μου υποσχέθηκε ότι θα βγει, τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Νίκο Μαφρέδα, να μας πει τι έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές και τι δικαιολογία έδωσε ο Καστρινός για το κλείσιμο της ΔΕΙΑ και ό,τι άλλο υπόθηκε εκεί μέσα, μια και ο ίδιος δεν θέλει να βγαίνει στην εκπομπή μου. Δεν είμαι από αυτούς που του βαράω παλαμάκια, όπως δεν βγαίνει και ο κανείς. Έχουν μάθει να σου βαράνε παλαμάκια. Αυτοί. Άμα σου βαράς παλαμάκια, σου κάνουν ένα μπλοκ και νομίζουν ότι αφόδεψε η Ελλάδα στο χωράφι, όπως σου λέει παρήμοι. Δεν με απασχολούν εμένα βέβαια αυτά. Εγώ θα λέω αυτά που να πω. Και βέβαια θα καλέσουμε και τον πρώην δήμαρχο, τον Αντρέα τον Μαρίνο. Έχω δώσει εντολή στο τηλεφωνικό κέντρο να ακούσουμε και την άποψη του κυρίου Μαρίνου. Γιατί μου είχε κάνει εντύπωση το ότι δεν έχει βγει όλο αυτό το χρονικό διάστημα να πει κάτι. Ελπίζω να βγει σήμερα και να μας δώσει τις απαντήσεις σε ερωτήματα που θα του θέσουμε. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και να επανέλθουμε με τον Άγγελο τον Πράτη, τον πρώην Δημοτικό Συμβουλό Ποινιού, ένας από τους διοργανωτές της προχθεσινής σύσκεψης που έγινε, της λαϊκής συγκέντρωσης που έγινε εδώ στο Βαρθολομείο, να μας πει τις απόψεις του και να μας πει βεβαίως και το τι μέλη γενέστε. Δηλαδή, εντάξει, έγινε αυτή η λαϊκή σύσκεψη. Μετά, τι θα ακολουθήσει? Πάμε λοιπόν σε χορηγούς και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 1348. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Πάντως σας λέω ότι εγώ γελάω με όλους αυτούς, γιατί να σας πω τώρα ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν που έγινε τη Δευτέρα την ίδια ώρα που γινόταν και η Λαϊκή Συγκέντρωση, μου είπανε, δεν ξέρω, πιστεύω όμως ότι είναι αλήθεια, ότι υπόθηκε από τον Καστινό και ποιος είναι ο Μπράτης που κάνει λαϊκές συγκεντρώσεις και τα λοιπά. Εντάξει, χρειάζεται απάντηση. Εγώ θα του το απαντήσω διαφορετικά όμως. Όταν πριν από λίγες μέρες σου έπαιξε πατρίδα μία ανακοίνωση που έβγαλες, ποια ήταν η κυρία Κοκαλιάρη και τι βγήκε, αφού είναι προϊσταμένη τεχνικής υπηρεσίας, να πει για το νερό του Βαρθολομιού? Εσείς ο δήμαρχος, ο αιρετός, η προϊσταμένη σου εκεί γιατί βγήκε? Οπότε να προσέχετε τι λέτε, γιατί γίνεστε έτσι και προκαλείτε γέλια. Ο Μπράτης είναι πρώην δημοτικός σύμβουλος, χρόνια ο άνθρωπος ασχολείται με τα κοινά, είναι κάτοικος εδώ που τύγεται το ότι τρεις μήνες τον άφησες με νερό, κύριε Καστινέ, και όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε χαλάρωσε λίγο, δεν είσαι εσύ το α και το μέγα, έτσι, δεν ξέρω αν είσαι φτάσει και στο β. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Άγγελο τον Μπράτη. Καλημέρα, κύριε Μπράτη.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Φάκο.
0: Λοιπόν, έγινε η λαϊκή... Ναι, πέστε μου κάτι πήγα
2: τα πείτε. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα εσάς και τον κύριο Κολόκα για την προβολή, για την ανάδειξη του θέματος,
0: τι ήταν,
2: του καυτού θέματος του νερού.
0: Μα είναι υποχρέωσή μας, κύριε, μα τι λέω τώρα. Πέστε μου κάτι, εντάξει, έγινε προχθές η λαϊκή σύσκεψη, είπατε αυτά που δικαίως είπατε και εσείς και ο Κολόκας και ο πρώην δήμαρχος και οι υπόλοιποι. Τι γίνεται από εκεί πέρα?
2: Από εκεί πέρα το θέμα το γνωρίζει πολύ καλά ο κύριος Καστινός. Το γνωρίζει Μεσόγειος. Συγγνώμη λίγο.
0: Το γνωρίζει και ο εισαγγελέας.
2: Φυσικά το γνωρίζει και ο εισαγγελέας. Αναγκαστήκαμε να πάμε στην εισαγγελέα και στην αποκεντρωμένη και στο τμήμα υγιεινής. Αναγκαστήκαμε διότι δεν είχαμε πάρει ποτέ μια απάντηση από κάποιον αρμόδιο και ιδιαίτερα από τον δήμαρχο να μας πει ότι αυτό το νερό είναι λόγω βλαβών, λόγω κάτι άλλο, λόγω έργων ή υπομονή για 2-3 μέρες. Αυτό την απάντηση την οποία έδωσε ο κύριος Καστρινός προσωπικά σε μένα μου έχει πει ότι εγώ τι μπορούσα να κάνω, το έκανα. Οι υπομόνες είναι ανοιχτές και δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή θα πρέπει να ζήσουμε έτσι και να η καθημερινότητά μας να είναι να το πάρουμε απόφαση χωρίς νερό. Και πλέον το θέμα αυτό πήγε φυσικά στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας λοιπόν θα κρίνει, θα αποφασίσει, θα καλέσει τους αρμόδιους για να δούμε τι συμβαίνει και αυτό το αγαθό δεν μπορεί να δοθεί στους πολίτες.
0: Η κίνηση Καστρινού να καταργήσει τη ΔΕΗ, πώς την βλέπετε?
2: Κοιτάξτε να σου πω κάτι. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα του Δήμου. Μην πω ότι είναι ακόμα μία υπηρεσία η οποία καταργείται από το Βαρθολομιό, ναι, την οποία την είχε συστήσει ο κύριος Μαρίνος. Το ότι είχε προβλήματα η ΔΕΙΑ, ότι όλα αυτά πράγματα είναι, πρέπει να μας απαντήσει μόνο ο κύριος Καστρινός. Και για ποιο λόγο λοιπόν καταργείται η ΔΕΙΑ? Όμως είναι κάτι το οποίο είναι άσχημο για τον Βαρθολομιό.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά και τι να κάνεις και μια υπηρεσία να πληρώνεις υπαλλήλους όταν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Από την άλλη όμως, γιατί τα έλεγα και στην εισαγωγή μου, εγώ συμφωνώ, αφού δεν λειτουργεί μια υπηρεσία, ναι ρε φίλε, κλείστε να τελειώνει, αλλά απαντήσεις πρέπει να δοθούν γιατί δεν έχετε νερό εσείς. Δεν σημαίνει ότι το κλείσιμο της υπηρεσίας πρέπει να φανεί στο εξελαστήριο θύμα της όλης κατάστασης. Οι απαντήσεις, οι ερωτήσεις υπάρχουν και πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
2: Κύριε Φακό,
0: ναι,
2: πιστεύω ότι πάει, επιθυμούν κάποιοι να μπερδέψουν τα πράγματα, mm-hmm, και να αποσυντονίσουν την προσπάθεια αυτή. Δεν έχει καμία σχέση η ΔΕΙΑ με την έλλειψη του νερού τώρα. Από τη μία μας παρουσιάζουν ότι η υπεύθυνη είναι η Μεσόγειος και ότι κακός και ούτε λίγο ούτε πολύ, εφόσον αναγκάστηκε, και το λέω πάλι, αναγκάστηκε να βγάλει μια δήλωση ο κύριος Καστρινός, συμφωνεί απόλυτα μαζί μας για την ταλαιπωρία, για την έλλειψη του νερού, για όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν οι διαμαρτυρίες οι δικές μας δεν έχουν να κάνουν με αντιπολίτευση οτιδήποτε άλλο, γιατί η δήλωση του κυρίου Καστρινού είναι ακριβώς τα ίδια τα οποία έχουμε βγει εμείς και έχουμε διαμαρτυρηθεί.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν το κλείσιμο της ΔΕΙΑ,
0: ναι,
2: δεν είναι κάτι το οποίο θα δώσει νερό αύριο το πρωί.
0: Σαφέστατα όχι.
2: Η ερώτηση και η απάντηση που θα πρέπει να δοθεί από το Δήμαρχο είναι πότε θα δοθεί νερό φυσιολογικά, δηλαδή όπως, ναι, ήταν πριν από 3 μήνες. Και ποιος είναι ο λόγος που ταλαιπωρείται ο κόσμος, οι τουρίστες,
0: οι επιχειρήσεις, όλοι, βέβαια.
2: Να μας δώσουν μια απάντηση αν μετά από 1 μέρα, μετά από 2 μέρες, μετά από 10 μέρες θα γίνει αποκατάσταση και θα έχουμε νερό.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο και τον Δημήτρη τον Κολόκα που είναι τώρα στο άλλο στούντιο. Ναι, ναι.
3: Καλημέρα, καλημέρα στον Άγγελο, καλημέρα και στον Γιώργο.
0: Καλημέρα Δημήτρη.
2: Καλά, στα λέμε καλά.
0: Προσπαθεί να βρει νερό να πληθεί.
3: Άπλητοι είμαστε. Έκανα την παρέμβαση, κάνω αυτή την παρέμβαση, γιατί είναι ανατριχιαστικό να συζητάμε και έτσι με τόσο πολύ έτσι ήπιο ύφος την κατάργηση της ΔΕΙΑ. Που εδρεύει στο, τυχαίνει να εδρεύει στο Βαρθολομιό. Βγάλαμε συμπέρασμα τι φταίει και δεν έχουμε νερό και καταργούμε τη ΔΕΙΑ. Δεν κατάλαβα. Ευκαιρία βρήκαμε. Πώς το εκλαμβάνετε εσείς δηλαδή? Έχει κάποιο πρόβλημα η ΔΕΙΑ? Η ΔΕΙΑ δεν έχει έναν άνθρωπο που έχει διοριστεί από τον Δήμαρχο?
2: Εγώ κύριε Κολόκα λέω το εξής. Αυτό που συμβαίνει τώρα επί 3 μήνες, δεν ξέρω, δηλαδή κάποιοι λένε εκδικείται το Βαρθολομιό, μισεί το Βαρθολομιό.
3: Έτσι φαίνεται.
2: Μισεί το Βαρθολομιό. Γιατί δεν δίνει μια απάντηση? Το αν βρήκε ευκαιρία να κλείσει τη ΔΕΙΑ λόγω της έλλειψης του νερού, ο ίδιος είναι αρμόδιος να απαντήσει.
3: Μα δεν έχει διορίσει ο ίδιος πάντως, άνθρωπος στη ΔΕΙΑ. Συγγνώμη ρε παιδιά, γιατί θα κάψουμε τη φλάτσα μας.
0: Μισό λεπτάκι και οι δυο σας.
2: Ο κύριος Διαμαντόπουλος.
0: Ναι, ναι.
3: Ωραία.
0: Μισό λεπτάκι για να ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω και μπράτη αν εσείς το έχετε υπόψη σας ή ο Δημήτρης ο Κολόκας, γιατί τώρα μου έχετε ένα μήνυμα ότι τρέχει νερό, λέει, στο δρόμο τον παλιό Βαρθολομιού Λιγιά.
3: Έτσι μου είπανε, δεν έχω προλάβει να πάω να δω και να βγάλω φωτογραφίες. Γενικώς έχουμε και άλλη καταγγελία ότι υπάρχει βίντεο ότι τρέχει νερό και από τον υδατόπυργο. Και ότι υπάρχει βίντεο. Δεν το έχω στα χέρια μου.
2: Θα έχω ακούσει και εγώ αυτά.
3: Έτσι, λοιπόν. Εντάξει. Τώρα, σίγουρα φέτος κάτι συμβαίνει.
0: Πάντως, να σας θυμίσω ότι ο Χριστοδουλόπουλος είπε εδώ δημόσια ότι νερό υπάρχει συνέχεια από το δηληστήριο. Εκτός από 2 βλάβες που είχαν μερικές ώρες.
3: Φυσιολογικές. Τώρα, ναι. 8 ωρών είπε, 2-3 ώρες.
0: Δηλαδή, όλο αυτό
3: ωρών.
0: Το χρονικό διάστημα νερό υπήρχε. Ναι. Το πρόβλημα είναι λοιπόν, για επειδή λέει ο Καστρινός ότι φταίει Μεσόγειος, το πρόβλημα είναι γιατί δεν το παίρνει το Βαρθολομιό και το παίρνει Λιγιά και το Αρκούδι. Δεν είναι το ζήτημα.
3: Ωραία, και εμείς τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Πώς θα πληροφορηθούμε? Πώς θα πληροφορηθούμε τι ακριβώς γίνεται? Είναι δυνατόν να μην έχουμε πληροφόρηση και να περιμένουμε από τον εισαγγελέα να μας ενημερώσει τι ακριβώς γίνεται?
0: Σας θυμίζω ότι η πρώτη ανακοίνωση του Καστρινού για τον νερό έγινε μετά τις δικές σας αντιδράσεις.
3: Εννοείται.
0: Δεν μίλαγε. Όταν εσείς ξεσηκωθήκατε εδώ και είδε την πίεση, έβγαλε την πρώτη ανακοίνωση. Κύριε Μπράτη, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, κύριε Κολόκα, κύριε Φάκο, για να δικαιολογήσουμε τα αδικαιολόγητα. Προσπαθούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποια απώλεια δεξιά, αριστερά. Το θέμα είναι ότι δεν έρχονται τα κυβικά που πρέπει να έρθουν ή αυτά που έρχονται δεν πάνε στο Βαρθολομιό.
0: Αυτό είναι.
2: Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει έλλειψη νερού, τα κυβικά μάλλον δεν έρχονται στο Βαρθολομιό. Συγγνώμη για το κουτολμό. Λοιπόν. Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει ο κ. Καστρινός.
0: Ας το λέμε, ότι ο Καστρινός πρέπει να δώσει απαντήσεις.
2: Με το να κλείσει τη ΔΕΙΑ, δεν είναι αυτό.
0: Δεν είναι η λύση
2: αυτή. Άρα θέλει ΔΕΙΑ. Και γιατί τόσα χρόνια και τόσο καιρό δεν το διόρθωσε το πρόβλημα αυτό? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Δηλαδή αυγουστιάτικα προσπαθούμε αυγουστιάτικα να εντοπίσουμε το πρόβλημα.
0: Να πάρουμε και τον κύριο Μαφέδα, θα παρακαλώ.
2: Και να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Προσπαθεί έτσι να κατηγορήσει κάποια άτομα όπως είμαι εγώ. Είπε προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, έμαθα ποιος είναι αυτός, λέει, που κάνει έτσι συγκεντρώσεις και
0: όλα αυτά. Σας είπε κανονικά με το όνομά σας, μην αγχώνεστε.
2: Είπε το όνομά μου. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα στο Βαρθολομιό, δραστηριοποιούμαι στο Βαρθολομιό, το επάγγελμά μου στο Βαρθολομιό. Έχω 20 χρόνια με τοπική αυτοδιοίκηση, από Αδαό, Βριώνη, Καστρινό, Μαρίνο, με όλους αυτούς. 20 χρόνια στο επιμελητήριο και γενικός γραμματέας. Είμαι αυτοδιοικητικός. Σήμερα δεν είμαι κάτι, όλα αυτά είναι πρώην. Είμαι ενεργός πολίτης και ενδιαφέρομαι.
0: Δεν νομίζω ότι πρέπει να δώσετε απάντηση, κύριε Πλάτη. Σας ξέρει ο κόσμος. Θα να δώσετε απάντηση στον Καστρινό.
2: Όχι, λέω τώρα ποιος είναι αυτός, λέει. Ποιος είναι ο Πάκος, ποιος είναι ο Πάκος.
0: Αλλά τώρα εντάξει, λέει ο Καστρινός.
2: Ποιος είναι ο οποιοδήποτε.
0: Εδώ έκανε ανακοίνωση και βγήκε η προϊσταμένη του γραφείου του και τον καπέλωσε. Αυτά δεν κάθεται να τα δει, να μας τα πει.
2: Έχουν γίνει πολλά παράξενα, για τα οποία πάρα πολλά παράξενα, και ένα από αυτά είναι και το νερό, για τα οποία δυστυχώς δεν υπάρχει απάντηση. Αυτό είναι το ζητούμενο, δεν υπάρχει απάντηση.
0: Μάλιστα. Αυτή, Δήμητρη, θες να πεις κάτι?
3: Όχι, εγώ την παρέμβαση την έκανα μόνο και μόνο για το κλείσιμο της ΔΕΙΑ. Δηλαδή έγινε μια ανακατοσούρα με το νερό. Δεν έχει το Βαρθολομιό νερό επί τρεις μήνες όλο το καλοκαίρι μέσα στους καύσονες, και βρήκαμε να κλείσουμε τη ΔΕΙΑ για να λύσουμε το πρόβλημα χωρίς να γνωρίζουμε αυτή η ΔΕΙΑ, και σύμφωνα με δηλώσεις του ίδιου του Δημάρχου, που τις έχουμε εδώ πέρα πιο παλιά, που έκανε ανακοίνωση 20 μέρες, 30 μέρες πριν η πρώτη του ανακοίνωση, τα έριγνε σε κάτι α2, α3 εκεί στο φράγμα. Τα έριγνε εκεί. Η ΔΕΙΑ τι σχέση έχει με αυτό?
2: Κύριε Κολοκά, μισό λεπτά και τελειώνω.
3: Η ΔΕΙΑ με τον προηγούμενο δήμαρχο δεν λειτουργούσε? Με τους προηγούμενους δημάρχους δεν λειτουργούσε?
2: Ακριβώς. Εγώ λέω το εξής. Αφού υπάρχουν αυτές οι απορίες, αυτά τα προβλήματα από τους κατοίκους του Βαρθολομιού, γιατί ο κύριος Καστρινός δεν έχει προκαλέσει μία συζήτηση για να δοθούν απαντήσεις, να υπάρχουν ερωτήσεις, απαντήσεις από τους κατοίκους του Βαρθολομιού? Γιατί αποφεύγει μία συνάντηση να προκαλέσει ο ίδιος μία συνάντηση στο Βαρθολομιό και να δώσει απαντήσεις, αν δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα, έτσι γίνονται αυτές οι διαμαρτυρίες?
3: Να σας πω εγώ, κύριε Μπράτη, γιατί η απορρίθμιση του Βαρθολομιού καλά κρατεί με το σχήμα αυτό του Καλλικράτη. Έχει απορριθμιστεί το Βαρθολομιό πλήρως. Δεν λειτουργεί τίποτα εδώ πέρα. Βρωμάει όλο το Βαρθολομιό. Κάντε μια βόλτα από τη Γαστούνη και κάντε μια βόλτα από το Βαρθολομιό. Δείτε να δείτε τι γίνεται. Έχει απορριθμιστεί, και έχει απορριθμιστεί επί θητείας του. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Άρα πρέπει να είμαστε καχύποπτοι για αυτό το σχήμα. Και θα πρέπει οι κάτοικοι του Βαρθολομιού να νοικοκυρευτούν, να νοικοκυρευτεί αυτό το κομμάτι του Βαρθολομιού. Είτε ως δήμος, είτε ως κοινότητα, δεν ξέρω, είτε ως Καποδίστρια, είτε ως Καλλικράτης, 1, 2, 3. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Αυτό είναι κάτι, κοίτα Δημήτρη, μπορεί να έχετε χίλια δίκαια να διαμαρτύρεστε για αυτό το σχήμα το περίεργο που φτιάχτηκε, αλλά τώρα αυτό πλέον υπάρχει, δεν μπορεί
3: να αλλάξει. Όχι, τίθεται, δεν κατάλαβα, δεν υπάρχει. Στην Κεφαλονιά, ο Δήμος Κεφαλονιάς, λόγω ακριβώς αυτής της απορρίθμισης, άλλαξε, έγινε 2 δήμοι μέσα στον Καλλικράτη. Και άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο η Κεφαλονιά. Όταν εμείς δεν το θέτουμε και υπάρχει τόσο σοβαρό πρόβλημα σε αυτή την περιοχή, η τέταρτη πόλη της Ηλίας είναι το Βαρθολομιό, μην το ξεχνάμε. Εντάξει.
2: Ας ενεργοποιηθεί η κοινωνία του Βαρθολομιού για να διεκδικήσει αυτά που δικαιωματικά...
3: Πώς θα γίνει αυτό, Άγγελε, με συγχωρείς, πώς θα ευαισθητοποιηθεί, ποιος θα την ευαισθητοποιήσει? Αυτοί οι οποίοι ψήφισε, αυτούς τους οποίους ψήφισε, δεν εμφανιστήκανε καν στη συγκέντρωση. Από το Βαρθολομιό είναι και είναι δημοτική σύμβουλη. Από ποιους θα ενεργοποιηθεί?
0: Καλά, οι δημοτικοί συμβούλοι, κακούστε, έχουν μια δικαιολογία. Μισό λεπτάκι, επειδή είχε δημοτικό συμβούλιο. Αυτό που είναι τραγικό είναι ότι δεν ήρθε το τοπικό συμβούλιο.
3: Κανένας δεν ήρθε.
0: Το τοπικό συμβούλιο
3: ούτε
0: να μην
3: μια ανακοίνωση δεν έχουν βγάλει οι άνθρωποι αυτοί.
2: Κύριε Φάτε, κύριε Κολόκα, υπάρχει απόλυτη σιωπή.
0: Έτσι, ακριβώς, απόλυτη σιωπή.
3: Λοιπόν, όταν λέτε, Άγγελε.
2: Λέω ότι η απόλυτη σιωπή για μένα προσωπικά είναι ανησυχητική.
3: Όταν λοιπόν λες ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί ο λαός του Βαρθολομίου, ποιος θα ενεργοποιηθεί, από μένα και από σένα, από δύο ανθρώπους? Εδώ πρέπει να υπάρξει ανένδοτος ουσιαστικά για αυτή την ιστορία, έτσι όπως ζει το Βαρθολομίο. Και δεν είναι μόνο το νερό, το νερό είναι η κορφή του παγόβουνου.
0: Να ξαναπάρουμε τον Νίκο το Μαθέδε.
3: Ναι, να το ξαναπάρουμε, να το ξαναπάρουμε.
0: Αφού ήταν κάτι λυμμένο, σκάζει, δεν το λέω εγώ, θα πρέπει να παίρνετε συνέχεια. Μέχρι ο άνθρωπος να τον δούμε, όπως έχουμε πει. Δημήτρη, τελείωσες?
3: Ναι, σας αφήνω, ωραία. Ναι.
0: Να σε καλά, ευχαριστούμε και πέρατε μια τελευταία κουβέντα. Οκ, ευχαριστώ και εγώ. Απλά να δούμε το θέμα αυτό, αν τρέχει όντως νερό στη Θεοδόμου αυτό που μας έκεινε η καταγγελία.
2: Θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Μπράτη, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, να περιμένουμε λίγο αν μπορούμε να μιλήσουμε τον Νίκο το Μαφρέδε. Είναι κατηλημένος ακόμα ο Νίκος Μαφρέδε. Ενώ ήξερε ότι θα τον βγάλουμε σήμερα. Ο κύριος Μαρίνος τον επικοινωνήσα μαζί του με τον πρώην δήμαρχο. Σωστή, ωραία, εντάξει, μπορεί να το βγει, να βγει την Παρασκευή, γιατί είναι κάπου που δεν μπορεί να μιλήσει. Σεβαστό είναι αυτό. Λοιπόν, είμαστε 31 λεπτά μετά τις 12, η Ανθελετή 29, πριν από τις 1, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό για όλους εδώ τους κατοίκους του Βαρθολομίου. Μας έχει απασχολήσει πολύ καιρό τώρα και βλέπω τώρα βέβαια και κάτι όψιμους που βγήκαν εκεί χάμου και λένε εκεί διάφορα. Ούτε ξέρω τι τους γίνεται στο μεταξύ, σαν τον άλλον που μας κατηγόρησε εκεί τον τυπάκο, ενώ είχαμε βγάλει το νερό εμείς ένα μήνα πριν ότι είμαστε στο Βαρθολομίο και δεν έχουμε ασχοληθεί με το θέμα. Και θα αυτός ο τυπάκος, μην τον πω και αλλιώς, από την Αθήνα να δώσει λύση και να διαμαρτυρηθεί για τα προβλήματα του Βαρθολομίου, που δεν ξέρει βεβαίως που πάντα τέσσερα. Δεν ξέρω, ξέρει και η θάλασσα που είναι εδώ, η Μπούκα. Η Μπούκα, λέω. Ναι, η Μπούκα, εδώ οι Θήνες, δεν ξέρω αν τις ξέρει. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί θα έχουμε και τον αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Έργων και Υποδομών, τον κύριο Βασίλη Γιαννόπλο.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hot spot του ίντερνετ.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Ionion FM.

0: Λοιπόν, το θυμόσαστε έτσι, η πιο μεγάλη ηλικία αυτό το τραγουδάκι. Είπα ότι το αφαίρενο σε όλους αυτούς που κόπτονται για το καλό του νομού Ηλίας, που εδώ το παίζουν επαναστάτες και όταν πάνε στην Αθήνα, στην Αθήνα το παίζουν παπάκια και δεν μιλάνε καθόλου. Γι' αυτό και έχουμε στα χάλια που είμαστε. Βεβαίως και υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέξεις σε όλη αυτή την κατάσταση. Δεν λέμε ότι είναι όλοι το ίδιο, αλλά είναι κάποιες ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις που χάνονται μέσω σε όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, την οποία την περιμένετε, γιατί έχω δεχτεί και κάποια τηλεφωνήματα. Είναι με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον Βασίλη Γιαννόπουλο, τον Ηλίο Βασίλη Γιαννόπουλο, ο οποίος έχει αναλάβει ίσως το πιο κρίσιμο κομμάτι της περιφέρειας, που είναι το έργο, το κομμάτι των έργων και των υποδομών. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Καλησπέρα μέρα, κύριε Φράκο. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ξέρω πόσο πιεσμένος είναι το πρόγραμμά σας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσουμε στην εκπομπή σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω με το εξής. 25 εκατομμύρια ευρώ στη Δυτική Ελλάδα και για τις τρεις περιφερειακές ενότητες για έργα που αφορούν τις ζημιές που υπέστησαν από την περασμένη κακοκαιρία.
1: Με συγχωρείτε, σας έκανα την ερώτηση.
0: Λέω 25 εκατομμύρια διατίθονται στις τρεις περιφερειακές ενότητες για έργα που αφορούν καταστροφές, ζημιές της προηγούμενης της κακοκαιρίας του χειμώνα.
1: Είναι έτσι ακριβώς, θα πέρασε το θέμα αυτό, εγκρίθηκε ο σχετικός προϋπολογισμός από την Περιφερειακή Επιτροπή πριν από περίπου 10 ημέρες. Είναι εγκρίσεις μέσω του διαδικασίας των φυσικών καταστροφών. Ήρθε η έγκριση χρηματοδότησης από το αρμόδιο Υπουργείο, από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Αλλαγής. Θα θυμάστε, υπενθυμίζω απλώς και στους ακροατές της εκπομπής σας, είχε προηγηθεί από τον περασμένο Μάρτιο σειρά επαφών τόσο του Περιφερειάρχη όσο και μου του Ιδίου προς την ηγεσία του Υπουργείου, επίσκεψη του αρμόδιου Υπουργού του κυρίου Κατσαφάδου στην Ηλία, στο δικητήριο που είχε πραγματοποιηθεί και σχετική σύσκεψη. Είχαμε προλάβει, είχαμε στείλει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σχετικές μελέτες και τεχνικά δελτία με πλήρη φάκελο και όλας και των καταστροφών που είχαμε, των φυσικών καταστροφών που είχαμε υποστεί, και πλέον είμαστε σε ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε αυτή τη χρηματοδότηση για τα έργα που έχουν εγκριθεί. Συνολικός προϋπολογισμός είναι εγκρίσεις μέσω του διαδικασίας των φυσικών καταστροφών. Ήρθε η έγκριση χρηματοδότησης από το αρμόδιο Υπουργείο, από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Αλλαγής. Θα θυμάστε, υπενθυμίζω απλώς και στους ακροατές της εκπομπής σας, είχε προηγηθεί από τον περασμένο Μάρτιο σειρά επαφών τόσο του Περιφερειάρχη όσο και μου του Ιδίου προς την ηγεσία του Υπουργείου, επίσκεψη του αρμόδιου Υπουργού του κυρίου Κατσαφάδου στην Ηλία, στο δικητήριο που είχε πραγματοποιηθεί και σχετική σύσκεψη. Είχαμε προλάβει, είχαμε στείλει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σχετικές μελέτες και τεχνικά δελτία με πλήρη φάκελο και όλας και των καταστροφών που είχαμε, των φυσικών καταστροφών που είχαμε υποστεί, και πλέον είμαστε σε ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε αυτή τη χρηματοδότηση για τα έργα που έχουν εγκριθεί. Συνολικός προϋπολογισμός, όπως προαναφέρατε,

0: με πλήρη φάκελο και όλα και των καταστροφών που είχαμε, των φυσικών καταστροφών που είχαμε υποστεί, και πλέον είμαστε σε ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε αυτή τη χρηματοδότηση για τα έργα που έχουν εγκριθεί. Συνολικός προϋπολογισμός, όπως προαναφέρατε, 25 εκατομμύρια ευρώ, από αυτά τα οποία τα περισσότερα θα διατεθούν για αποκαταστάσεις στην περιφερειακή ενότητα Ηλίας, δεδομένου ότι η περιοχή μας είχε πληγεί περισσότερο.
1: Βεβαίως.
0: Συνεπία και των Θεομηνιών.
1: Κοιτάτε,
0: των
1: εσείς
0: πλημμυρών.
1: Ως περιφέρεια κάνατε τη δουλειά σας, κάνατε τα έγγραφά σας, τις επαφές σας, αλλά το κράτος αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο καθυστερεί. Δεν μπορεί το κράτος να φέρνει χρήματα να δίνει τον Αύγουστο, όταν οι ζημιές έχουν γίνει πριν από 6-7 μήνες, και εκτός αυτού ότι σε ένα μήνα ξεκινάει το φθινόπωρο. Και θα έχουμε πάλι χειμώνα ενδεχομένως βαρύ.
0: Θα σας πω το εξής, από ότι έχετε δίκιο. Θα έχετε ξεκάθαρα δίκιο, όμως, και δεν το λέω αυτό για να ωρεοποιήσω μια κατάσταση ή για να χαϊδέψω αυτιά ή να διώξω ευθύνες από κάποιους. Η αλήθεια είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση, να ξέρετε ότι οι εγκρίσεις αυτών των χρηματοδοτήσεων και για τις αποκαταστάσεις των φυσικών καταστροφών κινήθηκαν και δόθησαν πιο γρήγορα από κάθε άλλη φορά. Περίπου ο χρόνος που απαιτείται για όλα αυτά τα έργα φτάνει τους 10 με 12 μήνες.
1: Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα, πρόβλημα του Υπουργείου. Δεν λέω ότι, ότι ευθύνεται η περιφέρεια σε αυτό.
0: Προφανώς καταλαβαίνω πως το θέσατε και το θέσατε πολύ προσεκτικά. Δυστυχώς έχει να κάνει με την παθογένεια του όλου συστήματος, του διοικητικού, γραφειοκρατικού και νομοθετικού πλαισίου, που δυστυχώς διέπει όλες αυτές τις διαδικασίες. Το έχουμε θέσει επανειλημμένως τόσο και στις ΕΝΠΕ, στις συνεδριάσεις που έχουμε στην Ένωση Περιφερειών, τόσο και σε επαφές προς τα συναρμόδια Υπουργεία. Θα πρέπει να υπάρξουν σχετικές τροποποιήσεις στον νόμο,
1: ναι,
0: ούτως ώστε να απαλληφθούν στάδια στην γενικότερη αυτή διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Σε κάθε περίπτωση, κύριε Φάκο,
1: ναι,
0: έχουμε την δυνατότητα μέσω αυτών των εργαλείων των χρηματοδοτικών, μέσα από την διαδικασία των φυσικών καταστροφών, να έχουμε συμβάσεις, θεωρώ, τον Οκτώβρη. Σίγουρα θα επηρεαστεί το έργο μας, γιατί το χειμώνα όλοι γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο να εκτελεστούν κάποια έργα. Σε κάθε περίπτωση όμως θα έχουμε ενεργές εργολαβίες και θα μπορέσουμε το ταχύτερο δυνατό να πάμε σε αποκαταστάσεις στις υποδομές μας.
1: Με προλάβατε, γιατί το επόμενο ερώτημα ήταν αυτό, αν θα προλαβαίνατε, αν θα προλάβουμε να γίνουν αυτές οι αποκαταστάσεις. Ελπίζω βέβαια να προλάβουμε εκεί στην ΕΔΑ, όχι στην ΕΔΑ, εκεί στον Αλφιό ποταμό, γιατί και εκεί κάθε χρόνο βλέπετε τι γίνεται, και φέτος ειδικά με τις καταστροφές οι άνθρωποι όχι μόνο πνίγηκαν, ούτε να καλλιεργήσουν δεν μπορούσαν.
0: Είχαμε σημαντικές.
1: Έχετε 4 εκατομμύρια για έργα στον Αλφιό, από ό,τι βλέπω, και 900.000 για έργα στην ΕΔΑ.
0: Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Εστιάζω στην περιοχή του Αλφιού, γιατί είναι ένα ποτάμι το οποίο έχει δώσει κατά καιρούς πολύ έντονα και σοβαρά φαινόμενα και ζημιές, και φέτος είχαμε. Εκεί όμως έχουμε το εξής, έχουμε υφιστάμενη εργολαβία, όπου είναι σε εξέλιξη σημαντικές παρεμβάσεις. Σίγουρα τα 4-7 εκατομμύρια που είναι επιπλέον χρηματοδότηση έρχονται να ενισχύσουν εκεί τις παρεμβάσεις μας και την αντιπλημμυρική θωράκιση, με αποκαταστάσεις στις θωρές που είχαμε στις Λιθορυπές και στο Σαζανέτ, καθώς και σημεία τα οποία έχουν υποδειχθεί από το Δήμο Αντρίτσανα Φεστέρων και από τον κύριο Μπαλιούκο. Είμαστε σε συνεργασία, είχε μάλιστα συγκαλέσει και μια σύσκεψη στο Δημαρχείο, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναεπισημάνει. Θα κάνουμε μεγάλες παρεμβάσεις στην περιοχή του Φρίξας, του Πλουτοφορείου και στα Καλυβάκια, πάντοτε σε συνεργασία με το Δήμο.
1: Γιατί είναι και ο πιο πολύπαθος Δήμος, έτσι, έχει υποστεί απίστευτες καταστροφές αυτός.
0: Υπάρχουν ζημιές αρκετές κατά καιρούς,
1: θεωρώ όμως από ότι... τις φωτιές του 7.
0: Έτσι ακριβώς, κύριε Φάκο, θεωρώ όμως ότι με βάση τα φαινόμενα που είχαμε φέτος και, το μέγεθος των πλημμυρών, θεωρώ ότι η κατάσταση ήταν αρκετά καλή στον Αλφαιό. Σίγουρα δημιουργήθηκαν προβλήματα, σίγουρα είχαμε ζημιές, όμως θεωρώ ότι όλες οι παρεμβάσεις που είχαν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια έχουν θωρακίσει σημαντικά την όλη περιοχή.
1: Θέλω να σας θέσω δύο ερωτήματα, αν γνωρίζετε βέβαια να μου απαντήσετε. Το πρώτο ερώτημα είναι ότι το 2019 η αρχή, τότε η περιφερειακή

0: Κατσιφάρα είχε ενέταξει το έργο Κεραμιδιά Εφήρα. 4,5 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτή η διαδρομή. Με 6 εκατομμύρια, 6.200 για την ακρίβεια. Ο Νεκτάριος, ο Φαρμακής, στις 24 Δωδεκάτου του 19 εξήγηλε τη δημοπράτηση του έργου, αλλά από τότε έχουν περάσει 7 χρόνια. Γνωρίζετε αν αυτό το έργο θα δημοπρατηθεί ή κινδυνεύουν τα λεφτά αυτά, τα 6 εκατομμύρια 6.200 να χαθούν?
1: Να διευκρινίσουμε το εξής. Ναι. Τα χρήματα αυτά δεν κινδυνεύουν να χαθούν. Το Νεκτάριος Φαρμάκης είχε ανακοινώσει ότι θα συνεχιστεί τη μεταφορά του έργου αυτού στο καινούριο πρόγραμμα. Πλην όμως εκκρεμούσε το σκέλος των απαλωτριώσεων. Είχαμε μια πολύ σημαντική καθυστέρηση λόγω των απαλωτριώσεων και λόγω του ότι εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες. Δεν είναι μόνο θέμα της περιφέρειας, αλλά είναι και της κτηματικής υπηρεσίας. Πλέον είμαστε στο δικαστήριο, η υπόθεση αυτή έχει αναπληθεί και νομίζω, τώρα δεν είμαι πρόχειρος κύριε Φάκο, νομίζω ότι δικάσιμος είναι νομίζω Νοέμβριο του 26, με εξαναβολής δικάσιμος από τον Φεβρουάριο που είχε πάλι. Οπότε από τη στιγμή που θα έχουμε προσωρινής τιμής μονάδος, θα μπορούμε να πάμε σε δημοπράτηση του έργου.
0: Μάλιστα. Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι ότι από το πρόγραμμα Ίντερεκ είχε δημοπρατηθεί το αναψυκτήριο με 700.000 ευρώ. Ο εργολάβος μπήκε, αλλά τότε λεφτά δεν βρέθηκαν. Ξέρετε κάτι πάνω σε αυτό το θέμα? Θα τελειώσει αυτό το έργο, θα γίνει ποτέ? Και γενικά είναι στο μυαλό της περιφέρειας, υπάρχει σε συνεργασία πάντα με το Δήμο, με τους Δήμους που εμπλέκονται, μια αξιοποίηση αυτής της εκεί περιοχής όλης?
1: Το έργο αυτό, κύριε Φάκο, έχει έρθει και στο στέμμα λογοδοσίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχω ξανατοποθετηθεί με την ευκαιρία του ερωτήματός σας και που είμαι σήμερα στην εκπομπή σας. Θέλω να πω, για να ενημερωθείτε ο κόσμος, να πω το εξής. Εκεί υπήρχε το τεράστιο πρόβλημα, καθώς είχαν συμβεί πολλές δολιοφορές, βανδαλισμοί και λαιλασίες στο έργο.
0: Βέβαια.
1: Είχαν κλέψει, πέρα από εξοπλισμό που είχε τοποθετηθεί στο περίπτερο, στο παλιό τουριστικό περίπτερο, είχαν υπάρξει και βανδαλισμοί, καθώς και σε μηχανήματα του εργολάβου.
0: Αυτό μέχρι και τα αλουμίνια είχαν πάει, δεν άφησαν τίποτα εκεί.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, και λόγω του ότι είχε υπάρξει και μια καθυστέρηση στην πληρωμή του έργου, ο εργολάβος δεν συνέχισε το έργο και προχώρησε σε διάλυση εργολαβίας. Γι' αυτό και δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, δυστυχώς. Τα μόνιμα προβλήματα που έχουν.
0: Δεν βλέπετε να προχωράει δηλαδή κάτι εκεί πάνω αυτή τη στιγμή? Στο παρόν,
1: αυτή,
0: δηλαδή.
1: αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι άλλο. Δεν είμαι και πρόχειρος για να σας απαντήσω.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, θέλετε να πείτε κάτι στον κόσμο που μας ακούει?
1: Κύριε Φάκο, νομίζω ότι καλύψαμε οι ερωτήσεις που μου κάνατε, πιάσαν μια ευρύτητα θεμάτων. Εγώ απλώς σαν ένα γενικό σχόλιο να πω το εξής, ότι και το λέω αυτό με ευκαιρία που μου δίνεται να είμαι σήμερα στην εκπομπή σας. Θέλω να πω ότι καταβάλουμε πραγματικά κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε να παρεμβαίνουμε σε διάφορα σημεία σε όλη την περιφέρειά μας, και μιας και τώρα και μιλάμε για μας εδώ τώρα και στην περιφερειακή ενότητα Ηλίας. Προφανώς και τα προβλήματα και οι ανάγκες, κύριε Φάκο, είναι πάρα πολλά. Δεν σημαίνει ότι όταν
0: τώρα δεν
1: φέρνουμε,
0: θα σταματήσουν και ποτέ.
1: Δεν θα σταματήσουν και ποτέ. Και ξέρετε κάτι, για μένα πέρα από τα μεγάλα έργα που προφανώς είναι και το ζητούμενο, τα αναπτυξιακά έργα, το μεγάλο στοίχημα της περιφερειακής αρχής είναι η καθημερινότητα, η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Και αυτό έχει να κάνει με έργα τα οποία φαίνονται και με έργα που δεν φαίνονται. Τι εννοώ? Τα έργα που δεν φαίνονται είναι τα διπλημμυρικά. Ακούει ο κόσμος καθημερινά ποσά, αναφερθήκατε κι εσείς, είπατε 4 εκατομμύρια στον Αλφιό. Ο κόσμος
0: 900
1: ακούει νούμερα,
0: κλπ.
1: Ακριβώς. Ακούει νούμερα, βλέπει μηδανικά, αλλά τα έργα αυτά δεν μπορεί να τα δει. Γιατί η αλήθεια είναι αυτή. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί προφανώς ο απλός πολίτης δεν μπορεί να δει τις λιθορυπές που κάνουμε στην κατά μήκος του ποταμού Αλφιού, ή τα σαρζανέτ, ή τους καθαρισμούς, ή οτιδήποτε άλλο. Όμως είναι έργα που θωρακίζουν τις υποδομές μας και έργα που εξασφαλίζουν την ασφάλεια σε περίπτωση μιας πλημμύρας, σε περίπτωση ενός έκτακτου γεγονότος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα έργα που φαίνονται, και αυτό έχει να κάνει με το δικό δίκτυο, το επαρχιακό και το δικό δίκτυο, επαρχιακό και εθνικό, όπου εκεί πάμε σε βελτιώσεις είτε με νέους ασφαλτοτάπητες, είτε με καθαρισμούς, είτε με τσιφέα ασφαλείας, είτε και με φωτισμούς. Εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί έχουμε σε συχνά χρονικά διαστήματα σημαντικές δολιοφορές. Προσπαθούμε, παρεμβαίνουμε, να τα αποκαθιστούμε και επενδύουμε, φέρνοντας σε συνεργασία και με το ΤΕΕ εργολαβίες, αλλά και από μόνοι μας, για αυτόνομα συστήματα φωτισμού του επαρχιακού και του εθνικού οδικού μας δικτύου. Με το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε τη δυνατότητα να φωτίσουμε ακόμα περισσότερα σημεία.
0: Για μισό λεπτά, γιατί τώρα θυμήθηκα, νομίζω σε κάποια τοπική εφημερίδα το διάβασα, ότι μιλήσατε για βανδαλισμούς και κλοπές εξοπλισμού στο...
1: Για πολλωστή
0: φορά στην Εθνική Οδό.
1: Είχαμε στην Εθνική Οδό και κυρίως το κομμάτι που αφορά το πύργο Σαρκαίας Ολυμπία. Και μάλιστα σε πυλώνες που τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά. Υπάρχουν σημεία στην είσοδο της Αρχαίας Ολυμπίας ή στις διασταύρωσεις Καρούτες που έχουν βανδαλιστεί 2 και 3 φορές.
0: Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία, κύριε Γιαννόπλε, για το όσο μας είπατε.
1: Να είστε καλά και εσείς. Να σας ευχηθώ καλό 15 με υγεία και εσάς, στους ακροατές σας και σε όλο τον κόσμο μας.
0: Επίσης και σε εσάς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων, είπε τα πράγματα αυτά που είπε. Καλύψαμε έτσι στο χρόνο που είχαμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 1, πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Κάπου εδώ λες και αυτά, να σας αφήσω να γλιτώσετε και λίγο από την αγριοφωνάρα μου, να σας ευχηθώ έτσι καλό υπόλοιπο ημέρα. Εμείς βεβαίως θα τα πούμε την Παρασκευή με τον βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, τον Αντρέα Νικολακόπουλο, εκτός αν προκύψει κάτι, γιατί είναι και είμαστε και σε μια περίοδο δύσκολη, αλλά μου έχει υποσχεθεί ότι θα συνομιλήσουμε την Παρασκευή, θα είναι εδώ στο στούντιο κατά πάσα πιθανότητα, να μιλήσουμε για όλα τα θέματα, έτσι, την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα βεβαίως. Λοιπόν, 5 λεπτά είμαστε πριν από τις 1, οπότε ο Χριστάκος εδώ θα σας βάλει κανένα τραγούδι να ακούσετε και μετά το σήμα της εκπομπής, και εμείς Παρασκευή και πάλι, φιλιά.
2: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
1: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
2: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
1: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
2: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
1: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
3: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
4: Καλημέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κεντρική Νότια Εύβοια, Λέσβο, Αργολίδα και Κορινθία. Μέγιστη τιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκυρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, ζήτησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη συνεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σε αυξημένη επιφυλακή, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστοί μέχρι νεοτέρας για προληπτικούς λόγους, ο Λόφος Λυκαβητού και ο Λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χωρών πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Στους 265 έφτασε ο αριθμός των νεκρών στην Κολομβία μετά το καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο, καθώς εκπνέει το κρίσιμο παράθυρο των 72 ωρών, κατά το οποίο οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων είναι σημαντικά αυξημένες. Στη χώρα κηρύχθηκε τριήμερο πένθος. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδα-ΗΠΑ και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Διακομματική ομάδα του Αμερικανικού Κογκρέσου ζητά από την κυβέρνηση να καταστήσει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία του Δημοκρατικού Βουλευτή Μπραντ Σνάιντερ και του Ρεπουμπλικανού συνάδελφου του Γκάς Μπιλιράκης, ο Grid C Interconnector αποτελεί βασικό στρατηγικό έργο υποδομής κεντρικό για την ανάπτυξη του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Δύο λέδι με περίπου 87 μετανάστες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης σε απόσταση περίπου 21 ναυτικών μιλίων νότια και νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το πλήρη έλεγχο του στενού του Ορμούζ και θα το διατηρήσουν. Οι φρουροί της Επανάστασης έχουν αποδεκατιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ιρανοί δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι αναπομείνοντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Η δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά θα έχουν από το νέο σχολικό έτος οι μαθητές και μαθήτριες της Τρίτης Γυμνασίου. Η πρώτη πιλωτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί το τέλος του 2026 σε περιορισμένο αριθμό μαθητών και προβλέπεται να επεκταθεί το 2027 με σταδιακή πλήρη ανάπτυξη σε εθνική κλίμακα έως το 2030. Στη διεθνή ενημέρωση, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή στην περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ στην νοτιοδυτική Ουκρανική περιφέρεια της Οδυσσού κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε υποδομές και να εκδηλωθεί πυρκαγιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές μέσω Telegram. Στα αθλητικά, με το δεξί όφι στον πρώτο τίτλο της σεζόν, κέρδισε 5-4 στα πέναλτι ΝΑΕΚ, 2-2 στην κανονική διάρκεια και σήκωσε μέσα στο παγκρίτιο το Super Cup.
3: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: «36 χρόνια Συνέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου.
6: ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφόνου.
9: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσής.
8: Κρύε.
10: Ο κ. Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
8: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
9: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Αχ, μένουμε πάντα παιδιά όσο έχουμε τα νιάτα, λέει ο στίχος. Μα όσο έχουμε τα νιάτα, λογικό είναι να είμαστε και παιδιά. Το θέμα είναι να μένουμε παιδιά όταν δεν έχουμε τα νιάτα. Καλή ώρα. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Πέμπτη και 13, δεν κρύβει κάποιο κίνδυνο, εκτός αν το 13 έτσι κι αλλιώς είναι μια επικίνδυνη ημερομηνία. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Η Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, οπότε 211-10-88-80 για να επικοινωνείτε. Αλλά δεν θα σταματήσουμε μόνο στο 211-8-80. 88-80, ναι. Είδες, να το πω πάλι, να το πω πάλι. Είναι 211-10-80-8-80. Είναι πρωί ακόμα και μπερδεύω τα νούμερα. Είδες, τόσες μέρες, ρε παιδί μου, το λέω μια χαρά. Ούτε που το κοιτάζω καν, δεν με αφορά. Σήμερα δεν μου κάτσε. Ελπίζω να μην πάει έτσι όλη η μέρα. Λοιπόν, για τα email μας, radio@parapolitika.gr. Σωστά το είπα. Μην ξεχνάτε και τη σελίδα της εκπομπής στο Instagram που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία». Ο κύριος Στέφανος, μπείτε, σερφάρετε, σχολιάστε, κάντε ό,τι ποθεί η ψυχούλα σας. Εκεί θα βρείτε μια πλούσια συλλογή από ρετρό έντυπες ρεκλάμες, δηλαδή από προϊόντα που έχουμε αγαπήσει όταν ήμασταν παιδιά. Εξακολουθούμε βεβαίως να τα αγαπάμε, αλλά τα περισσότερα από αυτά έχουν πάει περίπατο. Και δεν θα γυρίσουν ποτέ μάλλον. Λοιπόν, για να βλέπω καλημέρες, να ξεκινήσουμε, διότι σας έχω πει ότι αν δεν σκάσουν καλημέρες, τι να την κάνουμε τη συνέχεια της εκπομπής, δεν υπάρχει λόγος. Είπαμε, radio@parapolitika.gr, περιμένω. Έτσι, εκεί θα σας αφήσω την Bossa Nova μέχρι να στείλετε. Την Bossa Nova του Λαβράνου, να το λέμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι από την ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, «Ραντεβού στον αέρα». Φοβερή ταινία με τη Ρένα Βλαχοπούλου, τον Κώστα Βουτσά, τη Μάρθα Καραγιάννη, την Ελένη Προκοπίου, τον Ανδρέα Ντούζο και τους δύο βοιατζίδες, τα ξαδερφάκια, τον Γιάννη και τον Γιάννη. Ο ένας ο τραγουδιστής, ο άλλος ο ηθοποιός. Η Μάρθα Καραγιάννη που ήταν η Ηλία Κούρτη και η αδερφή της η Χλώη Λιάσκου που ήταν η Έλλη Κουρτίνογλου. Διότι η Κούρτη ήταν η ηθοποιός, οπότε το είχε κόψει και το είχε κάνει καλλιτεχνικό, ας πούμε, Ηλία Κούρτη. Ενώ η Χλώη Λιάσκου ήταν ακόμα, λέει, στη σχολή και ήταν Κουρτίνογλου. Όταν θα έβγαινε στο θέατρο θα γινόταν και αυτή η Κούρτη. Για να δούμε πού βρίσκεστε σιγά σιγά. Νομίζω ότι τώρα, από σήμερα και μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, θα είστε διακοπούλες. Η Αθήνα θα είναι κυριολεκτικά δική μας. Ναι, ρε παιδί μου, να βγαίνεις έτσι, όχι να περπατάς, εντάξει, το να περπατάς είναι σχετικά εύκολο έτσι κι αλλιώς. Σχετικά όμως, έτσι, μην το μπαίνετε και θάρρος. Αλλά να βγαίνεις μια βολτίτσα με το αυτοκίνητό σου, ανθρώπινα, και να μπορείς να πας από τη μία περιοχή στην άλλη μέσα σε 10 λεπτά και να μπορείς να παρκάρεις όπου θέλεις, χωρίς να εμποδίζεις βεβαίως κάποιον, χωρίς να παρκάρεις, ας πούμε, στις ράμπες. Το τρομερό, ας πούμε, που είδα σήμερα το πρωί, εκτός από αυτούς που βλέπεις ότι έχουν αδειάσει οι θέσεις παρκαρίσματος και πάνε και παρκάρουν μπροστά σε μια ράμπα. Δηλαδή, ασύλληπτο. Και επίσης, το κορυφαίο που είδα σήμερα στην περιοχή μου ήταν η μία πλευρά του δρόμου που ήταν τελείως άδεια. Και είναι ένα αυτοκινητάκι μικρό το οποίο έχει παρκάρει τόσο στραβά με τη μία ρόδα πάνω στο πεζοδρόμιο και τις άλλες τρεις κάτω. Και λέω, ρε παιδί μου, τόσο χώρο είχες. Τόσο χώρο, δεν μπορούσες λίγο να το ισιώσεις, λίγο.
Φανταστείτε τι κάνει ο συγκεκριμένος οδηγός όταν εκεί γίνεται της κακομοίρας και βρίσκει μια θεσούλα τόση δά. Δεν θα έχει μείνει προφυλακτήρας για προφυλακτήρα. Δεν θα έχει μείνει φανάρι για φανάρι. Να μην μιλήσω για το χρώμα, το χρώμα του μπροστινού και του πίσω. Δεν το έβγαλα και μια φωτογραφία να το ανεβάσω, να ξέρετε ποιο είναι αυτό το αυτοκίνητο, να το αποφεύγετε. Λοιπόν, να έρχονται οι πρώτες καλημέρες. Καλημέρα Βασίλη, σε εσένα και την παρέα σου, έτσι για το ξεκίνημα. Ναι, αλλά δεν μας γράφεις όνομα. Γράψε μας και πώς σε λένε. Κάπως πρέπει να σε λέμε κι εμείς. Πάντως, την καλημέρα μας σε κάθε περίπτωση. Καλημέρα Βασίλη από την όμορφη Μελβούρνη στην Αυστραλία, ο Τζιμ. Είδες πιο γρήγορα αντιδράει η Αυστραλία παρά η Ελλάδα. Πού να το πεις αυτό και ποιος να σε πιστέψει. Καλημέρα σας και πάλι, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Έτσι θα πάμε και την ερχόμενη εβδομάδα μαζί. Παρέα θα ξυπνάμε 8 με 10 το πρωί. Και θα θυμόμαστε όμορφα τραγούδια όπως αυτό εδώ.

0: Θεσσαλονίκα 90,1.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Ακούτε Ionion FM.

όρημα. Μέσα σε ένα δύο μήνες γίναν όρημα. Θα μας αγνωστοί και φίλοι, κάθε νέα της καμπύλη, τα παιδιά της γειτονιά της συμπειρά.

Η Μπέμπα λοιπόν με τον Νίκο Γούναρη, Αλέκο Σακελάριος και Μιχάλη Σουγιούλ. Νωρίτερα ήταν ένα υπέροχο τραγούδι με τον Γιάννη Βογιατζή, αυτά που δεν ακούγονται συχνά στο ραδιόφωνο, του Γεράσιμου Λαβράνου και του Νίκου Λουκόπουλου. Ο Λαβράνος, όπως ακούτε, ειδικεύεται στην Ποσανόβα. Ειδικευόταν μάλλον. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ελάτε να ξεφυλίσουμε παρέα το αγαπημένο άλμπουμ της ζωής μας γενικότερα. Θα δούμε τις φωτογραφίες όταν ήμασταν από μωρά μέχρι σήμερα. Γιατί όχι. Καλημέρα να στείλω στον Νίκο στα Χανιά. Γράφει μια όμορφη και ζεστή καλημέρα από Χανιά. Με όλη την Αθήνα να έχει έρθει εδώ και να έχει μποτιλιάρισμα. Και έψαχνα πού έχει πάει το μποτιλιάρισμα, πού έχει πάει στα Χανιά. Καλημέρα και στον άλλο Νίκο που δεν μας είχε γράψει όνομα, μας το στείλε τελικά. Νίκο τον λένε. Καλημέρα και στον Ηλία. Λέει καλημέρα κύριε Στέφανε, λασκάρα παραδοσιακά μαζί σας εκεί στην Πρέβεζα, ψάρια ταΐζω, τον κόσμο γυρίζω. Ελληνοφρένεια και μπακάλικο, λέει, οι καλύτερες εκπομπές του σταθμού. Το μπακάλικο είμαστε εμείς. Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστούμε φιλικά Ηλίας. Γεια σου βρε Ηλία με τα ωραία σου. Να στείλω χαιρετισμούς και στη Γεωργία, όπου μας λέει καλημέρα και καλή εκπομπή. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να πω σωστά το τηλέφωνο αυτή τη φορά. 2-11-10-80-8-80. Έχω πάθει φοβία πλέον και το κοιτάζω. Λέω κάτσε μην το ξαναπώ λάθος. Η Ελένη Τάγκα βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και περιμένουμε φυσικά και τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr, αλλά και στη σελίδα της εκπομπής με τον τίτλο «Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος». Και πάμε να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες αναρτήσεις άραγε στη σελίδα. Η τελευταία ανάρτηση, είναι κάτι πάρα πολύ ωραία, παγωτά ρετρό της Δέλτα της δεκαετίας του 70. Με τον τίτλο «Επιτραπέζια παιχνίδια με τη γεύση». Βάλτε τώρα εσείς με το νου σας. Ή μάλλον γιατί να το βάλετε με το νου σας, μπείτε μέσα στη σελίδα να το δείτε. Και παραδίπλα υπάρχει μία διαφήμιση απορρυπαντικού, κλασικού απορρυπαντικού, με τον Μαστρολάμπρο που συμβουλεύει. Καταπληκτικό, αυτό πρέπει να μπείτε να το δείτε. Έχει και διάλογο, είναι η νοικοκυρά με τον Μαστρολάμπρο. Υπέροχο. Και η τρίτη σημερινή ανάρτηση είναι το γαλακτούχον άλευρον στο πιάτο του παιδιού μας. Και από αυτό το γαλακτούχον άλευρον κρίνεται ίσως το μέλλον του. Περισσότερα εντός της σελίδας παρακαλούμε. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα, να πάμε στο 1955, όταν ο Αλέκος Σακελάριος γύριζε την ταινία «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο» με τον Βασίλη Αυλονίτη, τον Μίμη Φωτόπουλο και την Τζένι Καρέζη και βεβαίως με ένα κλασικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, στο οποίο τραγουδούσαν και ο Αυλονίτης και ο Φωτόπουλος, αλλά και η Σούλη Σαμπάχ που υποδιόταν την Τζιγκάνα.

στα αυτή και στα μαλλιά μαντήλι. Είναι το στόμα σου δροσιά, είναι φωτιά τα χείλη. Γαρουφαλός

Έτσι το γλεντάγαμε τότε, τη δεκαετία του 50, με τη λατέρνα. Εκεί στα στενάκια της πλάκας. Και φανταστείτε ότι όταν γυρίστηκε η ταινία το 1955, ήδη η λατέρνα ήταν ένα όργανο, να το πούμε, ρετρό. Υπάρχει μια σκηνή όπου είναι ο Αυλονίτης με το Φωτόπουλο σε ένα στενοσόκακο και παίζουν τη λατέρνα και εντυπωσιάζεται ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που τους ακούει. Μιλάμε για το 1955 τώρα, έτσι. Και λέει ο Φωτόπουλος, ένας αιώνας ζευγαρωμένος με έναν άλλον αιώνα μου δώσαν ένα τάλιρο. Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμού στην Αναστασία. Καλημέρα, λέει κύριε Στέφανε, από το Πόρτο Ράφτιο που φυσάει αρκετά δυνατά. Ας ελπίσουμε να μείνουμε μόνο στον αέρα και σε τίποτα άλλο. Να στείλω χαιρετισμού και στο Λιξούρι, στην Κεφαλονιά, στο Σπύρο Γιάννη και στην Έλλη. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πάμε στο 1961 να μείνουμε σε ταινία του Αλέκου Σακελάριου. Είχαμε μιλήσει και χθες για τη συγκεκριμένη ταινία, για το Αλίμονο στους νέους, που γραφόταν με δύο λάμδα και όμικρον γιώτα και πλέον είναι με ένα λάμδα και γιώτα. Και είχαμε εκνευριστεί λιγάκι, για να μην εκνευριστούμε και σήμερα, καλύτερα να ακούσουμε το τραγούδι. Έγινε στα γάρι. Α, όχι, δεν είναι. Συγγνώμη, αυτό είναι μετά που είπα. Τώρα είναι ο Φωτόπουλος με τη Βούρτση, μάλιστα. Παραγίνε στα γάρι, μου παραγίνε μπελά. Είναι από τα Κίτρινα Γάντια του 1960, πάλι όμως Αλέκος Σακελάριος.

Βεραντίτσα, βεραντίτσα, που έλεγε και ο Νίκος Σταυρίδης στα κίτρινα γάντια στη Μάρο Κοντού. Εδώ ήταν ο Μίμης Φωτόπουλος, ο Λέανδρος. Όχι εβίβαρε με τη λεμονάδα. Μαζί του η Μάρθα Βούρτση σε ένα τραγούδι του Τάκη Μωράκη και του Αλέκου Σακελάριου. Το θα σου δώσω πασαπόρτι και θα βρω καινούριο μόρτι. Εντάξει, οι ρήμες του Σακελάριου είναι μυθικές πραγματικά. Λοιπόν, η Γιώτα λέει την πιο γλυκιά καλημέρα μου στην αγαπημένη μου εκπομπή. Φιλιά σε όλους. Να είσαι καλά, Γιώτα μας. Για να βλέπω και τα μηνύματα των υπολείπων. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr 2-11-10-80-8-80. Θα το λέω μέχρι να πείσω τον εαυτό μου ότι το έμαθα. Η Ελένη Τάγκα βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μαζεύεστε και στη σελίδα από ό,τι βλέπω σιγά σιγά. Παντοπολίων η Αυθονία και η Στέφανος στο Instagram, παρακαλώ. Α, να και ο φίλος μας ο Δημήτρης. Είδε την ώρα που είμαι στον αέρα, σκάνε τα μηνυματάκια, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρες, λέει ο Δημήτρης, βεραντίτσα. Εμείς πάντως βεραντίτσα δεν είμαστε αυτή τη στιγμή, σε στούντιο είμαστε. Έχουμε και ένα παραθυράκι μικρό δεξιά μας, λίγο να βλέπουμε τι γίνεται στον έξω κόσμο. Βεραντίτσα, βεραντίτσα το βράδυ πλέον. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο αλίμονο στους νέους. Και πάλι Αλέκος Σακελάριος, Μάνος Χατζηδάκης είχε γράψει τη μουσική και το κλασικό δίδυμο Δημήτρης Χόρν και Μάρο Κοντού.

Βγαίνει λοιπόν και η εκφωνήτρια τότε στην ΕΡΤ. Δεν ήταν η Νάκη Αγάθου τότε, ήταν κάποια άλλη, δεν θυμάμαι όμως. Και λέει θα προβληθεί πάρα πολύ παλιά ταινία, τότε ήδη τη θεωρούσαν από τότε πάρα πολύ παλιά ταινία, του 1961 με τον Δημήτρη Χόν και τη Μάρο Κοντού. Και πραγματικά ρε παιδιά, η αίσθηση που σου δίνει, ειδικά όταν ο Χόρν αρχίζει και μιλάει με τον έξω από εδώ μέσα στο σπίτι και βλέπεις τα έπιπλα να σηκώνονται, τους καθρέφτες να πέφτουν, η ατμόσφαιρα είναι φανταστική. Και πώς μπόρεσε και σκηνοθέτησε κάτι τέτοιο ο Αλέκος Ακελάριος, ευρηματικότατος, πραγματικά με ελάχιστα μέσα σε σχέση με σήμερα. Πόσο εύκολα θα μπορούσε να έχει γυριστεί μια τέτοια ταινία σήμερα και πόσο δύσκολα το 1961, όμως ήταν τέτοια η επιμονή τους στη λεπτομέρεια που πραγματικά το αποτέλεσμα όχι απλώς τους δικαίωσε, μάλλον τους ξεπέρασε κιόλας. Καλημέρα να στείλω και στον Παναγιώτη. Καλημέρα λέει από Σπάρτη Λακωνίας. Ακούω εν ώρα εργασίας. Και πάρα πολύ καλά κάνετε Παναγιώτη. Και κάτσε να ολοκληρώσω και το μήνυμα του Δημήτρη, γιατί το άφησα στη μέση. Βεραντίτσα λέει Βεραντίτσα, αλλά εμείς πάμε γραφιάκι. Ναι, αλλά είπαμε Δημήτρη μου και εμείς στουντιάκι είμαστε. Εσείς γραφιάκι, εμείς στουντιάκι. Δουλειά του ο καθένας. Θέλω τώρα να πάμε σε μια παράσταση που έχει γράψει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Να πάμε στην Οδό Ονείρων, έτσι, μια ιστορική μουσικοθεατρική παράσταση που είχε ανέβει τον Ιούνιο του 1962 στο Θερινό Θέατρο Μετροπόλιταν. Ήταν ένα είδος music hall επιθεώρησης, λίγο απ' όλα. Μια σειρά από νούμερα, τραγούδια και χορευτικά δρόμενα. Έτσι ονομάστηκε βεβαίως και ο δίσκος που κυκλοφόρησε με τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Η Οδός Ονείρων θεωρήθηκε ως μια απόπειρα ανανέωσης της επιθεώρησης, για την οποία συνεργάστηκαν, όπως είπαμε, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Αλέξης Σολωμός, ο Μίνος Αργυράκης και ο Μανώλης Καστρινός. Και οι πρωταγωνιστές βεβαίως ήταν ο Δημήτρης Χόρν, η Ρένα Βλαχοπούλου, η Μάρο Κοντού, η Ζωή Φιτούση, ο Λάκης Παπάς, ο Γιώργος Κωνσταντίνου και πολλοί νέοι ηθοποιοί της εποχής, γιατί μην ξεχνάμε ότι και ο Κωνσταντίνου τότε ήταν νέος ηθοποιός. Χόρευε το κλασικό δίδυμο Καστρινός Ζόκα και έκτακτες εμφανίσεις πραγματοποίησαν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ναι, πέρασε και η Αλίκη από την Οδό Ονείρων, η Νάνα Μούσχουρη και ο Ευγένιος Παθάρης με τον Καραγκιόζη του. Ο δίσκος που κυκλοφόρησε από την Κολούμπια, όσο ακόμα πεζόταν η παράσταση, περιλαμβάνει κλασικά τραγούδια όπως «Ο Ηθοποιός» με τον Δημήτρη Χόρν, «Το τρένο» με τη Ζωή Φιτούση, «Ο κ. Μιχάλης» και «Το μανούλα μου» με τον Λάκη Παπά. Και ο δίσκος δεν περιλαμβάνει τα τραγούδια που ερμήνευε η πρωταγωνίστρια του έργου, η Ρένα Βλαχοπούλου, επειδή η Ρένα ανήκε σε άλλη δισκογραφική εταιρεία. Στην αρχική έκδοση του βινιλίου, όσοι έχετε σε βινίλιο το δίσκο, δεν αναφερόταν πουθενά το όνομά της. Από το 2000 και μετά, όταν έγινε πανέκδοση σε CD, μπήκε το όνομα στους συντελεστές της παράστασης, αλλά δεν διασώζεται κάποια ηχογράφησή της και κρίμα. Η παράσταση βέβαια γνώρισε τεράστια επιτυχία, το Μετροπόλιταν ήταν ασφυκτικά γεμάτο καθημερινά και την παρακολούθησαν μάλιστα πολλές καλλιτεχνικές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο και είχε θεωρηθεί το αντίπαλον δέος της όμορφης πόλης, της παράστασης του Μίκη Θεοδωράκη που πεζόταν λίγα μέτρα πιο κάτω, στην ίδια οδό, στο Θέατρο Πάρκ. Εμείς από την Οδό Ονείρων θα θυμηθούμε τη Μαύρη Φόρντ με τη Μάρο Κοντού.

Φυλαχτό.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
6: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
7: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Ακούτε Ιόνιο FM.
11: Το χρόνια Εξαρχάκο, το Βαγγέλη Σιλινό αλλά και τον Δημήτρη Καλυβοκά. Και τον τονίζω τον Δημήτρη Καλυβοκά, ο οποίος έκανε τον Τζιμ Κούφο, τον Έλληνο-Αμερικανό επιχειρηματία, ο οποίος είχε πάθει έναν έρωτα τρελό με τη Ρένα Βλαχοπούλου και κάποια στιγμή βρίσκονται μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και η Ρένα τραγουδά για τον Τζιμ Κούφο το εξής τραγούδι.

Αυτή ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου, η οποία έκανε μια φοβερή σκηνή στην Παριζιάννα με τον Δημήτρη Καλυβοκά. Η ταινία είχε βγει στις αίθουσες το 1969. Βεβαίως, ο Χρόνης Εξαρχάκος ήταν αυτός ο οποίος άφησε εποχή με το ρόλο του στη συγκεκριμένη ταινία, όπου ήταν ο Λεό, ο τρελοζωγράφος. Κατά τα άλλα, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για να επικοινωνούμε radio@parapolitika.gr, για να βλέπουμε τις καλημέρες σας. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο, και εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Να της πείτε μια καλημέρα βεβαίως, και δύο αν θέλετε. Μην ξεχνάτε και τη σελίδα της εκπομπής που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος» στο Instagram πλέον. Εκεί θα βρείτε, όπως σας έχουμε ξαναπεί, μια πλούσια συλλογή από έντυπες ρετρό ρεκλάμες από τις δεκαετίες 60, 70 και 80. Και περάστε και από τα stories της σελίδας, διότι εκεί θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε ένα πολύ σπάνιο υλικό από ραδιοφωνικές διαφημίσεις της δεκαετίας του 80. Να σας πω μερικά, έτσι να ξέρετε τι γίνεται. Μπορείτε να βρείτε το ράδιο Αθήνε, το... ποιο άλλο, το Μπίκα, το θυμάστε, το Μπίκα που ήταν σαν το Χέμο. Προδέρμ, Φυτοκούρα Καμομήλα, ράδιο Κορασίδη, Κόπερτον, Χόντος, στα πρώτα του βήματα. Το Σαμπουάνο Μόρ, τις χαρτοπετσέτες Ντέλικα και άλλα πάρα πολλά, τα οποία θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε αν μπείτε στα stories της σελίδας «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος». Μέχρι να γράψετε τις καλημέρες σας και να τις στείλετε στο radio@parapolitika.gr, για να πάμε μια βόλτα μέχρι τον Ημιτό. Μέχρι να πάμε, να θα πάμε, πού δε. Είναι που δεν είχαμε βάλει βενζίνη. Τώρα όμως, φύγαμε.

Ο Ημιτός με την Άννα Μούσχουρη του Μάνου Χατζηδάκη. Αυτό το μυστικό πια στον Ημιτό. Κάποιοι σκέφτηκαν ποιο μπορεί να είναι αυτό το μυστικό, κάποιοι δεν το μάθαμε ποτέ. Αλλά μήπως τελικά αυτό το μυστικό δεν είναι στον Ημιτό, αλλά είναι κάτω χαμηλά στον Ηλισσό. Η Άννα Μούσχουρη και πάλι σε τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Γιώργου Εμμυρζά.

0: Μερικά δευτερόλεπτα στη διάθεσή μας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Και εσείς παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Παρεούλα, θα πάμε μέχρι τις 10. Αλλά πριν υποδεχόμαστε στο στούντιο τον κύριο Παναγιώτη Μπρίμπο, ο οποίος θα σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο, και αμέσως μετά ξανά εδώ.
1: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα, κυρίως από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Αυξημένες είναι οι πληρότητες στα πρωινά δρομολόγια από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου. Χαρακτηριστικά το πλοίο Δήλος, που αναχώρησε σε 7:25 με προορισμού στην Πάρο, την Άξο και τη Σαντορίνη, κατέγραψε πληρότητα που άγγιξε το 96%. Τίνος και Πάρος βρίσκονται μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών λόγω και του αρτασμού της κοιμήσεως τόκου το Σάββατο 15 Αυγούστου. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5, στην οποία εντάσσονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβος. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται τη σημερινή μέρα Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Κλειστή μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού και ο λόφος Φινόπουλου. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες φορώντας στερικά γυαλιά στράφηκαν χθες στον ουρανό για να δουν την ολική έκλειψη ηλίου. Το μαγευτικό θέαμα θαύμασαν κυρίως εκείνοι που βρίσκονταν στην Ισλανδία, την Ισπανία και μια μικρή περιοχή της Πορτογαλίας. Στην Κολομβία συνεχίζονται για τέταρτη μέρα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Οι νεκροί έφτασαν τους 265 και οι τραυματίες τους 3.500, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται σύμφωνα με τα ως τώρα επίσημα στοιχεία. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν τεθεί οι Μαροκινές αρχές μετά την εμφάνιση νέων διαδικτυακών καλεσμάτων που φέρονται να ενθαρρύνουν μαζική και παράνομη διέλευση προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στις 15 Αυγούστου. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες παραπλανητικές και υποστηρίζουν ότι έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ο Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας οδού. Οι Ιρανοί δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι ενεπομένοι στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε από την άλλη ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Η δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν στις ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά θα έχουν από το νέο σχολικό έτος οι μαθητές και μαθήτριες τρίτης γυμνασίου. Η πρώτη πιλωτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί ως το τέλος του 2026 σε περιορισμένο αριθμό μαθητών. Στη διεθνή ενημέρωση, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή στην περιοχή του λιμανιού της Ισμαήλ, στην νοτιοδυτική ουκρανική περιφέρεια της Οδυσσού, κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε υποδομές και να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Στα αθλητικά, σημαίνει ο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, πραγματοποιώντας μια συγκλονιστική εμφάνιση στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο, με χρόνο 1:53.81 κατέληψε για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες το πανελλήνιο ρεκόρ. Με διπλή ελληνική παρουσία της Κατερίνας Στεφανίδη και της Αριάδνης Ανταμοπούλου, θα διεξαχθεί απόψε στις 10 παρα 10 ο τελικός του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Ο Κυρμέντιος χρόνια τώρα στη σειρά δεν συνήθιζε καπίστρινα φορά.

αλλά ήτανε γραφτό να ερωτευτεί και έχει στόμα κανοπήγα δοζευτεί. Ντε, κυρμέντιο, ντε, ντε, ντε, αχ, κυρμέντιο.

Όλοι εμείς οι κυρμέντοι που έχουμε μείνει στην Αθήνα. Ντε και προχωράμε σιγά σιγά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 9 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 είναι η εκπομπή Άλμπουμ, το άλμπουμ της Πέμπτης. Αυτή και την επόμενη εβδομάδα, 8 με 10 το πρωί θα συναντιόμαστε. Αυτή που ακούσατε πριν από λίγο ήταν η Γεωργία Βασιλιάδου. Φωνάρα, μη μου πείτε. Και το εννοώ, δεν το λέω για πλάκα. Η ταινία «Ο θησαυρός του Μακαρίτη» την έχετε δει σίγουρα πολλές φορές. Ήταν παραγωγή της Φίνος Φιλμ. Το σενάριο και η σκηνοθεσία ήταν του Νίκου Τσιφόρου. Μαζί με τον Νίκο Τσιφόρο στο σενάριο βεβαίως ήταν και ο Πολύβιος Βασιλιάδης. Οι πρωταγωνιστές Βασιλιάδου, Αυλονίτης, Ρίζος, Ξένια Καλογεροπούλου, μικρούλα τότε. Γιατί μιλάμε τώρα για το 1959. Έτσι, Ξένια Καλογεροπούλου, ό,τι είχε έρθει από τις σπουδές της στην Αγγλία. Η Άντζελα Ζήλια που έπαιζε επίσης ήταν τραγουδίστρια. Και ο Στέφανος Λινέος ήταν νεαρός ακόμα σε ρόλους ζεμπρεμιέ. Λοιπόν, στον Κυρμέντιο, για να δω μισό λεπτάκι. Ναι, τη μουσική είχε γράψει ο Τάκης Μωράκης. Ήθελα να το διασταυρώσω γιατί λέω κάτσε μην γίνει κανένα λάθος. Σε αυτή την ταινία, στο θησαυρό του Μακαρίτη, όλοι γνωρίσαμε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που ήταν σε ένα κάδρο, που ήταν ο Μακαρίτης. Αυτό το κάδρο λοιπόν από το 1959 και μετά αρχίζει και εμφανίζεται σε πάρα πολλές ταινίες της Φίνος Φιλμ. Γεγονός. Ήτανε πάντα είτε ο Μακαρίτης, είτε ο θείος, είτε ο παππούς, είτε ο πατέρας. Ήτανε πάντα το ίδιο κάδρο σε κάποιο σημείο του σκηνικού στις ταινίες της Φίνος Φιλμ. Και όλοι αναρωτιούνται ποιος είναι αυτός ρε φίλε που εικονίζεται σε αυτό το κάδρο. Σε αυτό το κάδρο λοιπόν εικονίζεται ένας ηθοποιός, πραγματικός ηθοποιός, ο Βελισάριος Κοντογιάννης, τον οποίο τον έχουμε δει να παίζει και σε κάποιες ταινίες μικρά ρολάκια. Και πρώτη φορά το γνωρίσαμε ως Μακαρίτη Χαράλαμπο στο θησαυρό του Μακαρίτη. Τον έχουμε δει και στο «Υπάρχει και Φιλότιμο» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και στην «Κυρία του Κυρίου» με τον Ντίνο Ηλιόπουλο και την Γκέλη Μαυροπούλου. Έχει παίξει, θα το συναντήσετε πανεύκολα αυτό το κάδρο. Αρκεί να αγαπάτε τις ταινίες της Φίνος Φιλμ. Για να επικοινωνούμε, radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε τις καλημέρες σας, αν και οι περισσότεροι νομίζω ότι ήπιατε το καφεδάκι σας και σιγά σιγά πηγαίνετε προς τη θαλασσίτσα. Τα πουλάκια τσίου τσίου, τα ψαράκια τίποτα. Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμού στον Ελευθέριο. Τι όμορφα λόγια μας έχει γράψει εδώ ο Ελευθέριος. Εξαιρετική λέει η εκπομπή σας, έχει ποιότητα, έχει ευγένεια. Συγχαρητήρια να σας ακούμε πολύ συχνά. Έτσι κι αλλιώς μας ακούτε πολύ συχνά στα Παραπολιτικά. Φαντάσου λέει εκεί που τον ακούμε τον Αύγουστο, λέει δύο φορές την ημέρα, να μπει και τρίτη. (Κι) 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί θα συναντήσετε την κυρία Ελένη Τάγκα. Και φυσικά υπάρχει και η σελίδα της εκπομπής που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος» και βρίσκεται στο Instagram. Χαιρετισμούς και στην κυρία Παναγιώτα από το Παγκράτη. Η Γεωργία επισημαίνει ότι σε μια ταινία το κάδρο το έλεγαν κουάδρο. Τέτοια νόστιμα συναντάμε εδώ στο άλμπουμ καθημερινά. Έτσι για να ξεκινάει καλά η μέρα μας ρε παιδί μου.
να μείνουμε για λίγο ακόμα στο 1959. Να θυμηθούμε την Αλίκη Βουγιουκλάκη στη Μουσίτσα. Με εκείνο εκεί το ρίκο ρίκο ρίκοκο και μάγουλο βερίκοκο.

Ο Τάκης Μωράκης με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Γιάννη Δαλιανίδη από τη Μουσίτσα του 1959, που προβλήθηκε στους κινηματογράφους με τον τίτλο «Ο Θανάσης και η Μουσίτσα». Μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν ο Ανδρέας Μπάρκουλης, ο Γιάννης Γκιονάκης, ο Κούλης Στολίγκας, ο Θανάσης Βέγκος και άλλοι πολλοί και εξαιρετικοί ηθοποιοί. Να πάμε στο 1965 σε ένα remake ταινίας. Το 65 λοιπόν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας γυρίζει την ταινία, πρωταγωνιστεί ουσιαστικά στην ταινία «Ιέ μου, Ιέ μου», που γύρισε ο Αλέκος Σακελάριος και ο Γρηγόρης Γρηγορίου. Η πρώτη φορά που συναντάμε αυτό το σενάριο του Σακελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου ήταν κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 50, με τον τίτλο «Δελισταύρου και Υιός», με τον Βασίλη Λογοθετήδη και την Ήλια Λιβικού και την Τζέννη Καρέζη και τον Δημήτρη Νικολαίδη. Ήταν η μόνη φορά, δεν ξέρω γιατί, ενώ τον Βασίλη Λογοθετήδη τον θεωρώ τον σπουδαιότερο Έλληνα ηθοποιό, ξεκάθαρα. Ήταν η μόνη ταινία που νομίζω ότι κάτι δεν έδαινε. Δεν ξέρω γιατί. Όταν είδα λοιπόν το remake με τον Κωνσταντάρα το 1965, τρελάθηκα. Του πήγαινε Γάντι, και όχι μόνο του Κωνσταντάρα και του υπόλοιπου cast. Η ταινία γνώρισε και τρίτο remake με τη Ρένα Βλαχοπούλου αυτή τη φορά, που λεγόταν «Ζητείτε πηγόντος γαμπρός», τη δεκαετία του 70 πλέον. Όμως νομίζω ότι η πιο επιτυχημένη εκδοχή του συγκεκριμένου σεναρίου είναι με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στο «Ιέ μου, Ιέ μου». Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έχει κάνει και άλλα remake από ταινίες του Λογοθετήδη, τα οποία κατά τη γνώμη μου ήταν σαφώς υποδέστερα σε σχέση με τις ερμηνείες του Λογοθετήδη. Όμως το «Ιέ μου, Ιέ μου» ήταν κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και αξίζει να τις προσέξετε τις διαφορές και να κάνετε τη σύγκριση. Στο «Ιέ μου, Ιέ μου» την διασκευή από το θεατρικό είχε κάνει ο Γιώργος Λαζαρίδης και μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα ήταν η Μάρο Κοντού, ο Κώστας Καράς, η Λίλιαν Μινιάτη. Μέσα σε αυτή την ταινία υπήρχαν δύο τραγούδια. Το ένα ήταν με την Κλειώ Δενάρδου που λέγεται «Σαν μια βροχή», και το άλλο ήταν το τραγούδι που ακουγόταν στους τίτλους της ταινίας και το ερμήνευε ο τότε πολύ δημοφιλής Ιταλός τραγουδιστής Τόνι Πινέλι. Κάπως έτσι ξεκινούσε το «Ιέ μου, Ιέ μου» με το «Πενσέμπρε».

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Αυτή λοιπόν ήταν η Charms και μείναμε στο κλίμα του Τόνι Πινέλη που ακούσαμε νωρίτερα. Καλημέρα σας και πάλι, 24 λεπτά μετά τις 9 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Να στείλω καλημέρα στην Αλεξάνδρα, λέει καλημέρα, σας ευχαριστούμε για την τόσο ωραία συντροφιά που μας κρατάτε με αυτά τα υπέροχα παλιά τραγούδια. Να είσαι καλά Αλεξάνδρα μου. Χαιρετισμού στον Ιάκωβο, καλημέρα φίλε αλμπουμίστα. Ξεχάσατε να αναφέρετε τον Νίκο Φέρμα στο θησαυρό του Μακαρίτη. Ναι, ήταν παράληψη, η αλήθεια μου δεν μπορώ να τους πω όλους, αλλά κάποιοι μου ξεφεύγουν, δεν μπορώ να θυμάμαι τους πάντες που έχουν παίξει σε ένα κινηματογραφικό φιλμ, αλλά ωστόσο ο Νίκος Φέρμας ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη μορφή στον ελληνικό κινηματογράφο και πρέπει να τον θυμόμαστε. Θυμάμαι μάλιστα ότι όταν μπαίνει στην αίθουσα στο θησαυρό του Μακαρίτη που έπαιζε ο Νίκος Φέρμας, όταν μπαίνει στην ταβέρνα η Γεωργία Βασιλιάδου που είχε καθυστερήσει γιατί είχε πάει στο κομμωτήριο, μπαίνει λοιπόν και λέει να μας συγχωρείτε, λέει εμείς αργήσαμε γιατί είχαμε πάει στο μπαρμπέρι. Και γυρίζει ο Φέρμας και της λέει, τι είχες πάει να κάνει, να σε εξουρίσει? Και απαντάει η Βασιλιάδου, να μου κάνει μιζαμπλή, βλάξ. Λοιπόν, επίσης λέει ο Ιάκωβος, το τραγούδι της Γεωργίας Βασιλιάδου, όπως και οι ταινίες «Η κυρία του κυρίου», όπως και «Το αλίμονο στους νέους», ύμνη λέει στη φιλοχρηματία των γυναικών. Και ας μοιάζουν αισθηματικές, σίγουρα με λεφτά αισθήματα. Να μου επιτρέψεις Ιάκωβε, το συγκεκριμένο κουσούρι το έχουν νομίζω ακόμα περισσότερο οι άντρες σε σχέση με τις γυναίκες. Δεν υπάρχει χειρότερο, νομίζω ένα από τα χειρότερα, μην λέω μεγάλη κουβέντα, αλλά ένα από τα χειρότερα κουσούρια του ανθρώπου γενικότερα και του άντρα και της γυναίκας. Είναι αυτό, είναι η τσιγκουνιά και η αγάπη προς το χρήμα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να έχεις καβούρια στην τσέπη. Το αποφεύγω γενικότερα και αποφεύγω αυτούς τους ανθρώπους. Όχι ότι δεν έχουμε κάνει λάθη και δεν έχουμε μπλέξει με τέτοιους ανθρώπους στη ζωή μας, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τους κάνεις πέρα. Χαιρετισμούς και στον Αργύρη, λέει, ισχύουν και από πλευράς μου όσα καλά λόγια έγραψε ο προηγούμενος ακροατής, προφανώς αναφέρεται στον κύριο Ελευθέριο. Ευχαριστούμε για την όμορφη πρωινή παρέα, καλημέρα, να είσαι καλά Αργύρη. Για να βλέπουμε και τους υπόλοιπους, radio@parapolitika.gr, 2-11-10-80-8-80, η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στο Instagram η σελίδα μας Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος, να ευχαριστηθείτε ρετρό έντυπες ρεκλάμες. Έχει και ρετρό γλυκίσματα από αυτά που σπάνια βρίσκεις σε σύγχρονα ζαχαροπλαστεία. Κάτι ποντικάκια, κάτι σεράνο με κερασάκι από πάνω. Καλά, στο ποντικάκι δεν πήγαινε κερασάκι, μοιραία, έπρεπε να βάλεις αυτάκια και ουρίτσα. Τώρα, το τραγούδι των Charms που ακούσαμε νωρίτερα ήταν από μια πάρα πολύ προβεβλημένη ταινία από την ελληνική τηλεόραση. Μιλάμε για τον Τρελοπενιντάρι του 1971, του Κώστα Καραγιάννη και του Κώστα Πρετεντέρη, στο Ίδρα Beach. Εκεί είχαν γυριστεί δύο ταινίες την ίδια χρονιά. Ήταν ο Τρελοπενιντάρης και ήταν και ο Φαφλατάς. Λάμπρος Κωνσταντάρας και Τυπάνου, Ρίκα Διαλυνά, Αλέκος Τζανετάκος. Το τι σφαλιάρα έχει φάει ο Τζανετάκος από τον Κωνσταντάρα στον Τρελοπενιντάρη δεν περιγράφεται. Αφού κάποια στιγμή πρέπει να την έριξε τόσο δυνατά που η Διαλυνά γύρισε και έκανε «Α!». Και η Βίκη Βανίτα έπαιζε στη συγκεκριμένη ταινία. Ο Κώστας Καπνίσης είχε γράψει τη μουσική. Οι Charms όμως δεν είπανε μόνο ένα τραγούδι εκεί, είχαν πει και ένα ακόμα.

Λοιπόν, το θυμήθηκα τώρα. Ναι, αυτό το τραγούδι ήταν από το Δασκαλάκο που ήταν Λεβεντιά με τον Κώστα Βουτσά και την Ελένη Ερήμου. Κώστας Τσερώνης και Πέτρος Πολάτος, οι Charms μας τίμησαν το Φύγε. Κάτσε να δούμε λίγο τα μηνύματα. Τι λέει ο Δημήτρης? Καλά, τα έχει βάλει με τα κερασάκια όπως πάντα. Όχι Δημήτρη μου, κερασάκια για να τονίζουμε τη ρετρότητα. Και ο καλός φίλος και συνάδελφος από την ΕΡΤ, ο Αλέξανδρος, μου λέει: καλημέρα βρε ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη. Σκεφτόμουν ότι εκτός από τη ρετρότητα μπορούμε να λέμε και η ρετροσύνη. Φυσικά η ελληνική γλώσσα είναι υπέροχη και μπορούμε να την πλάθουμε. Αρκεί να μην την ισοπεδώνουμε. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι μία γλώσσα αναπτύσσεται, πλάθεται και αναπτύσσεται στα καφενεία, στον απλό κόσμο. Όχι στα γραφεία πίσω από τους υπολογιστές. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Και τώρα θέλω λίγο να το γυρίσουμε το κλίμα, να βάλουμε έτσι και καμιά πενιά ρε παιδί μου, να θυμηθούμε ας πούμε το Δημήτρη Παπαμιχαήλ που ξεκινούσε με χαμόγελο τη μέρα του στην κόρη μου τη σοσιαλίστρια. Βέβαια του φεύγε πολύ γρήγορα το χαμόγελο όταν βρισκόταν αντιμέτωπος με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Με το Σωτήρι, πώς λεγόταν εκεί το ψευδόνυμο, Σωτήρης και η Αγλαία, ναι. Αγλαία ήταν ο Δημήτρης και Σωτήρης ήταν η Αλίκη. Ο αιώνιος Αλέκος Ακελάριος. Και οι πενιές του Γιώργου Ζαμπέτα.

Κάπου εκεί στο Λουτρόπυργο ακουγόταν το συγκεκριμένο τραγούδι. Με κοιτάει ο Χρήστος Μυρίδης, διότι ξέρει πολύ καλά από την παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Σε εκείνη την παραλιακή ταβέρνα που πήγαιναν οι εργάτες από το εργοστάσιο να φάνε γίγαντες, που ήταν μέλη, έτσι τους έλεγε ο Νικήτας Πλατής. Όπου βέβαια στην ταινία φαίνεται ότι η ταβέρνα αυτή είναι απέναντι από το εργοστάσιο. Στην πραγματικότητα δεν είναι απέναντι από το εργοστάσιο. Αν πάτε μια βολτίτσα από την παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου, θα δείτε και το εργοστάσιο όπως ήταν τότε, σχεδόν. Και θα πρέπει να προχωρήσετε αρκετά παρακάτω για να βρείτε και την ταβέρνα, που έχει γίνει καφετέρια νομίζω αυτή τη στιγμή. Ανοίγει, κλείνει, ξανανοίγει, ξανακλείνει. Πάντως καφετέρια είναι. Αυτά λοιπόν γίνονταν τότε στην κόρη μου τη σοσιαλίστρια το 1966. Νομίζω ότι ήταν όταν είχε φύγει ο Δημήτρης και η Αλίκη από τη Φίνος και είχαν πάει στο Δαμασκηνό Μιχαηλίδη, μετά πήγαν στον Καραγιάννη Καρατζόπουλο και το 68 ξαναγύρισαν βεβαίως στο Φίνο, διότι οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται με τίποτα. Και όταν περάσουν τα χρόνια πάνε και στον Παράδεισο. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας και της δικής σας ζωής. Είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Θα βρεθούμε και αύριο, θα βρεθούμε και ανήμερα της Παναγίας, 9 με 11 το πρωί το Σάββατο. Έτσι να το γλεντήσουμε λιγάκι. Προς το παρόν αφήνουμε την κόρη μου τη σοσιαλίστρια και πάμε να συναντήσουμε τον Πάνο Γαβαλά, να θυμηθούμε τους Γλάρους. Καλό ταξίδι και στους τελευταίους που εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα. Να είστε καλά, να είμαστε όλοι καλά.

Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας και της δικής σας ζωής. Είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Θα βρεθούμε και αύριο, θα βρεθούμε και ανήμερα της Παναγίας, 9 με 11 το πρωί το Σάββατο. Έτσι να το γλεντήσουμε λιγάκι. Προς το παρόν αφήνουμε την κόρη μου τη σοσιαλίστρια και πάμε να συναντήσουμε τον Πάνο Γαβαλά, να θυμηθούμε τους Γλάρους. Καλό ταξίδι και στους τελευταίους που εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα. Να είστε καλά, να είμαστε όλοι καλά.

η Γλάρη με τον Πάνο Καβαλά και τη Βούλα Γκίκα στις δεύτερες φωνές. Ο Νίκος Μεϊμάρης έγραψε τους Γλάρους μαζί με τον Σπύρο Περιστέρη και το Χαράλαμπο Βασιλιάδη, το Τζάντα. Που κυκλοφορούσε με την τζαντούλα γεμάτη με χαρτιά με στίχους μέσα. Έτσι βγήκε και το παρατσούκλι του. Να στείλω χαιρετισμούς και στο Μάνο. Ούτε 20 λεπτά δεν έχουμε στη διάθεσή μας. Τελευταίες καλημέρες στο radio@parapolitika.gr. Και αφού ξεκινήσαμε με πενιές, μήπως να συνεχίσουμε. Μανώλη Σιώτης και Μέρι Λίντα. Είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

Αυτή ήταν η Μπέμπα Κυριακίδου και μοιραία μετά τη Μεριλίντα, διότι και η Μπέμπα Κυριακίδου υπήρξε σύζυγος του Μανώλη Χιώτη. Το συγκεκριμένο τραγούδι το ακούσαμε πρώτη φορά στην ταινία «Γλέντι, λεφτά και αγάπη» το 1955, μια ταινιάρα του Νίκου Τσιφόρου, με Βασίλη Αυλονίτη, Γιώργο Καμπανέλη, Ντίνο Ηλιόπουλο, Νίκο Ρίζο, Σπεράντζα Βρανά, Σμαρούλα Γιούλη. Τότε που γραφόντουσαν και εξαιρετικά σενάρια και εξαιρετικά τραγούδια. Ο Μιχάλης Σουγιούλ είχε γράψει τη μουσική και ο Γιώργος Γιανακόπουλος τους στίχους. Για να πάμε τώρα λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 60. Ήταν μια ταινία της Φίνος Φιλμ που λεγόταν «Οξυπόλυτος πρίγκιπς». Με τον Κώστα Βουτσά, τη Μάρθα Καραγιάννη, τη Ζωζό, Σαπουντζάκι, το Διονύση Παπαγιανόπουλο, τον Βαγγέλη Σιλινό, τον Ανδρέα Μπάρκουλη, την Ανάση Κιαδά, τον Δημήτρη Καλυβοκά. Κόσμος και Κοσμάκης έπαιζε στη συγκεκριμένη ταινία. Ο Μίμης Πλέσας είχε γράψει τη μουσική, ο Σύθιστε. Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του θεατρικού έργου του Λάκη Μιχαηλίδη και του Γιώργου Κατσαμπή, «Ο πρίγκιπας της Ελενίτσας». Το σενάριο είναι επηρεασμένο από την έλευση πολλών πλουσίων Αράβων στην Ελλάδα εκείνη την εποχή, οι οποίοι συνήθιζαν να μοιράζουν ρολόγια στους υπαλλήλους των ξενοδοχείων. Γι' αυτό και βλέπουμε και το Βουτσά που υποδίεται τον πρίγκιπα να δίνει από εδώ και από εκεί ρολόγια. Με τη μαεστρία του Γιάννη Δαλιανίδη, η Ζωζό Σαπουντζάκη κατάφερε να δώσει έγκλη και πλούτο στην ταινία, μεταφέροντας το εκρηκτικό της ταμπεραμέντο στις επόμενες γενιές. Και ένα τραγούδι που μας έχει μείνει από εκείνη την ταινία είναι αυτό εδώ.

Η πληθωρική Ζωζό Σαπουντζάκη από τον ξυπόλυτο πρίγκιπα. Πέρασε και αυτό το 2ωρο, ρε παιδί μου. Τι πράγμα είναι αυτό? 7 λεπτά στη διάθεσή μας για να βάλουμε τα τελευταία μας τραγούδια, να πούμε τις τελευταίες μας καλημέρες. Βέβαια και αύριο 8 με 10 εδώ θα είμαστε, μην νομίζετε. Να ξαναγυρίσουμε για λίγο στην Παριζιάνα για να θυμηθούμε τη Μαρινέλα που τραγουδούσε Μίμη Πλέσα και Άκοδα Σκαλόπουλο το Ζωγραφισμένα στο χαρτί. Η σκηνή που έχουν μπει όλοι στην ταβέρνα και χορεύουν και η Μαρινέλα κρατάει και τον Τέφι και μαζί της χορεύει και η υπέροχη Ρία Δελούτσι. Κάπου εκεί είναι και ο Χρόνης. Ωραία παρέα.

0: και ακούω και το μουσικό θέμα από τις θαλασσιές της Χάντρες, που είναι η βόλτα των ερωτευμένων. Κάτσε εδώ μεταξύ να στείλω και τις τελευταίες καλημέρες. Καλημέρα στο Μάνο που λέει: καλημέρα κύριε Στέφανε, ιδανική παρέα για τις αυγουστιάτικες ημέρες και όχι μόνο. Θα δούμε από Σεπτέμβριο, δεν μπορώ να υποσχεθώ τίποτα ακόμα. Ορίστε, η Γεωργία λέει: η εκπομπή είναι σαν μια γλυκιά πάστα σεράνο με κερασάκι. Ο Δημήτρης λέει ότι πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα. Παρακαλώ πολύ να δοθεί ακόμα μια ώρα. Να το κάνουμε, λέω εγώ, 24ωρο, όπως φαίνεται. Και επίσης ο ίδιος Δημήτρης ρωτάει για το εργοστάσιο που είπαμε στην κόρη μου, τη σοσιαλίστρια. Τι εργοστάσιο ήταν? Εγώ το πρόλαβα ως εργοστάσιο χάρτου. Αλλά από όσο ξέρω έχει περάσει από διάφορες παραγωγές. Λοιπόν, αυτό το υπέροχο μουσικό θέμα του Μίμη Πλέσα δεν ήταν μόνο στις θαλασσιές της Χάντρες, η βόλτα των ερωτευμένων, δηλαδή του Φέδωνα Γεωργίτση και της Ζωήτσας Λάσκαρη μέσα στο κόκκινο convertible. Ήταν και η μουσική έναρξη σε ένα από τα πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά σύριαλ που έκανε ο Γιάννης Δαλιανίδης στην ΕΡΤ. Το Λούνα Πάρκ, το θυμάστε όλοι. Για θυμηθείτε τη μουσικούλα και τον μήλο που γύριζε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Χρήστο Μυρίδη που ρύθμισε τον ήχο μας. Ένα επίσης μεγάλο ευχαριστώ στην Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε εσάς που ήσασταν η υπέροχη παρέα μας. Και αύριο στις 8 το πρωί όλοι εδώ. Και φεύγουν τα χρόνια και ερχόμαστε στο σήμερα.
1: Φεύγουν τα χρόνια, όλα αλλάζουν.
0: Αυτό ακριβώς. Έρχεται ο Παναγιώτης Μπρίμπος να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά η Τζούλη Τσίγκα κοντά σας μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Τα φιλιά μου, καλημέρα.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα, κυρίως από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τίνος και Πάρος βρίσκονται μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών λόγω και του εορτασμού της κοιμήσεως του Θεοτόκου το Σάββατο 15 Αυγούστου. Σε αυξημένη φυλακή σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5, στην οποία εντάσσονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβος. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήριση τη σημερινή μέρα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Κλειστή μέχρι νωτέρας ο λόφος Λυκαβητού και ο λόφος Φινόπουλου. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες φορώντας τα ειδικά γυαλιά στράφηκαν χθες στον ουρανό για να δουν την ολική έκλειψη ηλίου. Το μαγευτικό θέαμα θαύμασαν κυρίως εκείνοι που βρίσκονταν στην Ισλανδία, την Ισπανία και σε μια μικρή περιοχή στην Πορτογαλία. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Στην Κολομβία συνεχίζονται για τέταρτη μέρα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Οι νεκροί έφτασαν τους 265 και οι τραυματίες τους 3.500, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται σύμφωνα με τα έως τώρα επίσημα στοιχεία. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν τεθεί μαροκινές αρχές μετά την εμφάνιση νέων διαδικτυακών καλεσμάτων που φέρονται να ενθαρρύνουν μαζική και παράνομη διέλευση προς τον Ισπανικό θύλακα της Θεούτα στις 15 Αυγούστου. Ο Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ένταξή του στο Νέο Κόμμα. Η απόφαση του Μάμογλου ακολουθεί τη δικαστική καθαίρεση της ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού και την ίδρυση του Νέου Κόμματος από τον Οσγκούρο Ζέλ και από σκησέντες βουλευτές. Ο Μάμογλου παραμένει έγκλειστος στη φυλακή για περισσότερο από ένα χρόνο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διαφθορά, τις οποίες ο ίδιος αρνείται. Τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά θα έχουν από το νέο σχολικό έτος οι μαθητές και μαθήτριες της Τρίτης Γυμνασίου. Η πρώτη πιλωτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του 2026 για περιορισμένο αριθμό μαθητών. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου απέτυχαν εξηγήσεις για τις συνθήκες διαβίωσης επί του αεροπλανοφόρου Αβραάμ Λίνκολν, που βρίσκεται εμπλό πάνω από 200 ημέρες έπειτα από ανησυχητικές πληροφορίες σχετικά με τη διατροφή, τη ψυχική υγεία των αυτών. Σε μήνυμά του που δημοσιοποίησε μέσω του έξω, ο γερουσιαστής Ρουμπέν Γκαλιέγκο ζήτησε να πραγματοποιηθεί επίσημη επίσκεψη ελέγχου από τη διακομματική αντιπροσωπεία της γερουσίας για τη διερεύνηση της κατάστασης. Στα αθλητικά, με το δεξί όφι στον πρώτο τίτλο της σεζόν, κέρδισε 5-4 στα πέναλτι την ΑΕΚ, 2-2 στην κανονική διάρκεια και σήκωσε μέσα στον Παγκρίτιο το Super Cup. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το ευρωπαϊκό Super Cup επικρατώντας 2-1 τη Aston Villa στο Salzburg. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στην έδρα της Άντερλιχτ απόψε στις 9.30 το βράδυ με στόχο να ανατρέψει το 0-1 του πρώτου αγώνα και να πάρει το εισιτήριο για τα play-off του Europa League.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Ακούτε Ionion FM.

Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα σας, εδώ είμαστε στα Παραπολιτικά στους 90,1. 6 λεπτάκια μετά τις 10 λέει το ρολόι μας. Είναι 5η 13 του μήνα και είναι όλοι σε επιφυλακή, γιατί περιμένουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιών λόγω των μποφό και της ζέστης. Ας ξεκινήσουμε ανάποδα όμως, να ξεκινήσουμε από τα χθεσινά. Δεν ξέρω, είδατε την έκλειψη ηλίου χθες? Αποκλείεται, γιατί ήταν ορατή σε ελάχιστα ή σε κανένα σημείο από την Ελλάδα, αλλά οι υπόλοιποι σε πολλά σημεία της Ευρώπης κατάφεραν να τη δουν. Ας πούμε στη Βρετανία έχουν κατασκηνώσει από το πρωί σε διάφορα σημεία πολύ. Στην Ισπανία, η Ισπανία βρέθηκε στο επίκεντρο του φαινομένου. Υπολογίζεται ότι έως και 6 εκατομμύρια άνθρωποι μετακινήθηκαν εκεί για να δούνε την έκλειψη του ηλίου, αυτή που είναι μια σπάνια ολική έκλειψη. Μας έλεγε χθες η κυρία Μεταλλινού, η αστροφυσικός, ότι η επόμενη ανάλογη θα είναι το 2080, οπότε είναι βέβαιο ότι εμείς δεν θα τη δούμε. Δεν ξέρω τι θα δουν οι επόμενοι. Βύθισε λοιπόν στο σκοτάδι διάφορες περιοχές του κόσμου για πολύ λίγο και ήταν ορατή από την Ισλανδία ως την Ισπανία σε διάφορα σημεία. Εμείς τώρα εδώ και χωρίς να δούμε έκλειψη ηλίου, δεν πειράζει, είμαστε στα Παραπολιτικά ως 90,1. Η εκπομπή μας είναι οι Στιχομηθείες και θα την πάμε παρέα για ένα τρίωρο ως τη μία, να σας κάνουμε παρέα εδώ, να σας ενημερώσουμε, να τα πούμε γενικά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος απέναντί μου, η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια, η Ελένη Τάγκα εδώ. Πάντα βασικός πυλώνας, απαντά σε εσάς το 211 10 88 80. Αν θέλετε, μας στέλνετε τα mail σας γραπτά στο mail μας radio@parapolitika.gr, για να τα λέμε. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τη μία το μεσημέρι.

0: Εδώ τώρα τι έχουμε. Έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε κάποιες περιφέρειες. Ανάμεσά τους είναι και η Αττική. Είναι βαθμός επικινδυνότητας 5. Ακραίο, έτσι τον χαρακτηρίζει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, λόγω των πολύ ισχυρών έως και θυελλωδών ανέμων που θα πνέουν τις επόμενες ώρες και της ξηρασίας που υπάρχει, αυτό το hot dry windy που λένε και οι μετεωρολόγοι. Είναι η Αττική, είναι η Στερεά Ελλάδα, είναι η Πελοπόννησος, είναι το Βόρειο Αιγαίο σε αυτή την κατηγορία. Και είναι και πάρα πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές ακόμα, με κατηγορία κινδύνου 4. Εδώ στην Αθήνα έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Έχουν κλείσει Λόφιλη Καβητού και Φινόπουλου για κάθε δραστηριότητα, για διέλευση, για να πάνε επισκέπτες εκεί και οχήματα μέχρι νεοτέρας. Έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου. Ενώ η Δημοτική Αστυνομία, όπως διαβάζω στο παραπολιτικά.gr, βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή με περιπολίες. Επίσης υπάρχει προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και παραμονή στο πεδίο του Άρεως και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και περιοχές Natura. Ο Δήμος Αθηναίων έχει θέσει 24 ώρες επιφυλακή τη Δημοτική Αστυνομία, το λέγαμε. Και υπάρχουν και έλεγχοι σε άλλες περιοχές πρασίνου. Και όπως καταλαβαίνετε, η πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν δραστηριότητες στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Τώρα βέβαια υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις μεμονωμένες, είναι σίγουρο, των ανθρώπων που δεν ξέρω για κάποιο λόγο υπάρχει κάποιο έτσι, κάπως λειτουργεί αλλιώς ας πούμε ο εγκέφαλος και θέλουν και να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως ο 59χρονος που συνελήφθη χθες στην Σύνδο και παραδέχθηκε ότι έχει προκαλέσει 6 εμπρισμούς μέχρι τώρα, γιατί γύρναγε λέει από τη δουλειά, ήταν κουρασμένος, ήταν αυτό, έπινε και ένα ποτηράκι και μετά ήθελε έτσι να χαλαρώσει με αυτό, οπότε πήγαινε και έβαζε φωτιά. Υπάρχει και ντοκουμέντο με το όχημά του να σταματά σε ένα σημείο, να κατεβαίνει ο ίδιος, να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα και μετά να φουντώνει φωτιά. Γυρνάς από τη δουλειά πυγμένος ρε παιδί μου, Θανάση μου, θες λίγο να χαλαρώσεις, κάτι να κάνεις. Συγγνώμη. Σκούρα τα πράγματα και σε ευρωπαϊκές χώρες, αν και ο συναγερμός δεν είναι όπως εδώ νομίζω αυτές τις μέρες. Στη Γαλλία, ας πούμε, χθες απομακρύνθηκαν περίπου 1.200 κατασκηνωτές λόγω των πυρκαγιών από το Παντεκαλέ. Αλλά τι σας λέω τώρα, εσείς ετοιμάζετε βαλιτσούλες, σακουβαγιάς, μπαγκάζια, backpacks και διάφορα άλλα για να φύγετε έστω και για ένα τριμεράκι τώρα. Από το τίποτα σου λέει καλύτερο και αυτό. Έχουμε λοιπόν κορύφωση της εξόδου των αδειούχων αυτό το Σαββατοκύριακο, σήμερα αύριο κυρίως νομίζω. Έξοδος των αδειούχων, πολλοί ταξιδιώτες φεύγουν από την Αθήνα και τα λιμάνια του Πειραιά, άλλοι για να ξεκινήσουν τώρα τις διακοπές τους, άλλοι για να πάνε μόνο για Σαββατοκύριακο και να γυρίσουν. Όσοι κινήσετε προς Πειραιά, φύγετε λίγο νωρίτερα γιατί έχει αυξημένη κίνηση, καθώς είναι πολλά τακτοπλοϊκά δρομολόγια και κυρίως τώρα το πρωί. Και καλό ταξίδι και καλά να περάσετε και να μείνετε όσο περισσότερο μπορείτε. Οι υπόλοιποι εδώ μείνετε στα παραπολιτικά σε 90,1 να περάσουμε μαζί το επόμενο τρίωρο. Πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ακούτε Ionian FM. 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου ο στρατηγός του Buster Keaton. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό Εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. 3 μήνες χωρίς νερό.
3: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
2: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
3: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
2: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
4: Ακούτε Ιόνιον FM

είναι η ώρα, νομίζω, να πάμε σιγά σιγά στο περίπτερο, να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα. Αύριο θα έχουμε τις Σαββατοκυριακάτικες ή Σαββατιάτικες εφημερίδες. Βγαίνουν όλα νωρίτερα για την αργία του, λόγω της αργίας του 15 Αυγούστου. Τώρα πάμε να δούμε τις εφημερίδες της Πέμπτης. Ξεκινάω από την απογευματινή. Δελήριο για τη μαγική έκλειψη ηλίου στην Ευρώπη, με μια πολύ ωραία φωτογραφία στο κέντρο της εφημερίδας, το μεγάλο αστρονομικό θέαμα της χρονιάς. Πρόκειται για την πρώτη στον 21ο αιώνα, για τη γυραιά Ήπειρο, τουριστικός πυρετός σε Ισπανία και Ισλανδία, γράφει απογευματινή. Ηνωμένες Πολιτείες, παρέμβαση στο Κογκρέσο υπέρ του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Ανησυχία και για πιθανή αύξηση των οριών ηλικίας, όπου φύγει για τη σύνταξη, πάνω από 120.000 αιτήσεις το επτάμινο, πρόβλεψη για 220.000 ως το τέλος του έτους. Τραγωδία στην Κίμολο, ορολογιακές βόμβες, οι παλιοί πίνακες και οι θερμοσύφωνες για το 17χρονο που έχασε τη ζωή του. Πιλωτική εφαρμογή, κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για μαθητές της τρίτης γυμνασίου. Στα πολιτικά, γιατί στο Μαξίμου θέλουν τον Τζίπρα τη δεύτερη Κυριακή και όχι τον Ανδρουλάκη. Η στρατηγική για μέγιστη συσπήρωση κεντρών και δεξιών ψηφοφόρων. Τσίπρας στάζει τα πάντα στους πάντες για την εξουσία, ο Αλέξης. Και παράρτημα προς μίμηση, μάχη για μια θέση στην ιατρική του ΕΚΠΑ στην Κύπρο. Εκατοντάδες αιτήσεις υποψηφίων, μόλις ένα στους πέντε έγινε δεκτός, κατόπιν αυστηρής αξιολόγησης. Πάμε στα νέα. Κληρονομιές χωρίς χρέη και φόρο. Δεύτερη ευκαιρία σε όσους κληρονόμους δεν πρόλαβαν εμπρόθεσμα να κάνουν αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής. Προθεσμία 4 μηνών για την αποποίηση κληρονομιάς. Πώς προστατεύεται ο κληρονόμος από τα χρέη που κληρονομεί. Ποια είναι τα φορολόγητα όρια κληρονομιάς. Τι ισχύει για συζύγους, ανήλικα τέκνα και καταθέσεις σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό. Τι αλλάζει από τις 16 Σεπτεμβρίου. Απαραίτητος ο έλεγχος της ποσότητας στα φρούτα, πράσινο φως στα φρούτα για τους διαβητικούς, όλα τα μυστικά για την ασφαλή κατανάλωσή τους, γραφεί η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Σταυρούλα Πάσχου. Ένας Έλληνας στην Ισπανία, πώς έζησα την έκλειψη, τα δύο λεπτά που έσβησε ο ήλιος. Συνέντευξη, ο Ερντογάν θέλει κι άλλους στο σύμφωνο της Μέκκας. Πολιτικό παρασκήνιο, οι υποκλοπές και οι αντιφάσεις τριών εισαγγελέων. Τι ψάχνει στη δεύτερη κάλπη ο Αλέξης Τσίπρας. Τα ρωμαϊκά μυστικά της Βασιλίσσης Σόλγας. Αποκάλυψη, το Ιράν γνώριζε τα πάντα για τον Τραμπ στην Άγκυρα. Κλιματική κρίση, η Ευρώπη ξανά στο χείλος της ύφεσης. Έρευνα για το ΕΣΥ, γιατρούς έχουμε, μηχανήματα έχουμε, νοσηλευτές δεν έχουμε. Ο ελεύθερος τύπος, αυξήσεις 467 ευρώ σε συντάξεις χειρίας, τα ποσά για 8.552 δικαιούχους, είναι αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου. Αναγνώριση χρήση κτησία σε ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, τι προβλέπει ο νέος νόμος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Νέες ακοστολόγητες υποσχέσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μάγεψε την Ευρώπη η ολική έκλειψη ηλίου, εκατομμύρια πολίτες παρακολούθησαν το εντυπωσιακό φαινόμενο. Γνωμοδότηση ΚΑΣ του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ανάδειξη του ρωμαϊκού μνημείου στη Βασιλίσσης Σόλγας. Μουσική 383 λουόμενοι χάνουν τη ζωή τους ετησίως άνω των 60 ετών, το 80% των θυμάτων από πνιγμό σε θάλασσες. Μας έλεγε εδώ ναυαγοσώστης ότι είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στην Ελλάδα, η πνιγμή μετά από τα τροχαία. Εφημερίδα των συντακτών, σκάνδαλα ο ΠΚΠ υποκλοπών και μπάζωμα τεμπών, οι δίκες που τρομάζουν το Μαξίμου. Το φθινόπωρο στις δικαστικές αίθουσες, οι ελεγχόμενοι γαλάζιοι βουλευτές και το σκάνδαλο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Δεκέμβριο εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση των ιδιωτών για την πώληση του Predator, εφιάλτης για το σύστημα Μητσοτάκη, το ενδεχόμενο αποκαλύψεων από τον Dal Dillian. Τι θα γίνει με τους υπουργούς που μπάζωσαν τον τόπο του εγκλήματος στα Τέμπη. Και στο βάθος η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης Αβραμόπουλου. Ανασυγκρότηση Εύρου, ο Σταύρος Μπένος δεν ήταν μόνος του. Σφοδρές επικρίσεις από δύο δημάρχους, η ιστορία ενός δρόμου που ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον βλέπει ολοκληρωμένο και ο Κώστας Κατσαφάδος το 85% με φωτογραφικά ντοκουμέντα. Αλέξης Τσίπρας, άνοιγμα προς τη μεσαία τάξη μέσω φορολογικής πολιτικής. Ο
Όταν οι εισαγγελείς δεν σέβονται τη δικαιοσύνη, πιέσεις από το Συμβούλιο της Ευρώπης για εφαρμογή των αποφάσεων του Δικαστηρίου. Του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ποδόσφαιρο, ο κυπελούχος Όφη κατέκτησε και το Super Cup, ασημένιος ο Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Κολύμβησης με πανελλήνιο ρεκόρ. Πάμε στην καθημερινή. Φθηνές παραβιάσεις, ακριβές αναχαιτήσεις. Βαρύ το κόστος πτήσης των ελληνικών F-16 έναντι των τουρκικών UAV. Η Ευρώπη μαγεύτηκε από την ολική έκλειψη ηλίου. Αντιπλημμυρικά έργα, αγώνας δρόμου για τη θωράκιση Δυτικής Αττικής και Βιωτίας. Ορόσημο η 15η Σεπτεμβρίου. Στη σύνταξη με πλασματικά αίτη ασφάλισης, τους όρους αναγνώρισης διευκρινίζει ο ΕΦΚΑ. Φθηνότερο ρεύμα έφεραν τα μελτέμια, φόρτισαν τα αιωλικά πάρκα στην Ελλάδα. Ουκρανικό διάβημα Vans στο Ζελένσκι. Los Angeles Lakers, το deal των 12 δισεκατομμυρίων και ο αδερφός Κούσνερ. Πόσα μέλη έχει αυτή η οικογένεια, Κούσνερ, Τραμπ και των υπολείπων. Η Δημοκρατία, ύποπτο χάος με ελλείψεις πινακίδων για δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα, περίεργα κόλπα με τις πρώτες ύλες και απίστευτη ταλαιπωρία που άρχισε από την περίοδο Κυρανάκη και τώρα αντιμετωπίζεται με απευθείας ανάθεση. Κόβουν τα μετρητά και αποτελειώνουν την επαρχία. Η πεθρωσμένη χωρίς ATM, η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρα της απέναντι στις τράπεζες και πετάει τον μπαλάκι σε μπακάλιδες και οι καφετζίδες. Μεγάλο φιάσκο με το καλημέρα των 72 δόσεων. Ελάχιστοι έκαναν αίτηση, αφού παρά την κυβερνητική προπαγάνδα, οι κόφτες και οι προϋποθέσεις καθιστούν τη ρύθμιση ασύμφορη. Ο ριζοσπάστης Ευρωπαϊκή Ένωση μισθεί στον πάτο για τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητα των ομίλων. Στις 5 Σεπτέμβρη δίνουμε απάντηση από το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς, καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Αύριο Παρασκευή 14 Αυγούστου με το ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου έχει αφιέρωμα στον ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης Φιντελ Κάστρο στα 100 χρόνια από τη γέννησή του που συμπληρώνονται σήμερα. Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία, Ελλάδα, σχέδια για στρατόπεδα απέλασης μεταναστών σε Ουγκάντα και Ρουάντα, γράφει ο ριζοσπάστης. Η Εστία, η Ισλαμική Συμμαχία, διευρύνεται και αποσπάται από τη Δύση. Ήδη σχεδιάζεται επέκταση στη Συμφωνία της Μέκκας, η προσπάθεια της Τουρκίας για την Αίγυπτο και ενστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, το ταξίδι Φιντάν στη Λιβύη.

Η εφημερίδα Ο Λόγος Fast Track. Πριν τις 15 Σεπτεμβρίου, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής ορίστηκε ο ανάδοχος. Μόνιμος θεσμός, ο προσωπικός βοηθός, έως 1.939 ευρώ το μήνα. Νίκος Χαρδαλιάς σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των κουνουπιών. Αυξήθηκαν κατά 30% οι ψεκασμοί. Θα το δούμε αυτό με τα, ειδικά με το θέμα με τον ιό του Δυτικού Νείλου που μεταφέρεται μέσω των κουνουπιών. Οι κόντρα δοκιμάζονται οι αντοχές του ασφαλιστικού συστήματος. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσουν τις 200.000 οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση. Η φημολογία για αύξηση των οριών ηλικίας προκαλεί κύμα φυγής. Μετά τις επιθέσεις κατά του σκιώδου στόλου, όπου την απειλεί με κατασχέσεις ευρωπαϊκών πλοίων ως αντίπεινα.

Το μανιφέστο «Ο πόλεμος των Ρόουζ», εμφύλιος αυριανιστών ελασιτών για συμφέροντα και ολιγαρχία, Πασόκ versus Τσίπρα. Εθνική περηφάνεια για το Μίλτο Τεντόγλου, το παντοτινό διαμάντι της πατρίδας μας. Αντισημίτες, λιβερές, ακροαριστερές μειοψηφίες που πάνε κόντρα στα συμφέροντα της Ελλάδας. Το ρωσικό μήλον της Έριδος και η ελληνική επιλεκτική κόφωση. Η ναυτεμπορική σόναρ για υδρογονάνθρακες γεωτρήσεις, αναθέρμανση ενδιαφέροντος για τα θαλάσσια οικόπεδα του Ιωνίου. Κρίσιμες πρώτες ύλες, ο χρυσός του νέου κόσμου. Εκτείναξη της ζήτησης, ράλι τιμών, γεωπολιτικές ισορροπίες, τα ελληνικά κοιτάσματα και ο ρόλος του εξορρυκτικού κλάδου. Η One Voice, το Γιώργο για το ποδήλατο των Διέσυραν. Ευχόμαστε περαστικά στον Κυριακό Μητσοτάκη. Γι' αυτό ο λαός δεν γουστάρει τα μέσα ενημέρωσης της διαπλοκής.

πρότυπο της Θεσσαλονίκης, ποινική δίωξη σε 59χρονο για φωτιές στη Θεσσαλονίκη. Ξέδινα επειδή ήμουν πιεσμένος, φέρεται να είπε στην πρώτη του αιτιολογία. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα. Ένα πρωτότυπο συμπόσιο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δίπλα στη θάλασσα της Χαλκιδικής. Κερακάκης, η Ευρώπη πρέπει να χρηματοδοτήσει το δικό της μέλλον. Προτεραιότητα η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης.

Ωραία, ωραίο τραγούδι του Νότι Μαυρουδί. Αυτό είναι το Σα ραδιόφωνο και το ακούμε σήμερα με μια αφορμή, γιατί σαν σήμερα το 1932 ο Μαρκόνι ολοκλήρωσε με επιτυχία τα πρώτα πειράματά του με ραδιόφωνο βραχίων κυμάτων.

0: Έτσι με αυτό το ωραίο πιανάκι να το αφιερώσω λοιπόν εγώ το τραγούδι στο Δημήτρη που μας στέλνει μήνυμα. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλημέρα Τζούλη, λέει τώρα που είμαστε ακόμα εδώ και όταν φύγουμε διακοπές που θα αλλάξουμε την καθημερινή μας ρουτίνα, μόνο εσένα θα ακούμε. Ευχαριστούμε, εγώ ευχαριστώ. Πιο ωραίο καλημέρισμα δεν ξαναείχα ποτέ νομίζω. Λοιπόν, πάμε, μιλάμε για διακοπές βέβαια, παραμονές 15 Αυγούστου, έτσι είναι, συνήθως αυτό κάνουμε, όμως τις ημέρες αυτές, τους μήνες αυτούς τους καλοκαιρινούς, όπως και τις άλλες περιόδους που εμείς περιμένουμε γιατί είναι γιορτινές, τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα, υπάρχουν πολύ πολύ, υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή ανάγκη και είναι θέμα ζωής και θανάτου. Υπάρχει ανάγκη αίματος. Γιατί τα όποια αποθέματα στερεύουν, μειώνονται πάρα πολύ, οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες. Καταλαβαίνετε ότι το καλοκαίρι, ειδικά στην Ελλάδα που έρχονται τόσα εκατομμύρια τουρίστες, υπάρχει τόσος κόσμος, υπάρχει κινητικότητα μεγάλη, υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για αίμα. Και πολλές μονάδες εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Υπάρχει μεγάλη αγωνία και για τους ανθρώπους που είναι μεταγγιζόμενοι σε τακτά χρονικά διαστήματα λόγω διαφόρων ασθενειών. Και εδώ λοιπόν είπαμε να μιλήσουμε, να καλημερίσουμε την πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, την κυρία Έλενα Τσάγκαρη. Να τα ακούσουμε από εκείνη καλύτερα που γνωρίζει πολύ καλύτερα τις ανάγκες αυτές. Καλημέρα κυρία Τσάγκαρη.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ θερμότερα για τη φιλοξενία μέσα από την πηγή του προβλήματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πείτε μας λίγο πώς έχει η κατάσταση.
1: Να πούμε 5 πράγματα για να τα καταλάβει απλά ο κόσμος και να δούμε και πώς μπορεί να βρεθεί μια λύση για κάτι ώστε να μην έχουμε πλέον ποτέ ξανά αυτό το θλιβερό ραντεβού με την εποχική έλλειψη του Αυγούστου όπως την περιγράψατε. Σαν χώρα έχουμε κάνει τεράστια βήματα. Η ασφάλεια και τη μετάγγιση και στην αιμοδοσία είναι κεκτημένο. Δεν μπαίνω καν σε αυτό. Το κομμάτι της επάρκειας επίσης έχει κάνει άλματα. Έχουμε καταφέρει και συλλέγουμε μέσα στον χρόνο 550.000 μονάδες αίματος.
0: Έχουν αυξηθεί οι αιμοδότες.
1: Έχουν αυξηθεί οι αιμοδότες και πέραν αυτού έχουν βελτιωθεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν μπορεί να συναρτάται και να εξαρτάται η αιμοδοσία από το συγγενικό περιβάλλον. Οπότε είναι πολύ μεγάλο κεκτημένο για τη χώρα μας ότι καταφέραμε να έχουμε 70% κάλυψη από εθελοντική αιμοδοσία και 30% πλέον από το συγγενικό περιβάλλον. Όμως δεν έχουμε καταφέρει, όχι μόνο η Ελλάδα, πολλές χώρες του κόσμου, να κερδίσουμε την εποχική έλλειψη του Αυγούστου ή για κάποιες φορές το χειμώνα όταν έχουμε ιώσεις. Ναι. Ειδικά τον Αυγούστου όπως την περιγράψατε. Σαν χώρα έχουμε κάνει τεράστια βήματα. Η ασφάλεια και τη μετάγγιση και στην αιμοδοσία είναι κεκτημένο. Δεν μπαίνω καν σε αυτό. Το κομμάτι της επάρκειας επίσης έχει κάνει άλματα. Έχουμε καταφέρει και συλλέγουμε μέσα στον χρόνο 550.000 μονάδες αίματος.
0: Έχουν αυξηθεί οι αιμοδότες.
1: Έχουν αυξηθεί οι αιμοδότες και πέραν αυτού έχουν βελτιωθεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν μπορεί να συναρτάται και να εξαρτάται η αιμοδοσία από το συγγενικό περιβάλλον. Οπότε είναι πολύ μεγάλο κεκτημένο για τη χώρα μας ότι καταφέραμε να έχουμε 70% κάλυψη από εθελοντική αιμοδοσία και 30% πλέον από το συγγενικό περιβάλλον. Όμως δεν έχουμε καταφέρει, όχι μόνο η Ελλάδα, πολλές χώρες του κόσμου, να κερδίσουμε την εποχική έλλειψη του Αυγούστου ή για κάποιες φορές το χειμώνα όταν έχουμε ιώσεις. Ναι. Ειδικά τον Αύγουστο,

0: η αιμοδοσία και 30% πλέον από το συγγενικό περιβάλλον. Όμως δεν έχουμε καταφέρει, όχι μόνο η Ελλάδα, πολλές χώρες του κόσμου, να κερδίσουμε την εποχική έλλειψη του Αυγούστου ή για κάποιες φορές το χειμώνα όταν έχουμε ιώσεις. Ναι. Ειδικά τον Αύγουστο είναι αυτό που είπατε. Είναι μια εξίσωση που είναι απλή ακόμα και ο κόσμος να την καταλάβει. Είναι ότι το αίμα δεν παρασκευάζεται, σωστή, δεν μπορώ να το παραγγείλω για να το έχω. Η αιμοδοσία δεν δουλεύει με απόθεμα. Γιατί δεν δουλεύει με απόθεμα? Γιατί από όταν δώσει ο αιμοδότης το αίμα, το αίμα ζει και δίδεται σε περίπου ένα μήνα. Αν έχουμε λοιπόν δώσει το Μάιο και οι αιμοδότες μας το έχουν αυξηθεί, δεν δώσουν τον Ιούλιο, δεν δώσουν τον Αύγουστο, θα έχουμε έλλειψη. Ναι. Συν αυτό που είπατε, διπλασιασμό πληθυσμού λόγω τουρισμού, συν ότι οι ανάγκες μας, όπως επίσης είπατε, δεν πάνε διακοπές και τον Αύγουστο αυξάνονται. Έχουμε 4.000 πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς που μεταγγίζονται 2 και 3 φορές το μήνα και που το αίμα είναι η θεραπεία τους. Έχουμε αύξηση ατυχημάτων, που έχουμε θλιβερές πρωτιές ατυχήματα. Mm-hmm. Το αίμα το χρειάζεται από μια γυναίκα σαν το κετό μέχρι μια μεταμόσχευση, που έχουμε άνοδο και μπράβο, αλλά θέλει πολύ αίμα, από ένα δακτικό μέχρι ένα έξυπνο χειρουργείο. Εν δυνάμει το χρειαζόμαστε όλοι μας. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αιμοδοσία, η οποία στην κυριολεξία διαρκεί 10 λεπτά ως πράξη, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι από 18 μέχρι 65 μπορούμε να πάμε σήμερα, αύριο, μέσα στον Αύγουστο σε 96 αιμοδοσίες κρατικές που λειτουργούν κάθε πρωί, αλλά και σε εξορμήσεις που γίνονται εκτός νοσοκομείων και μπορούμε να μπούμε στο ΕΚΕΑ, στην ιστοσελίδα του, και να δούμε πού ακριβώς γίνεται τι. Όλοι μπορούμε να βρούμε και στις διακοπές μας.
1: ΕΚΕΑ.gr είναι η ιστοσελίδα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία,
0: και να πάμε στις πληροφορίες για τον αιμοδότη, όπου υπάρχει ημερολόγιο, όπου φαίνεται και στις αιμοδοσίες που είναι σταθερές. Είναι τα κρατικά νοσοκομεία του ΕΣΥ, που υπάρχουν και στην επαρχία φυσικά και στην Αττική και παντού, και λειτουργούν κάθε πρωί, δεν θέλει καν ραντεβού. Ναι. Έτσι, υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, θα μας πάρει ιστορικό 20 λεπτάκια, 10 λεπτάκια θα δώσουμε αίμα, θα φάμε ένα κρακεράκι και ένα χυμό. Και θα έχουμε σώσει 3 ανθρώπινες ζωές. Γιατί από το αίμα που δίνουμε βγαίνει και το αιμοπετάλιο, που είναι πολύ ζωτικό για ανθρώπους που κάνουν χημειοθεραπείες, για πολυτραυματίες. Βγαίνει και το πλάσμα. Άρα, με 10 λεπτά από το χρόνο μας, εφόσον το αίμα δεν παρασκευάζεται, σώζουμε 3 ανθρώπινες ζωές. Δεν ζει το αίμα παραπάνω από ένα μήνα, ώστε να καλυφθεί ο Αύγουστος από τους αιμοδότες μας τον Μάιο ή τον Ιούνιο.
1: Ναι. Θέλω λίγο να μου πείτε το εξής. Λέτε ότι έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει κάποια πολύ σημαντικά βήματα. Ο αριθμός των αιμοδότων έχει αυξηθεί?
0: Καταρχήν, έχουμε κάνει βήματα πάρα πολύ σημαντικά, πέρα από αυτό που σας είπα για την εθελοντική αιμοδοσία και το συμβολικό περιβάλλον, στους ποιοτικούς δείκτες. Το μητρό των αιμοδοτών της χώρας μας απαρτίζεται από 430.000 περίπου ανθρώπους. Να είμαι ειλικρινής, δεν είναι όλοι εθελοντές αιμοδότες. Υπάρχει και το συγγενικό περιβάλλον. Ναι. Αυτό δημιουργεί την όση, την ανάγκη, την πίεση. Εμείς ζητάμε, που θα πρέπει να σταματήσουμε να ζητάμε, να δώσουν αίμα. Τι έχουμε καταφέρει με λίγο παραπάνω εξωστρέφεια, και θέλει πολύ παραπάνω. Θέλει εκπαίδευση, θέλει υπουργειοπαιδεία, θέλει να μπει η αιμοδοσία μάθημα βιωματικό από τον υπηαγωγείο, τολμώ να πω, στα 18 άλλα
1: θέλει. Αλήθεια είναι ότι θέλει.
0: Έχουμε καταφέρει να βελτιώσουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό δείξεις, ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σας λέω για τις ηλικίες 18 με 25, που είναι τα νέα παιδιά, καταρχήν δίνει κανείς θέμα από 18 μέχρι 65.
1: Ναι.
0: Το μικρότερο ποσοστό μας το είχαμε, όχι μόνο εμείς και άλλες χώρες, στο 18 με 25. Τα 2 τελευταία χρόνια, και αυτό είναι συγκλονιστικό και το θεωρώ το πολύ σημαντικό, γιατί είναι οι αιμοδότες του μέλλοντος, ο πληθυσμός μας γυράσκει. Το 24, ενώ το ποσοστό ήταν 10,84 αυτή τη ομάδα στη συμμετοχή, το 26 έχει πάει 16,13.
1: Ναι.
0: Αυτό μεταφράζεται, για να καταλάβει ο κόσμος, σε 10.000 νέα παιδιά, ενώ φυσικά πρόσωπα, που γίναν εθελοντές αιμοδότες. Και το στοίχημά μας είναι να γίνουν τακτικοί εθελοντές αιμοδότες. Μπορούμε να δίνουμε αίμα 3 και 4 φορές το χρόνο, με απόλυτη ασφάλεια, έχοντας ακόμα και ωφέλη για την υγεία μας. Mm-hmm. Ένα δεύτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό ήταν ότι καταφέραμε να αυξήσουμε τους αιμοδότες πρώτης φοράς. Δηλαδή, με μια μικρή προσέλκυση που κάναμε παραπάνω, το ποσοστό της πρώτης φοράς ήταν το 24-17% οι νέοι αιμοδότες, με συγχωρείτε 11% το 24%.

0: και το 26 πήγε 17%. Επίσης βελτιώθηκε ο δείκτης των λεγόμενων dormant donors, δηλαδή άνθρωποι που κάποια στιγμή δώσανε και απογοητευτήκανε, δεν ξαναδώσανε. Καταφέραμε και επιστρέφουν αυτοί οι άνθρωποι και από 21% είναι 34%. Ένας δείκτης επίσης που πρέπει να βελτιωθεί και μάλλον στηρίζεται σε μύθους είναι αυτός της γυναίκας. Δηλαδή στα ποσοστά, στις 550.000 μονάδες που μαζεύουμε, είναι 3 άντρες προς μία γυναίκα. Και μάλλον εδώ είναι κάπου ο μύθος, υπάρχουν πολλοί μύθοι. Έχω περίοδο, δεν μπορώ να δώσω.
1: Ναι, όλο σχετίζεται με την έμεινο ρύση, ας πούμε.
0: Με την έμεινο ρύση, την οποία.
1: Ίσως και με το χαμηλότερο αιματοκριτή, κυρία Τσάγκαρη.
0: Ούτως ή άλλως, επειδή έχουμε κάθε μήνα περίοδο, ένα από τα κομμάτια από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΣΥ που κάνει τις θυμοδοσίες κοιτάει πάντα είναι η πίεση επιτόπου πέρα από το ιστορικό και η αιμοσφαιρίνη επιτόπου.
1: Ναι.
0: 9 στις 10 γυναίκες, μην πω 99%, έχουν δεν έχουν. Περίοδο, αν δεν έχουν κάποιο παθολογικό νόσημα που να το κοιτούν και αυτό εξετάζεται ξεχωριστά, μπορούν να δώσουν.
1: Ναι.
0: Δεν επηρεάζει η έμεινος ρύσης τον αιματοκρίτη ή την αιμοσφαιρίνη. Αλλά υπάρχουν και άλλοι μύθοι. Έχω κάνει τατουάζ, παίρνω φάρμακα. Αλίμονο, μετά τα 50, ποιος δεν παίρνει κάτι για την πίεση.
1: Πραγματικά.
0: Ποιος δεν παίρνει κάτι για το ζάχαρο, ποιος δεν παίρνει κάτι.
1: Για τη χοληστερίνη, για οτιδήποτε τέλος πάντων. Ναι.
0: Ό,τι είναι λοιπόν ρυθμισμένο. Δεν αποκλείει τον αιμοδότη. Άρα ας μην αυτοεξαιρεθούμε και ας στεύσουμε όλοι. Είναι 96 σταθερά σημεία και πάρα πολλές θυμοδοσίες που κάνουν τα νοσοκομεία, η Πανελλήνια Ομοσπονδία. Τώρα το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας έκανε τον Ιούλιο, θα ξανακάνει 25, 26, 27 Αυγούστου, 3 και 4 Σεπτεμβρίου στο Σύνταγμα, 2 με 8.
1: Πείτε μας πάλι τις ημερομηνίες.
0: 25, 26, 27 Αυγούστου, 2 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, στο μετρό του Συντάγματος, όπου πραγματικά είναι ένα σημείο που έχει πολύ μεγάλη κινητικότητα.
1: Σωστό.
0: Και τους περιμένουμε πραγματικά όλους, είτε με ραντεβού είτε χωρίς ραντεβού, με 10 λεπτά, 3 ανθρώπινες ζωές.
1: 10 λεπτά, 3 ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι. Αυτό τα λέει όλα. Εγώ θέλω να πω αν είστε ικανοποιημένοι από, πώς να το πω, από τις διαφημιστικές καμπάνιες που γίνονται από τον αριθμό τους, ενώ δεν θα έπρεπε να υπάρχει μόνιμη.
0: Δεν είμαι ευχαριστημένη. Δεν έμαθαω τα λόγια μου. Όπως και προσκαλώ τον κόσμο να καταλάβει ότι αν αιμοδότησε το Μάιο και τους τακτικούς αιμοδότες και τους νέους ανθρώπους, όλους, τώρα τον Αύγουστο, γιατί η εποχική έλλειψη είναι τον Αύγουστο, έτσι και λέω ότι εξωστρέφεια παραπάνω δείξαμε, αλλά πρέπει να γίνει μόνιμη, συντεταγμένη εκστρατεία ενημέρωσης κάθε έτος, στοχευμένη σε πληθυσμούς στόχους, άλλο στα νέα παιδιά, άλλο στους μεγαλύτερους ανθρώπους, σε όλα τα μέσα και με εκπαιδευτικά προγράμματα. Είναι απολύτως απαραίτητο, γιατί το συλλογικό ασυνείδητο καλλιεργείται, η αιμοδοσία καλλιεργείται με γνώση, επανάληψη, εκπαίδευση και ενημέρωση.
1: Μάλιστα.
0: Άρα στόχος μας και έλλειμμά μας, παρότι κάποια βήματα όντως τα κάναμε τον τελευταίο καιρό, είναι η σταθερή εκστρατεία ενημέρωσης με κάθε μέσο μαζί με εκπαιδευτικές δράσεις. Κάθε χρόνο.
1: Έτσι.
0: Πολύ πιο έντονα.
1: Και να θυμόμαστε πάντα ότι πέρα και από τις συγκυριακές ανάγκες υπάρχουν και οι μεταγγιζόμενοι άνθρωποι και εκεί η ανάγκη είναι μόνιμη και είναι θέμα ζωής επίσης.
0: Χιλιάδες πολυμεταγγιζόμενοι άνθρωποι, οι οποίοι πρέπει να καταλάβει κανείς ότι το αίμα δεν είναι υποστηρικτική θεραπεία, είναι η θεραπεία τους.
1: Είναι η θεραπεία τους, βέβαια.
0: Η θεραπεία τους. Αυτό σημαίνει ότι όχι απλά δεν μπορούν να προγραμματίσουν κάτι, γιατί τώρα με την εποχική έλλειψη πρέπει να πάνε και 3 και 4 φορές σε ένα νοσοκομείο, ακριβώς γιατί προσπαθούμε να μην σπάσει το θεραπευτικό τους πρωτόκολλο. Αντί να πάνε λοιπόν 2 φορές, ακόμα και αν είναι από επαρχία, έρχονται και 3 και 4 φορές. Ταλαιπωρούνται, δεν μπορούν να προγραμματίσουν τη ζωή τους, αγωνιούν. Και δεν είναι, είναι οι μεταμοσχεύσεις, είναι τα χειρουργία. Κάθε ασθενής, κάθε ανθρώπινη ζωή, όταν συνειδητοποιήσουμε και αποκτήσουμε τακτική εθελοντική αιμοδοσία σταθερή, η εποχική έλλειψη, πιστέψτε με, θα εκλείψει. Και είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας
1: κυρία
0: ευχαριστώ.
1: Κυρία Τσάγκαρη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς εδώ, κορίτσια, να καταραίει ο μύθος. Μπορούμε να δίνουμε κανονικά σαν τους άντρες.

0: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
1: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
2: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
3: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το περβάζι» και «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
6: Ακούτε Ionion FM.

Το πρόβλημά μας εδώ αυτές τις μέρες είναι οι φωτιές που μπαίνουν αριστερά-δεξιά, ξεσπούν για τον οποιοδήποτε λόγο. Έχουμε τώρα λοιπόν συναγερμό για φωτιά στην Ίσο Κάλαμο της Λευκάδας. Αυτή εκδηλώθηκε πριν από καμιά ώρα. Έχουν κινητοποιηθεί και επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Είναι και οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης εκεί και όλα τα υπόλοιπα. Θα δούμε πώς θα πάει. Ελπίζω, εφόσον υπάρχει και ισχυρή πυροσβεστική δύναμη και από ξηράς και από αέρος, να τεθεί σύντομα υπό έλεγχο, γιατί και η δασική έκταση εκεί στον Κάλαμο Λευκάδας.

Αυτή η τραγωδία με το 17χρονο που έπαθε ηλεκτροπληξία και κατέληξε στην Κύμολο αφήνει πίσω πολύ πόνο και αφήνει και πολλά ερωτήματα για το πώς ένα παιδί, ένα νέο παιδί την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο έπαθε ηλεκτροπληξία. Ακούμε ιστορίες από το παρελθόν πολλές φορές με απαρχαιωμένους πίνακες του ηλεκτρικού, με θερμοσύφωνες που είναι προβληματικοί, με διάφορα. Εδώ ερευνάται η υπόθεση, ήταν ένα παλιό σπίτι από ό,τι έχουν πει όλοι που ανακαινίστηκε αργότερα, ένα σπίτι που όπως είπε και ο δήμαρχος του νησιού πρέπει να είναι από το 70 ή ίσως και λίγο νωρίτερα, αλλά τώρα αυτό που εξετάζεται είναι συνολικά η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ακινήτου.

Σημασία έχει ότι έφυγε ένα νέο παιδί. Χθες είχαμε και ένα εργατικό ατύχημα στο Πέραμα για έναν 28χρονο ναυτικό. Έπεσε από τη σκάλα του πλοίου, χτύπησε το κεφάλι του. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Αλλά έμεινε εκεί και τελικά νομίζω ότι πήρε εξιτήριο. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, τα μηνύματά σας σε αυτά. Καλημερίζω τον Κωνσταντίνο που μας στέλνει πολλές και ζεστές ευχές να είμαστε καλά, να έχουμε καλή δύναμη και όλοι εδώ, λέει, και εγώ και οι συνεργάτες μας, Θανάση Αθανασόπουλε και η υπόλοιπη ομάδα, και του χρόνου με υγεία. Αντευχόμαστε, κύριε Κωνσταντίνε. Με εκείνο το ελικόπτερο στη Μήλο, χθες ήταν να βρεθούν ενώπιον της Αρχής Πολιτικής Προστασίας ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης. Δεν ξέρω τι έγινε τελικά.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην νησίδα Κάλαμος, Λευκάδα. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και δύο οχήματα. Επίσης 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στην κουζίνα διαμερίσματος στην Πετρούπολη. Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ πλέον έχει σβήσει. Παραμένουν προσωρινά τα μέτρα της τροχιάς για την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ηφαίστου από τη συμβολή της με την οδό Παύλου Μελά. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5, στην οποία εντάσσονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβος. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζει τη σημερινή ημέρα υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Κλειστεί μέχρι νεωτέρας ο λόφος Λυκαβητού και ο λόφος Φινόπουλου. Κορυφώνονται σήμερα και αύριο οι εξοδούχοι του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να καταλείπουν την Αθήνα, κυρίως από τα λιμάνια του Πειραιά, Ραφίνας και του Λαβρίου. Τίνος και Πάρος βρίσκονται μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών λόγω και του εορτασμού της κοιμήσεως Θεοτόκου το Σάββατο 15 Αυγούστου. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου του 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Στην Κολομβία συνεχίζονται για τέταρτη μέρα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Οι νεκροί έφτασαν τους 265. Ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ένταξή του στο Νέο Κόμμα. Η απόφαση του Μάμογλου ακολουθεί τη δικαστική καθαίρεση της ηγεσίας των Ρεπουμπλικανών και την είδηση του Νέου Κόμματος από τον Οσγκού Ροζέλ και από σκιστέντες βουλευτές. Ο Μάμογλου παραμένει έγκλειστο στη φυλακή για περισσότερο από ένα χρόνο, αντιμέτωπος με κατηγορίες για διαφθορά, τις οποίες ο ίδιος αρνείται. Τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά θα έχουν από το νέο σχολικό έτος οι μαθητές και οι μαθήτριες της Τρίτης Γυμνασίου. Η πρώτη πιλωτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του 2026 σε περιορισμένο αριθμό μαθητών. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Βλαντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία διαθέτει μόλις το 1% των ανεχτιστικών πυράβλων Patriot που χρειάζεται, τονίζοντας ότι η παραχώρηση ποσότητας αντίστοιχης με το 5% των αμερικανικών αποθεμάτων θα βοηθούσε τη χώρα να περάσει τον χειμώνα. Στα αθλητικά, το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε δεύτερο σε χρόνο 1:53.81, σημειώνοντας παράλληλα πανελλήνιο ρεκόρ. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στην έδρα της Άντερλιχτ απόψε στις 9:30 το βράδυ με στόχο να ανατρέψει το 0-1 του πρώτου αγώνα και να πάρει το εισιτήριο για τα play-off του Europa League.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
0: Ακούτε Ionian FM.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους. Καλημέρα σας όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε τώρα, αρκεί να έχετε ανοιχτό το ραδιοφωνάκι σας στο 90,1. Διότι είμαστε εδώ με τις στιχομηθείες μας, τον Αθανάση Αθανασόπουλο που ρυθμίζει τον ήχο και βγάζει αυτή την εκπομπή στον αέρα. Την Όλγα Καλατζή που έχει φροντίσει για όλη της την προετοιμασία. Το Βασίλη Κρυμπά που την έχει ντύσει με μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα που βοηθάει στην επικοινωνία μας μαζί σας μέσα από το τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80. Τα μηνύματά σας βέβαια που κάνουν ζωντανή αυτή την εκπομπή για να μπορούμε να μιλάμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις και καλημέρες. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα. Ως τη μία θα πάμε παρέα.

σας θυμίζει τίποτα αυτό που ακούμε? Είναι το ζεμπέκικο του Δία και είναι η μουσική που έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας που έγινε μια μέρα σαν σήμερα το 2004. Ήταν 28 οι Ολυμπιακοί Αγώνες αυτή της Αθήνας, 202 εθνικές αποστολές, 11.099 αθλητές παρήλασαν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η τελετή ξεκίνησε με τη μουσική αυτή, αυτό το υπέροχο καλλιτεχνικό προϊόν που είχε φτιάξει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Εκείνες τις εποχές, το 2004, που όλα φαινότανε ανθυρά μπροστά, μόνο κάποιοι έβλεπαν πιο μπροστά και τους λέγανε γκρινιάριδες. Επιβεβαιώθηκαν οι γκρινιάριδες, δυστυχώς.

Πατάω και εγώ πάνω στο ζεμπέκικο του Δία, εδώ για να δώσουμε συγχαρητήρια στον Απόστολο Σίσκο για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Ήταν απίθανη η εμφάνισή του, όπως διαβάζω. Επιβεβαίωσε ότι σωστά τον θεωρούσαν ένα από τα φαβορί και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Θέλω όμως να σας πω και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον. Θυμάστε που σας έλεγα χθες για την Λίσα Ιτόγια, τη 16χρονη Ελληνο-Νιγηριανή μπασκετμπολίστρια, που ενώ έχει λαμπρή πορεία στην εθνική ομάδα μπάσκετ Κορασίδων, δέχεται έναν οχετό από ρατσιστικά σχόλια, στα οποία απάντησε η ίδια με πολύ πολύ έτσι μεγάλο κουράγιο και αξιοπρέπεια. Τώρα έκανε παρέμβαση και ο Νίκος Γκάλης, πρέπει να σας πω, υπερασπιζόμενος την Λίσα Ιτόγια. Στηρίζουμε, λέει, τα παιδιά που ιδρώνουν τη Γαλανόλευκη, ο γνωστός, ο διάσημος Έλληνας μπασκετμπολίστας, ο πιο γνωστός μάλλον στην Ελλάδα, πήρε θέση κατά της ρατσιστικής επίθεσης που υπέστη η 16χρονη Ελληνο-Νιγηριανή αθλήτρια. Ανέβασε φωτογραφίες της Λίσα Ιτόγια και έγραψε «Στηρίζουμε τα κορίτσια και τα αγόρια που ιδρώνουν τα γαλανόλευκα, τα μόνα χρώματα που υπάρχουν για τις εθνικές μας ομάδες».

κάπως το γυρίσαμε από τον Ξαρχάκο και τον Ζεμπέκικο του Δία στους Rainbow. Κάπως ήρθαμε. Να τη Μεταξία. Καλημέρα, Μεταξία μου. Το 2004 λέει ήμουν εθελόντρια. Είδες, εσείς λοιπόν το ζήσατε πολύ πιο έντονα οι εθελοντές στο... την τελετή έναρξης και όλα τα υπόλοιπα στην Ολυμπιάδα του 2004. Τι να πεις, άλλες εποχές τελείως. Τώρα πια φαίνεται να μας χωρίζει ένας αιώνας από αυτή την εποχή, με όλα αυτά που έχουν περάσει, μνημόνια, οικονομικές κρίσεις, πανδημίες, καραντίνες, τα πάντα. Λοιπόν, για τις φωτιές μιλήσαμε, για τις φωτιές μιλάμε κάθε μέρα. Δυστυχώς, τις φωτιές φοβόμαστε και σήμερα, όμως τώρα θα μιλήσουμε λίγο, να δούμε λιγάκι μάλλον, τι γίνεται μετά την καταστροφή. Τι πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μετά την καταστροφή. Θυμόμαστε στην Εύβοια το 1921 που είχε καταστραφεί το μεγαλύτερο κομμάτι της Βόρειας, του δασικού πλούτου της Βόρειας Εύβοιας, ένα δασικό πλούτο που στην κυριολεξία ήταν πλούτος και για τους ανθρώπους εκεί, γιατί ζούσαν από το δάσος, είτε ήταν ρητινοκαλλιεργητές, είτε ήταν ξυλοκόποι, είτε ήταν βοσκοί, είτε ήταν οτιδήποτε. Ζούσαν μέσα στο δάσος και ζούσαν και από το δάσος. Έτσι καταστράφηκαν και πάρα πολλοί άνθρωποι μαζί με τη φυσική καταστροφή. Θυμόμαστε λοιπόν από τότε, ήταν από τις φορές που κάνοντας αναλυτικές συζητήσεις μάθαμε για τα κορμοδέματα, τα κορμοπλέγματα και όλα τα υπόλοιπα, αυτά δηλαδή που λειτουργούν ως αντιπλημμυρικά. Και τώρα είναι αυτό που πρέπει πολύ γρήγορα να γίνει στη Δυτική Αττική, εκεί στην Αττικοβιωτία, στον Κιθερώνα, που είναι καμένο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του. Και το σύνηθες καταστροφικό φαινόμενο είναι ότι μετά τη φωτιά έρχεται η βροχή και η πλημμύρα, έτσι, για να αποφευθεί λοιπόν αυτό. Οι ειδικοί λοιπόν λένε ότι χρειάζονται πολλαπλές παρεμβάσεις. Διαβάζω το ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου του Μιχαήλ Άγγελου Κωνσταντόπουλου στην εφημερίδα των Συντακτών τώρα, και μιλάει για την άμεση δρομολόγηση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, την ανάγκη για την άμεση δρομολόγησή τους στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Την ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο και υπόσχεται ότι θα ξεκινήσουν πριν τις 15 Σεπτεμβρίου, και μακάρι, γιατί έτσι φαντάζομαι πρέπει να γίνει, καθώς ελοχεύει ο φόβος για πλημμύρες σε ευπαθείς περιοχές. Το Υπουργείο λοιπόν λέει ότι ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων, εκδόθηκε η απόφαση ορισμού της Τράπεζας Πειραιώς ως αναδόχου αποκατάστασης για τις εκτάσεις αρμοδιότητας του Δασαρχείου Εγάλεο, και η απόφαση αυτή αφορά τη χρηματοδότηση για την απαιτούμενη μελέτη και την άμεση υλοποίηση. Τέλος πάντων, να μην σας τρελαίνω με τα διαδικαστικά. Σημασία έχει ότι το Υπουργείο λέει ότι από τις 15 του Σεπτέμβρη και μετά θα ξεκινήσουν όλες οι γρήγορες διαδικασίες που πρέπει να γίνουν ώστε να θωρακιστεί με αντιπλημμυρικά έργα η περιοχή. Θα το δούμε στην πράξη. Γιατί χρόνος δεν υπάρχει, πρέπει όλα να γίνουν γρήγορα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, η καταστροφή ήταν πολύ μεγάλη και δεν χρειάζεται να πληγεί και από πλημμύρες στη συνέχεια. Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα και ερχόμαστε εδώ να δούμε τι ακριβώς, ποια θα είναι τα τερτύπια του καιρού με τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο.

0: Ιόνιον FM.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: πάω να πιάσω ουρανό και ελπίζουμε αυτός ο ουρανός να μην γεμίσει καπνούς, να μην έχουμε φωτιές, παρότι ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλο σήμερα. Είπαμε ότι περιφέρειες όπως η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο είναι σε κατάσταση ακραίου συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5 για τις πυρκαγιές. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, πάντα έγκυρη και ψύχρεμη φωνή. Κύριε Λαγουβάρδο, γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τζίγκα, ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή.
0: Όχι, είναι η πραγματικότητα γι' αυτό. Γιατί ειδικά στο κομμάτι του καιρού έχει σημασία πια να είναι μια ψύχρεμη φωνή.
1: Ναι, ναι,
0: παρ' όλα αυτά, η κατάσταση σήμερα είναι έτσι λίγο ακραία, μάλλον. Ναι, και,
1: είναι,
0: καιρικά εννοώ, μετεωρολογικά.
1: Ναι. Όσον αφορά του ενέμου, πραγματικά είναι ένα δύσκολο 48ωρο από σήμερα μέχρι και το Σάββατο μεσημέρι απόγευμα, στις περιοχές οποίες αναφερθήκατε, δηλαδή ουσιαστικά από τη Θράκη στο Βόρειο Αιγαίο, κατεβαίνοντας νοτιότερα στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στα βορειότερα κρατήματα, Αττική, Βιωτία, σε κάποια τμήματα της Φωκίδας, δηλαδή κοντά στις ακτές των ονομών αυτών που πηγαίνουν προς τον Κορυφιακό, και σε κομμάτια της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου. Μιλάμε για ένα ισχυρό μελτέμι. Να πω εδώ βέβαια δεν θα έχει την ένταση αυτού που είχαμε στο τέλος του Ιουλίου με τις μεγάλες πυρκαγιές.
0: Αυτές που είχαμε την περίοδο των πυρκαγιών στην Αττικοβιωτία, έτσι.
1: Εκεί πραγματικά είχαμε έτσι πολύ ακραίες τιμές για την εποχή. Αυτό είναι ένα μελτέμι, θα έλεγα, περισσότερο συνηθισμένο για την εποχή. Είμαστε μέσα στον Αύγουστο. Είμαστε ένα μήνα δηλαδή που έχουμε ισχυρά μελτέμια και τα οποία δυστυχώς συχνά συνδέονται από δασικές πυρκαγιές. Και επειδή είχαμε κάνει και μια ανάλυση πρόσφατα από το αστεροσκοπείο πότε ξεκινούν οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές, αυτή η εβδομάδα που διανύουμε, αυτή η δεύτερη, τρίτη εβδομάδα, στα μέσα δηλαδή του Αυγούστου, είναι από τα πιο επικίνδυνα. Έχουμε δει ανάρξη μεγάλων πυρκαγιών, δηλαδή και μεγάλες πυρκαγιές στο παρελθόν μέσα αυτό το διάστημα. Είναι μια πολύ δύσκολη
0: περίοδο. Η Εύβοια έχει ξεκινήσει τέτοια εποχή, αν δεν κάνω λάθος. Ο Εύρος είχε ξεκινήσει τέτοια εποχή, αν δεν κάνω επίσης.
1: Πολύ μεγάλες πυρκαγιές, ακριβώς. 5 με 6 από τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων 10-15 ετών έχουν ξεκινήσει μέσα στην περίοδο, όπως και στα τέλη Ιουλίου βέβαια. Επομένως, επειδή και μέσα αυτή την περίοδο τώρα έχουμε και συνθήκες οι οποίες ευνοούν πολύ τις δασικές πυρκαγιές και υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους, δεν έχουμε βροχές, έχουμε δηλαδή όλα τα συστατικά τα οποία εντός εισαγωγικών αγαπάει η φωτιά, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Από το Σάββατο μεσημέρι, απόγευμα και μετά θα πέσει η ένταση των ανέμων σχετικά, θα παραμείνουν όμως ενισχυμένοι, όχι μόνο σε αυτά τα επίπεδα. Και να πούμε επίσης ότι η Παρασκευή, ότι μέχρι του Σαββάτου, υπάρχει ένα ενδεχόμενο, μήπως υπάρχει και κάποιο τουλάχιστον μερικό απαγορευτικό σε κάποια σημεία των Κυκλάδων ή στο Νότιο Ιβοϊκό. Όσοι θα ταξιδέψουν αύριο, να ενημερωθούν για τα νεότερα στοιχεία. Είναι μια απόφαση που θα πάρει η Εθνική Μητρολογική Υπηρεσία, βέβαια.
0: Αλλά αύριο αναμένεται ενίσχυση σε σχέση με σήμερα.
1: Ακριβώς, ναι. Και σήμερα είναι πολύ ενισχυμένη, κυρίως με πάμε στη Δυτική Αττική, στις περιοχές της Βιωτίας, φυσικά και στις περιοχές της Κρήτης.
0: Μέχρι πόσο αμποφόρ είναι δηλαδή σήμερα?
1: Κοιτάξτε, σε μέσο άνεμο θα έχουμε 7-8 και τοπικά ίσως 9 αμποφόρ. Αυτό τοπικά 9 είναι αυτό που μπορεί να δημιουργήσει σε κάποιες θάλασσες και τα προβλήματα που σας είπα στις θαλάσσιες κοινωνίες. Από εκεί πέρα, όταν μιλάμε ρηπές και ρηπές των τις εκφράζουμε σε χιλιόμετρα την ώρα, θα δούμε εκ νέου ρηπές θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν θα δούμε όμως τις τιμές 130-150 που είδαμε στο τέλος Ιουλίου που είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές στην Κρήτη αρχικά και μετά και στην
0: Και που δεν επέτρεπαν και αεροσκάφη να παρέμβουν.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα δεν περιμένουμε τέτοιο πρόβλημα δηλαδή.
1: Ελπίζω όχι. Κοιτάξτε, κάποια πτυτικά μέσα από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχουν πρόβλημα και με αυτούς τους ανέμους. Απ' την άλλη, μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά σε εξέλιξη. Έχει ένα τεράστιο θερμικό φορτίο το οποίο δημιουργεί αναταράξεις από την ίδια τη φωτιά και επομένως η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Δεδομένου βέβαια ότι θα πρέπει τα αεροσκάφη να πετάνε χαμηλά για να μην αποδοτικές συρρήψεις του νερού. Αν από ψηλά δεν έχει νόημα. Όσο πιο κοντά πλησιάζουμε στο έδαφος και όταν έχει ισχυρούς ανάμεσα από τη μία και την άλλη, για να πουλέει τον θερμικό φορτίο από μια μεγάλη πυρκαγιά, οι καταστάσεις είναι πάρα πολύ, γίνονται πάρα πολύ δύσκολες για τους πιλότους και για τις υπτάμινες και τις συσκευές. Επομένως θέλει. Η κατάσταση δυσκολεύει αρκετά.
0: Κύριε Λαγουβάρδε, η θερμοκρασία σήμερα φαίνεται σαν να είναι ήδη ελάχιστα πιο δροσερά από χθες.
1: Ναι, είναι, βοηθάει ο αέρας. Τις τελευταίες ημέρες και την οι υψηλές θερμοκρασίες είναι κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Οι περιοχές που δεν επηρεάζονται από το μελτέμι έχουν όλες αυτές τις ημέρες, πολλές ημέρες, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έτσι δύσκολες θερμοκρασίες. Αν μιλήσετε με ανθρώπους που είναι στα νησιά του Ιουνίου, που είναι στις ακτιτικές ακτές της χώρας μας, στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το καλό που έχουμε για παράδειγμα στην Αττική είναι ότι αυτές οι θερμοκρασίες ρίχνουν. Αυτές οι άνεμοι ρίχνουν μεν τη θερμοκρασία σε επίπεδα πιο ανεκτά, αλλά απ' την άλλη δημιουργούν αυτό το τεράστιο θέμα το οποίο ή στις Κυκλάδες για παράδειγμα, οι θερμοκρασίες παραμένουν σχετικά χαμηλές. Θα πέσει η θερμοκρασία λόγω των ανέμων και Παρασκευή Σάββατο, θα έχουμε έτσι περισσότερη δροσιά. Η τάση τώρα, αν δούμε η επόμενη εβδομάδα, θα είναι μια ζεστή εβδομάδα. δηλαδή θα ανέβουν οι θερμοκρασίες, θα πέσουν οι άνεμοι. Θα έχουμε όμως αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, όχι κάποιον ακραίο καύσωνα σε καμία περίπτωση, αλλά πάλι για αρκετές ημέρες θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι. Μάλιστα. Χωρίς ωστόσο ακραία έτσι φαινόμενα.
1: Χωρίς όμως ακραία
0: θερμοκρασιακά.
1: Ακριβώς, θερμοκρασιακά. Θα έχει όμως αρκετή ζέστη. Δεν θα με το μελτέμι που έχουμε και τις σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες την Παρασκευή και το Σάββατο, αντίστοιχα στη Δυτική Ευρώπη, έχουμε ένα νέο κύμα καύσωνα, νομίζω το πέμπτο από τα τέλη Μαΐου που πειράζει τις περιοχές όπως στη Γαλλία, όπου και η κατάσταση με αρχίζει και γίνεται πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη και δραματική, και την έλλειψη νερού βέβαια, αλλά και τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες με τεράστια μονή φέτος στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη με πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, μα η αλήθεια είναι ότι χτυπήθηκε αλίπητα καιρικά το κομμάτι αυτό τη Ευρώπη φέτος.
1: Και δεν είναι και για να πούμε, είχαμε έναν καύσωνα. Ξεκίνησε από τέλη Μαΐου με ένα μεγάλο καύσωνα, πολύ νωρίς. Ναι. Και συνεχίζει και τον Ιούλιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το πέμπτο μεγάλο κύμα καύσεων που επηρεάζει περιοχές.
0: Ναι, είναι αλλεπάλληλα και σε χώρες που δεν είναι προετοιμασμένες για αυτό το πράγμα καθόλου.
1: Ναι, ναι. Όταν βλέπεις, πριν από μια εβδομάδα, είχαμε 41 βαθμούς στη Βιέννη, που ήταν και ψηλότερο, δεν είχε σημειωθεί ποτέ στη χώρα. Ποτέ δεν είχε σημειωθεί ποτέ. Είναι μια πόλη που είναι πανέμορφη βέβαια, αλλά δεν είναι φτιαγμένη για να αντέχει αυτές τις θερμοκρασίες.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Λαγοβάρδη, ευχαριστούμε. Περιμένουμε λοιπόν λίγο πιο δροσερό διήμερο 15 Αυγούστου.
1: Με αρκετό αέρα όμως και προσοχή πάρα πολύ, με πολύ αέρα και μας προσοχή για τις πυρκαγιές. Πάρα πολύ.
0: Την Κυριακή προσοχή. Λίγο καλύτερα από αέρα,
1: την
0: καταλαβαίνω.
1: Κυριακή, το Σάββατο απόγευμα και εκεί είναι λίγο καλύτερα.
0: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Και εγώ το ίδιο. Τώρα, προσέξτε να δείτε τι γίνεται εδώ. Υπάρχει αυτό το θέμα με τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή των πυρκαγιών. Μεταξύ αυτών λοιπόν το λέγαμε και από το πρωί ότι είναι κλειστή το άλσος εκεί του Λυκαβητού και πολλά ακόμα, και το πεδίο του Άρεως, το άλσος εκεί στο πεδίο του Άρεως και σε άλλους χώρους. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο τελικά πραγματικά βοηθάει ή απλά στερεί από ανθρώπους που το σπίτι τους δεν προσφέρεται ούτε με μεγάλα μπαλκόνια, ούτε είναι τόσο ευάερο, ούτε τίποτα ας πούμε. Τους στερεί τη δυνατότητα να πάνε κάπου και να πάρουν μια ανάσα με την οικογένειά τους, έτσι. Σε ένα χώρο με πράσινο που είναι μέσα στην πόλη, μέσα στον αστικό ιστό, που κανονικά θα πρέπει να φυλάσσεται επαρκώς, ώστε να μην χρειάζεται να το κλείνουμε. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν κατοικούν όλοι σε 200 τετραγωνικά σπίτι με κήπους και μπαλκόνια τεράστια κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει απαραίτητος να βγουν από το σπίτι τους για να βρούνε λίγη δροσιά.

Αυτή είναι η μοναδική φωνή και η μοναδική ερμηνεία του Κώστα Χατζή, αυτού του πολύ ιδιαίτερου τραγουδοποιού που συνεχίζει ακόμα με την κιθάρα του. Έχει ερμηνεύσει, έχει γράψει πολύ ωραία τραγούδια και έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε το 1936.

0: μιλάμε για αυτά που μας τρομάζουν το καλοκαίρι πολλές φορές, όπως είναι οι πυρκαγιές, και υπάρχει λόγος που μας τρομάζουν, δεν είναι απλό. Ένα από αυτά που φέτος έτσι έχει μπει στις φοβίες μας είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου. Ο ιός του Δυτικού Νείλου που μεταφέρεται με έντομα όπως τα κουνούπια, τα οποία έχουν μολυνθεί. Και προκαλεί σε κάποιες περιπτώσεις, προφανώς σε λίγες, σοβαρές επιπλοκές. Το θέμα είναι πόσο εύκολο είναι να διακρίνει κάποιος αν όντως έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ώστε να τρέξει γρήγορα για ιατρική βοήθεια ή όχι. Υπάρχουν κρούσματα και στην Αττική και μάλλον κυρίως στην Αττική σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Καλύτερα όμως να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον καθηγητή πνευμονολογίας εντατικής θεραπείας, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Καλημέρα, κύριε Βασιλακόπουλε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς, γιατί είναι πολύ χρήσιμη αυτή η ενημέρωση που θα μας κάνετε, γιατί υπάρχει λίγο μια σύγχυση γύρω από το τι είναι αυτός ο ιός, πώς μπορεί να προσβληθούμε, τι συμπτώματα μπορεί να έχουμε και πώς να τα αναγνωρίσουμε κυρίως, έτσι. Διαβάζω ότι η Αττική είναι, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, στην Αττική είναι τα περισσότερα κρούσματα.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Φέτος έχουμε την ιδιαιτερότητα στην Αττική να έχουμε με μεγάλη απόσταση τα περισσότερα κρούσματα από τις άλλες περιφέρειες της Ελλάδος. Mm-hmm. Προφανώς διότι οι κλιματολογικές συνθήκες που επεκράτησαν στην Αττική την άνοιξη και το χειμώνα ήταν τέτοιες που οδήγησαν σε περισσότερη ανάπτυξη, μεγαλύτερη ανάπτυξη πληθυσμών κουνουπιών, γιατί ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται με τα απλά κουνούπια, έτσι, δεν είναι κάποιο ειδικό έντομο. Mm-hmm. Οπότε μάλλον αυτό συνέβη και είχαμε αυτή την έξαρση των κρουσμάτων. Θέλω να πω ότι κάθε χρόνο από τότε που έχει έρθει ο ιός στην Ελλάδα από το 2010 και εντεύθεν, mm-hmm. Έχουμε κρούσματα. Μάλιστα πριν λίγα χρόνια φτιάξαμε και ένα εθνικό σχέδιο δράσεως που αποτελεί μπούσουλα τον οποίο χρησιμοποιούμε και κάθε άνοιξη, την εποχή που τα κουνούπια είναι στη μορφή των προνυμφών, γίνονται ψεκασμοί σε διάφορες περιοχές της χώρας, εκεί δηλαδή που αναπτύσσονται κουνούπια και στις περιοχές που είναι πιθανές πηγές που θα αναπτυχθούν. Βεβαίως οι ψεκασμοί αυτοί δεν μπορεί να εξολοθρεύσουν πλήρως τα κουνούπια, διότι αν χρησιμοποιήσουμε τόσο ισχυρές δόσεις, τόσο μεγάλες δόσεις δομοκτώνων, δεν θα βλάψουμε μόνο τα κουνούπια, θα βλάψουμε και άλλους οργανισμούς της χλωρίδας και της πανίδας, ναι. Και κάτι τέτοιο δεν το θέλουμε. Υπάρχει λοιπόν μια ισορροπία ανάμεσα στις δόσεις που δίνουμε και στο τι γίνεται μετά, και γι' αυτό ακριβώς το πρωτόκολλο λέει ότι όταν έχουμε κρούσματα, στις περιοχές που έχουμε κρούσματα επαναλαμβάνονται περιορισμένοι ψεκασμοί γύρω από αυτές τις περιοχές. Κάτι το οποίο νομίζω είδατε συνέβη και σε ένα Δήμο πρόσφατα, το έπαιξαν και τα κανάλια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους ψεκασμούς που έγιναν μετά από κάποιο κρούσμα.
0: Και εδώ έχει πει ο κύριος Χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής, ότι θα προχωρήσει και σε επιπλέον ψεκασμούς. Δεν ξέρω αν είναι μόνο για το θέμα αυτό του ιού του Δυτικού Νείλου. Πάντως...
1: Βεβαίως. Το εθνικό, ο κύριος Χαρδαλιάς, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες εφαρμόζουν το εθνικό σχέδιο το οποίο έχει εκπονηθεί και το οποίο. Το οποίο συμμετέχουμε και εμείς ως ΕΟΔΗ, συντονίζοντας αρχικά την επιδημιολογική επιτήρηση, mm-hmm. ώστε να ξέρουμε σε ποιες περιοχές την προηγούμενη χρονιά είχαμε πρόβλημα. Κάθε φορά λοιπόν που υπάρχει πρόβλημα, γίνονται περισσότεροι ψεκασμοί, ρισκάροντας να βλάψουμε κι άλλα, να το πω έτσι, ζωντανά, για να μειωθούν οι πληθυσμοί των κουνούπιων. Προφανώς υπάρχει σχέδιο. Επειδή όμως ποτέ κανένα σχέδιο δεν μπορεί να. Εξαφανίσει τα κουνούπια, να σας το πω έτσι.
0: Ναι, είναι πανάκια, ναι, είναι η λύση.
1: Και εμείς, οι ίδιοι, οι άνθρωποι, όταν υπάρχει η κυκλοφορία του Δυτικού, να είμαστε πιο προσεκτικοί.
0: Εμείς λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Ότι, πριν φτάσουμε σε αυτό να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Τη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων λίμωξης από ιού του Δυτικού Νείλου, ο άνθρωπος που μολύνεται δεν αναπτύσσει κανένα σύμπτωμα και έτσι δεν το καταλαβαίνει. Mm-hmm. Δεν ξέρει καν ότι έχει νοσήσει.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος που νοσεί δεν μπορεί να μεταδώσει ούτε σε άλλον άνθρωπο, ούτε σε κουνούπι, αν τον ξανατσιμπήσει κουνούπι. Mm-hmm. Είναι τελικός ξενιστής. Στο 20% των περιπτώσεων υπάρχει πιθανότητα να κάνουμε ένα ήπιο πυρετό σαν μια απλή οσούλα. Mm-hmm. Και μόνο εξαιρετικά σπάνια, κάτω από 1%, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και εξασθενισμένους οργανισμούς με υποκείμενα νοσήματα, μπορεί η λίμωξη αυτή να γίνει πιο σοβαρή και να μας κάνει συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, μηνυγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, χαλαρή παράλυση, πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικά σπάνια.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν έχω πυρετό αυτή την εποχή και έντονη κεφαλαλγία από προσανατολισμό στο χώρο και στο χρόνο, έντονη δάλη, πρέπει να επισκεφτώ έναν γιατρό. Όχι ότι και καλά θα έχω ρήμωξη από τον ιό του δυτικού μυλίου, πολλά άλλα νοσήματα μπορεί να προκαλέσουν παρόμοια συμπτώματα.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό μια πιθανότητα που αξίζει να διερευνηθεί.
0: Εξάλλου μπορεί και να μην το συνδέουμε στο μυαλό μας, γιατί μπορεί να έχει περάσει και να έχουν περάσει και αρκετές ημέρες από ένα τσίμπημα που είχαμε. Αλλά γενικά σε τέτοια συμπτώματα πρέπει να πάμε σε γιατρό έτσι κι αλλιώς.
1: Καμία. Ακριβώς. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να το συνδέσουμε, διότι δεν είναι με τσίμπησε τώρα
0: ναι.
1: και μετά από λίγη ώρα αναπτύσσω το σύμπτωμα και το κάπουμε. Γιατί άμα μας έχει τσίμπησει 4 μέρες πριν να κουνούπι, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να θυμάται. Όσα κουνούπια τον τσίπησαν πριν 4 μέρες και
0: ναι,
1: να τσίπησε, άρα
0: ναι.
1: μπορεί να είναι, δηλαδή ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχοντας και αυτό λοιπόν, τώρα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ατομικά. Το βράδυ που βγαίνουμε έξω, ιδίως αν είμαστε κοντά σε πράσινο ή σε υγρό στοιχείο που αναπτύσσεται περισσότερα κουνούπια, καλό είναι να φοράμε μακριά ρούχα, να φοράμε έντονα εντομοποθητικά σπρέι λοσιόν.
0: Mm.
1: Ακόμα και αυτά έχουν διαβαθμίσεις, έτσι δεν είναι όλα το ίδιο. Να χρησιμοποιούμε εντομοποθητικά χώρου, δηλαδή αυτά τα φυδάκια,
0: ναι,
1: τα
0: ναι.
1: μηχανάκια που μπαίνουν στην πρίζα και βγάζουν μυρωδιές, υπερήχους, τις λαμπτήρες, ακόμα και ένας απλός ανεμιστήρας όταν πέφτει πάνω στα πόδια μας, με το ρεύμα αέρος που δημιουργεί, διώχνει μακριά τα κομμάτια που δεν μπορούν να πετάξουν. Οπότε είναι και αυτός ένας μηχανισμός που μειώνει πολύ τις πιθανότητες να μας την πείσει κουνούπι. Και άρα, αν είναι μολυσμένο, γιατί μολύνονται τα κουνούπια από τα άγρια πτηνά, τα οποία τσιμπάνε, αν μας την πείσει, να κολλήσουμε και εμείς οι ότι δεν κουνούπι.
0: Απλά, μάλλον πρέπει να συνηθίσουμε, γιατί συνήθως τα εντομοποθητικά τα αγοράζουμε για το αν πάμε κάπου διακοπές στο χωριό μας, οπουδήποτε, που είναι πιο εξοχή, να συνηθίσουμε και στην Αττική, εντός δηλαδή και της Αθήνας, να γίνει μια συνήθεια καθημερινή πια το εντομοποθητικό στο
1: είναι
0: σώμα.
1: Επίσης, είναι μια πάρα πολύ καλή, να σου το πω έτσι, λύση για το σπίτι μας, αν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και παίζει από διάφορα τσιμπήματα, ξέρετε.
0: Πισίτες,
1: λέτε. Εμένα, αλλά γενικώς...
0: Ναι. Ναι, βέβαια.
1: Είναι μια λύση πάρα πολύ καλή που μειώνει την πιθανότητα να μπαίνουν μέσα έντομα, ιδίως το βράδυ που ανοίγουμε τα φώτα και μπορεί να προσελκύσουν από τα φώτα.
0: Στο εξωτερικό, κύριε Βασιλακόπουλε, υπάρχει έτσι αύξηση κρουσμάτων επίσης όπως τέτοια εποχή.
1: Σε πολλές χώρες έχουμε... Κυρίως αυτές τις χώρες που είμαστε κοντά στο κλίμα το δικό μας, δηλαδή στην Ευρώπη έχουμε στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Ιταλία, στην Βόρεια Μακεδονία, σε αυτές τις χώρες που είναι στο δικό μας γεωγραφικό πλάτος.
0: Ναι.
1: Και δεν έχουμε μόνο φέτος, έχουμε κάθε χρόνια αύξηση. Φέτος έχουμε μια μεγαλύτερη αύξηση από άλλες χρονιές. Μοιάζει με την αύξηση που είχαμε το 2018, δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που είχαμε έτσι μεγάλη αύξηση. Πιθανόν οφείλεται, ας πούμε, αύξηση στην Αθήνα ότι ζήσαμε και τον πιο ζεστό χειμώνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Που ξέρετε, ο ζεστός χειμώνας βοηθάει την ανάπτυξη των εντόμων και των γονιτιών.
0: Ή μπορεί και οι βροχές, γιατί είχαμε και βροχές φέτος, οποίες περιμέναμε, τις θέλαμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά...
1: Ναι, ο συνδυασμός αυτός έφτιαξης και υγρασίας είναι και οι δύο παράγοντες συνεισφέρουν σημαντικές. Έχουμε. Κυρίως αυτές τις χώρες που είμαστε κοντά στο κλίμα το δικό μας, δηλαδή στην Ευρώπη έχουμε στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Ιταλία, στην Βόρεια Μακεδονία, σε αυτές τις χώρες που είναι στο δικό μας γεωγραφικό πλάτος.
0: Ναι.
1: Και δεν έχουμε μόνο φέτος, έχουμε κάθε χρόνια αύξηση. Φέτος έχουμε μια μεγαλύτερη αύξηση από άλλες χρονιές. Μοιάζει με την αύξηση που είχαμε το 2018, δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που είχαμε έτσι μεγάλη αύξηση. Πιθανόν οφείλεται, ας πούμε, έρχεται στην Αθήνα ότι ζήσαμε και τον πιο ζεστό χειμώνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Που ξέρετε, ο ζεστός χειμώνας βοηθάει την ανάπτυξη των εντόμων και των γονιτιών.
0: Ή μπορεί και οι βροχές, γιατί είχαμε και βροχές φέτος, οποίες περιμέναμε, τις θέλαμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά...
1: Ναι, ο συνδυασμός αυτός τέχνης και υγρασίας είναι και οι δύο παράγοντες συνεισφέρουν σημαντικά

0: βοηθάει την ανάπτυξη των εντόμων και των κουνιτιών.
1: Ή μπορεί και οι βροχές, γιατί είχαμε και βροχές φέτος, οποίες περιμέναμε, τις θέλαμε έτσι κι αλλιώς.
0: Αλλά... Ναι, ο συνδυασμός αυτός, τέχνης και υγρασίας, είναι και οι δύο παράγοντες συνεισφέρουν σημαντικά το πώς τα κουνούπια θα αναπτυχθούν, πώς θα αναπτυχθεί ο ιός. Μετά είναι τι άνοση έχουν τα πουλιά, τα άγρια που έρχονται από εκεί που έρχονται. Είναι λίγο πολύπλοκο το φαινόμενο, δεν είναι τόσο
1: Σωστό.
0: Να αναλύσουμε.
1: Σωστό. Ο αριθμός των θανάτων δεν είναι... Ο αριθμός των θανάτων είχαμε... Πόσους είχαμε συνολικά τώρα το καλοκαίρι, φέτος, έχουμε στοιχεία στατιστικά συνολικά... αριθμητικά μάλλον στοιχεία με συγχωρείτε.
0: Ναι, έχουμε στοιχεία συνολικά μέχρι φέτος έχουμε 110 περιστατικά που είμαστε σίγουροι ότι έχουν νοσήσει. Από αυτούς οι 81 θα ανέπτυξαν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα και θρυνήσαμε 9 απώλειες. Αυτός είναι ο αριθμός που έχουμε μέχρι φέτος. Όλα ήταν σε ανθρώπους πάνω από 65 ετών. Οι περισσότεροι πολύ πάνω και από τα 80, αλλά άνθρωποι που είχαν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα ή ανοσοκαταστολές. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί, ας πούμε, να είναι άτυχος και κάποιος που έχει λιγότερο σοβαρά προβλήματα. Εξαιρετικά σπάνιο, αλλά κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Άρα όλοι πρέπει να προσέχουν.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1 Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
6: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
5: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-0-94-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
9: Ακούτε Ionion FM.

0: Παραπολιτικά 90,1 στιχομηθείες. Είμαστε εδώ. Η ομάδα είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο. Η Όλγα Καλατζή που είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς που διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Να, σαν και αυτό τον Thin Lizzy τώρα. Η Ελένη Τάγκα που απαντά σε εσάς στο 211-1080-880 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εσείς πρώτα απ' όλα με τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr εδώ. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τη μία το μεσημέρι. Και πάμε λίγο να περάσουμε στην οικονομία. Να περάσουμε στην οικονομία γιατί πολύ διαφημίστηκε, πολύς λόγος έγινε για αυτή το πρόγραμμα ρύθμισης χρεών στην εφορία σε 72 δόσεις. Φαίνεται όμως ότι δεν έχει την αποδοχή που ενδεχομένως περίμενε. Περίμεναν τα συναρμόδια υπουργεία όταν το εκπόνησαν. Δεν ξέρω. Και δεν έχει την αποδοχή που ενδεχομένως θα ήθελαν για... Είναι εύλογες οι αιτίες μάλλον. Θα τις ακούσουμε καλύτερα από το φοροτεχνικό, τον κύριο Νίκο Φραγκιαδάκη, να δούμε πρώτα απ' όλα πόσοι έχουν μπει σε αυτό το πρόγραμμα, πόσοι φαίνεται ότι θα μπουν και γιατί δεν μπαίνουν οι υπόλοιποι. Καλημέρα κύριε Φραγκιαδάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ.
0: Δεν πάει και πολύ καλά μάλλον αυτό το πρόγραμμα.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι προς το παρόν δεν πάει πάρα πολύ καλά, διότι δεν ξέρω αν είναι και... η συγκυρία, η περίοδος όπου αναμένουμε στις δες εξαγγελίες μήπως αλλάξει το όλο το καθεστώς για τη ρύθμιση αυτή. Το πρόβλημα όμως το βασικό είναι ένα. Είναι ότι για να μπορείς να ενταχθείς στη ρύθμιση αυτή των 72 δόσεων θα πρέπει να έχεις είτε εξοφλήσει είτε ρυθμίσει και να τηρούνται οι ρυθμίσεις και όλες τις άλλες ισοφυλές που έχουν δημιουργηθεί από 1η-1η-24 και μετά. Θυμίζουμε ότι η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά οφειλές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκάτου του 23. Άρα ένας φορολογούμενος ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή οφειλές από εκείνη την περίοδο έχει ουσιαστικά δύο πράγματα να εξυπηρετήσει. Έχει τις οφειλές αυτές οι οποίες θα μπορεί να τις εντάξει 72 δόσεις και όλες τις τρέχουσες οι οποίες πρέπει να είναι τακτοποιημένες. Και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε και με την... με τον παράγοντα και της ακρίβειας, έτσι, γιατί δεν ήταν το κόστος ζωής το ίδιο το 2022, το 2023, με το πόσο είναι το κόστος ζωής σήμερα το 2026. Άρα,
0: δυστυχώς δεν έχει καμία σχέση το κόστος ζωής.
1: Ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν, επειδή υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις όπου και συζητάμε στον ευρύ μας κύκλο ο καθένας, ότι φτάνει το τέλος του μήνα και λέει τι να επιλέξει να πληρώσει, τη δόση του έμφυα ή τη ΔΕΗ. Π.χ. το ρεύμα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι,
1: άρα
0: ναι.
1: Επιλέγεις αυτό που είναι το πιο ανελαστικό.
0: Βέβαια.
1: Ο έμφυα μπορεί να περιμένει. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι ένας γρίφος, μια σταζοκεφαλιά και γενικότερα πιστεύω έτσι όπως έχει εξελιχθεί, αν δεν αλλάξει κάτι σοβαρά στο πλαίσιο της ρύθμισης αυτής καθ' αυτής, ότι δεν θα έχει την επιτυχία την οποία θα περιμένανε από τη φορολογική διοίκηση. Ναι, είναι μια βοήθεια. Ναι, συμβάλλει στο να αποδεσμευτούν λογαριασμοί με το 25% της καταβολής της οφειλής που γίνεται αυτόματα. Δεν πάβει όμως να είναι ένας γρίφος γιατί έχουμε να τακτοποιήσουμε και τα τρέχοντα και τα τότε.
0: Και είναι, εγώ νομίζω ότι δεν είναι ελκυστικό και το επιτόκιο, κύριε Φραγκιαδάκη. Δηλαδή 5% ή 6%
1: είναι
0: στο δημόσιο είναι αυξημένο, δεν είναι?
1: Είναι πολύ αυξημένο, αυτό είναι μια αλήθεια. Εγώ νομίζω ότι το επιτόκιο, αν κάναμε μια ιεράρχηση των εμποδίων για τη ρύθμιση αυτή, νομίζω το επιτόκιο έρχεται σε τρίτη-τέταρτη μοίρα. Η πρώτη μοίρα είναι ότι πρέπει να εξυπηρετούνται τα πάντα και αυτό είναι έτσι όπως έχει εξελιχθεί η ζωή μας σήμερα, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Δεν έχουμε ως τώρα στοιχεία, ας πούμε, για το πώς είναι εκείνοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να μπουν και να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
1: Νομίζω δεν έχουμε στοιχεία ξεκάθαρα ακόμα, γιατί αυτά ξεκινήσαν οι αιτήσεις, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να ολοκληρωθεί ο μήνας για να βγάλει τα report.
0: Ναι, σωστό. Ναι.
1: Η ΑΔΕ, οπότε θεωρώ ότι τον επόμενο μήνα θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Η αίσθησή μου όμως είναι, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, ότι δεν θα έχει την ανταπόκριση που περιμέναν από το φορολογική διοίκηση.
0: Κύριε Φραγκιαδάκη, η εικόνα που έχετε για τα ληξιπρόθεσμα χρέη είναι αυξητική ή όχι?
1: Είναι αυξητική, δυστυχώς. Να πούμε ότι τα ασφαλιστικά ταμεία είναι πάνω από 50 δισεκατομμύρια, το οποίο έχει μια αυξητική τάση. Και στην ΑΔΕ είναι πάνω από 100 δις τα ληξιπρόθεσμα, τα οποία και αυτά Ξέρετε, η αυξητική τάση πρέπει να, για να πεις αν έχω αυξητική τάση, πρέπει να το κοιτάξεις σε επίπεδο δεκαμήνου. Γιατί υπάρχουν κάποια χρονικά σημεία μέσα στο, στο έτος που αυξάνονται τα λιθυπρόθεσμα, αλλά δεν είναι πραγματική η αύξηση αυτή. Π.χ. ο Μάρτης που βγαίνει ο έμφυα. Π.χ. ο Ιούλιος που είναι ο φόρος εισοδήματος. Υπάρχουν δηλαδή περίοδοι οι οποίοι είναι παραπλανητικές περίοδοι αυτές για να πεις ότι ένα συμπέρασμα. Όμως έχει δείξει. Τα στατιστικά έχουν δείξει και από πέρσι ότι υπάρχει μια αυξητική τάση στα λεξιπρόθεσμα και αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη για να μπορεί να εξυπηρετείται και να παίρνει και το δημόσιο αυτά που πρέπει και να μπορεί να εξυπηρετεί και ο φορολογούμενος.
0: Διάβαζα μια πολύ ωραία ανάλυση πρόσφατα που έλεγε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του ιδιωτικού χρέους των λεξιπρόθεσμων είναι το μοιράζονται οφειλέτες που χρωστάνε μέχρι λίγες χιλιάδες ευρώ.
1: Δηλαδή, το μήνυμα μέχρι 5.000 ευρώ.
0: Νομίζω μέχρι 5.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι δεν είναι οι μεγαλοφιλέτες, ούτε αυτοί που συχνά χαρακτηρίζονται μπαταξίδες. Είναι οι άνθρωποι που δεν βγαίνει το εισόδημα για να ξεπληρώσουν τα χρέη τους.
1: Ακριβώς. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή. Ότι και είναι και ο ανασταλτικός παράγοντας για τη ρύθμιση αυτή, όπως ξεκινήσαμε την κουβέντα μας. Ότι δεν. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν βγαίνει ο μήνας, να το πω έτσι πολύ, πολύ απλά. Οπότε βάζοντας άλλη μία υποχρέωση, η οποία είναι ανελαστική, γιατί σου λέει για να μην χάσω τη ρύθμιση, θα πρέπει να πληρώνω τα πάντα. Εκεί ο άλλος τα ζυγίζει και λέει: δεν θα μπορώ να τα καταφέρω. Οπότε δεν μπορώ να προχωρήσω και στη ρύθμιση αυτή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φραγκιαδάκη. Περισσότερα, όπως λέτε, στατιστικά στοιχεία και αριθμητικά στοιχεία θα έχουμε από το Σεπτέμβρη πια, έτσι που θα βγουν.
1: Νομίζω ναι, και μετά τη ΔΕΘ νομίζω θα έχουμε και ένα ξεκάθαρο πλαίσιο στο που θα κινηθούν όλα αυτά. Αν θα χρειαστεί να κάνουν διορθωτικές ρυθμίσεις, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
0: Σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.

Καλημερίζω τη Βούλα. Καλημέρα, λέει η Βούλα. Πολύ ωραία η προσφώνηση. Πες στον Γκριμπά ότι οι ροκάδες δεν ακούνε παραπολιτικά. Ένα τραγουδάκι για 65+. Γιατί, βρε Βούλα, δεν ακούνε παραπολιτικά? Τόσα ωραία τραγούδια βάζουμε εδώ πέρα με τον Βασίλη. Γιατί? Πες μας τι θες τώρα για 65+ και σιγά σιγά θα δρομολογήσουμε για αύριο.

Λοιπόν, λέγαμε πριν για τα χρέη, για τους επιχειρηματίες, για τους ιδιώτες, για τους μισθωτούς, για όλους. Κοίτα να δεις τώρα, άμα το έχεις το δαιμόνιο μέσα και λέγεσαι Ντόναλντ Τραμπ, τα χρεώνεις όλα. Δεμένη, χωρίς πληρωμή, τίποτα. Μια φορά επιχειρηματίας, πάντα επιχειρηματίας και killer κιόλας. Όλα είναι προς πώληση. Ακόμα και οι αναρτήσεις του ως πρόεδρος και με το αζημίωτο φυσικά. Τι λέω, δεν τα λέω έτσι από μόνη μου, τα λέω γιατί αμερικανικά μέσα ενημέρωσης προσέφυγαν ή προσφεύγουν στη δικαιοσύνη κατά του Τραμπ. Γιατί λέει τους βάζει να πληρώνουν για να παίρνουν ένα μέσο ενημέρωση, το εφημερίδα έτσι, μέσο τηλεοπτικό, διαδικτυακό, να παίρνουν τις αναρτήσεις του Προέδρου στο Truth Social. Η υπόθεση έχει ως εξής. Δύο όμιλοι αμερικανικών μέσων ενημέρωσης προσέφυγαν χθες στη δικαιοσύνη κατά της πώλησης μιας προνομιακής πρόσβασης στις αναρτήσεις του Προέδρου Τραμπ στο δίκτυο του Truth Social, οι οποίες προκαλούν συχνά κινήσεις αγορές. Γιατί λέει, ας πούμε, ο Τραμπ, τα βρήκαμε με το Ιράν και γίνεται χαμός στο πετρέλαιο, στο αυτό, στα χρηματιστήρια κτλ. Λέει ο Τραμπ, θα κάνουμε τη μεγαλύτερη επίθεση που έχει γίνει ποτέ στην ανθρωπότητα στο Ιράν, τα αντίστοιχα προς την ανάποδη κατεύθυνση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γίνονται και χρηματιστηριακά παιχνίδια, οικονομικά παιχνίδια. Οι δύο αυτοί όμιλοι λοιπόν καταγγέλουν ότι ο Τραμπ ζητάει χρήματα για να υπάρχει προνομιακή πρόσβαση στις αναρτήσεις του. Η αγωγή την οποία την κατέθεσαν οι οργανισμοί The Intercept και Freedom of the Press Foundation υποστηρίζει ότι αυτό το σύστημα είναι διεφθαρμένο και αντισυνταγματικό. Όσοι έχουν συνδρομή σε αυτή την υπηρεσία υποτίθεται ότι έχουν μια πρόσβαση σχεδόν στιγμιαία στα μηνύματα του Τραμπ στο Truth Social τα λίγα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από το ευρύ κοινό. Πόσο τους κοστίζει αυτό? $100,000 το μήνα, σύμφωνα με την αγωγή που έγινε έτσι. Άμα σας λέω, ξέρει να βγάζει και από τη μήγα ξύγκη. Δηλαδή, ο Τραμπ λοιπόν, πρόεδρος σήμερα, δισεκατομμυριούχος όλα τα χρόνια, χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του για να κάνει σημαντικές πολιτικές ανακοινώσεις από τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν ως την επιβολή νέων δασμών που μπορούν να βυθίσουν στο κόκκινο ή να εκτοξεύσουν στα ύψη τις αγορές. Αυτό που επισημαίνεται στο έγγραφο της αγωγής είναι ότι αυτό το σύστημα είναι βαθιά διεφθαρμένο. Ο πρόεδρος λέει βρίσκεται σε θέση να έχει οικονομικό όφελος δίνοντας κυβερνητικές πληροφορίες οι οποίες προκαλούν κινήσεις στις αγορές σε εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν την ίδια του την εταιρεία, έτσι, γιατί το Truth Social είναι του Τραμπ.

0: Είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στράτωση του Λοκαρνανίας. Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 5 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο πυρκαγιάς, η δασική έκταση στην νησίδα Κάλεμος, Λευκάδας, επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και 2 οχήματα, επίσης 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε επιφυλακή σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας τον αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου. 10 λεπτά αιμοδοσία σώζουν 3 ζωές, τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή της Τζούλης Τσίγκα η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας Έλενα Τσάγκαρη. Ανέφερε μάλιστα πως το καλοκαίρι η ζήτηση για αίμα αυξάνεται κατακόρυφα, προσθέτοντας πως το αίμα δεν παρασκευάζεται σε εργαστήριο και η αιμοδοσία δεν δουλεύει με απόθεμα. Ακόμη επισήμανε πως υπάρχουν πάγιες ανάγκες για 4.000 πολυμεταγγιζόμενους συνανθρώπους μας, καθώς και για εκατοντάδες έκτακτα περιστατικά που δημιουργεί η αυξημένη κινητικότητα Ελλήνων και αλλοδαπών τουριστών. Περίπου 113 μετανάστες εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex σε 2 λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, σε απόσταση περίπου 25 και 38 ναυτικών μιλίων νότια των Καλολιμένων. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό πλοίο του λιμενικού, το οποίο τους πρισυνέλεξε και τους μετέφερε στο λιμάνι των Καλολιμένων. Τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στις ξένες γλώσσες θα έχουν από τη νέα σχολική χρονιά οι μαθητές και μαθητές της τρίτης γυμνασίου. Η πρώτη πιλωτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του 2026 σε περιορισμένο αριθμό μαθητών. Στη διεθνή ενημέρωση, σε αυξημένη επιφυλακή έχουν τεθεί μαροκινές αρχές μετά την εμφάνιση νέων διαδικτυακών καλεσμάτων που φέρονται να ενθαρρύνουν μαζική και παράνομη διέλευση προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στις 15 Αυγούστου. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες παραπλανητικές και υποστηρίζουν ότι έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στην έδρα της Άντερλεχτ στις 9.30 το βράδυ με στόχο να ανατρέψει το 0-1 του πρώτου αγώνα και να πάρει το εισιτήριο για τα play-off του Europa League. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας, ο Ολυμπιακός, βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 27χρονου Σενεγαλέζου forward της Βιλερμπάν, Εμπαγέ Ενταγέ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικος Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Ακούτε. Ionion FM.
10: Πάντα 90,1 είναι η συχνότητα, την ξέρετε, τον ήχο ρυθμίζει πάντα ο Θανάσης Αθανασόπουλος απέναντί μου. Η Όλγα Καλατζή επιμέλεια παραγωγής, ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και δέχεται και πολλές φορές τόσο γλυκός παραγγελιές και προτείνει πάντα τις δικές του μουσικές που είναι αυτό που πρέπει να παίζει ένα ραδιόφωνο, πολύ ωραία. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο 211-1080-880. Το mail μας το ξέρετε, radio@parapolitica.gr, και μπαίνετε και ανταλλάσσουμε απόψεις. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία.

Αυτό είναι από τη σόλο καριέρα του Τζον Λένον, ο οποίος μια μέρα σε σήμερα το 1971 αποφάσισε ότι εγκαταλείπει το Λονδίνο για τη Νέα Υόρκη και εκεί παρέμεινε μέχρι το βίαιο τέλος της ζωής του, δεν επέστρεψε ποτέ σε αγγλικό έδαφος.

Εδώ λοιπόν για να έρθουμε λιγάκι σε αυτά που συμβαίνουν στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε χθες, δεν εμπιστεύομαι το Ιράν, μου λένε ψέματα συνεχώς. Εμείς λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των στενών του Ορμούζ τώρα. Και ήρθε η απάντηση του Ιράν τα ξημερώματα. Σήμερα τα στενά του Ορμούζ, είπαν, παραμένουν αποκλεισμένα. Δεν θα ανοίξουν ξανά, λένε οι Ιρανοί, όσο του γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι της Τεχεράνης. Η λεγόμενη αρχή του στενού του Περσικού κόλπου αντέκρουσε χθες Τετάρτη το βράδυ τη διαβεβαίωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο των στενών του Ορμούζ, τονίζοντας ότι το πολύ σημαντικό αυτό πέρασμα παραμένει κλειστό. Συγκεκριμένα τόνισε ο μέσω του X ότι οι επανειλημμένες δηλώσεις και οι ισχυρισμοί Αμερικανών αξιωματούχων περί άρσης του αποκλεισμού των στενών από το Ιράν δεν αλλάζουν την πραγματικότητα στο πεδίο. Τα στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα και δεν θα ανοίξουν ξανά όσο του γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ιράν. Μάλιστα, αυτά λένε οι Ιρανοί, άλλα λέει η Αμερικανική διοίκηση. Αυτό που σίγουρα συμβαίνει και ελπίζουμε ότι όντως είναι έτσι, είναι ότι όπως διαβεβαιώνουν ανεξάρτητες πηγές, υπάρχει διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών μέσω διαμεσολαβητών. Την ίδια ώρα έρχονται πάρα πολλές αναφορές για πολύ δύσκολη κατάσταση για τους Αμερικανούς στρατιωτικούς που βρίσκονται πάνω από 200 ημέρες στο αεροπλανοφόρο Lincoln. Υπάρχουν αναφορές για ελλείψεις ειδών πρώτης ανάγκης, για μόλυνση του νερού, για προβλήματα με τα υδραυλικά, για επιδείνωση της ψυχικής υγείας των ανθρώπων που είναι εκεί πάνω και για πολλά ακόμα. Και χθες οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο απέτησαν εξηγήσεις για τις συνθήκες διαβίωσης επί του αεροπλανοφόρου Αβραάμ Λίνκολν, που βρίσκεται στη θάλασσα για περισσότερες από 200 ημέρες, διάρκεια ρεκόρ λέει. Συγκεκριμένα σε επιστολή που απίφθινε στον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέξεθ ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ, ζήτησε από το πολεμικό ναυτικό εξηγήσεις για τις συνθήκες διαβίωσης πάνω στο αεροπλανοφόρο που εδώ και 250 ημέρες δεν έχει πιάσει λιμάνι, και έκανε λόγο για ρεκόρ αριθμού διαδοχικών ημερών παραμονής στη θάλασσα. Υπογράμμισε τις αναφορές που υπάρχουν για ελλείψεις ειδών πρώτης ανάγκης, για μόλυνση του νερού και για άλλα προβλήματα και κυρίως για την επιδείνωση της ψυχικής υγείας των στρατιωτών εκεί. Είναι περισσότεροι από 5.000 αυτοί που βρίσκονται πάνω στο Lincoln. Και πρόσφατα υπήρχε μια αντιπαράθεση των οικογενειών των ανθρώπων αυτών με αξιωματούχους του πολεμικού ναυτικού σχετικά με τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν εκεί. Και απέτησαν να μάθουν πότε οι συγγενείς τους θα επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αυτό το μεταδίδει το Αμερικανικό Μέσο Ενημέρωσης MS Now. Ορισμένοι έκαναν λόγο για σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, για απόπειρες αυτοκτονίας πάνω στο πλοίο. Μέχρι στιγμής το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα του Γαλλικού Πρακτορείου για σχόλιο. Είχαμε και μια συνάντηση του Ερντογάν με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς χθες στην Άγκυρα. Έγιναν δηλώσεις μετά. Το Παλαιστινιακό ζήτημα θα συνεχίσει να κερδίζει την καρδιά των λαών παρά τις προσπάθειες των Ισραηλινών να το καταστρέψουν, είπε ο Ερντογάν. Ο Μαχμούτ Αμπάς πάλι είπε ότι δίκαιη ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με τον τερματισμό της κατοχής και την ίδρυση ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Συνεχίζονται και οι κινητοποιήσεις σε διάφορες χώρες. Εδώ αύριο έχει μια κινητοποίηση 7.30 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά ενάντια στην άφιξη του κρουαζιερόπλοιου που μεταφέρει Ισραηλινούς του Crown Iris. Η
Η συνέλευση αλληλεγγύης με την Παλαιστινιακή Αντίσταση στην ανακοίνωσή της λέει ότι μεταξύ των επιβατών του Crown Iris βρίσκονται Ισραηλινοί στρατιωτικοί εκτός υπηρεσίας και συνδέει την παρουσία τους με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και το Λίβανο.

0: πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα για να έρθουμε να δούμε λίγο τι γίνεται στο πολιτικό πεδίο.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
1: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
5: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
4: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
5: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
4: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Λοιπόν, στα καλά νέα είναι ότι τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά στο νησάκι Κάλαμος της Λευκάδας. Έχουμε όμως φωτιά στην Έτωλα Καρνανία, στο στράτο Αγρινίου. Δεν είναι δασική έκταση εκεί, είναι μεικτή αγροτική έκταση, χαμηλή βλάστηση. Και εκεί υπάρχει και πηγεία και ένα αέρια δύναμη της πυροσβεστικής. Ελπίζουμε να ελεγχθεί γρήγορα. Συνεδρίασε και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για τους θυελλώδεις ανέμους μέχρι και Νέα Μποφόρ αύριο. Θα πέσουν από το απόγευμα του Σαββάτου, μας έλεγε ο κύριος Λαγουβάρδος. Σε γρήγορση λοιπόν, σε συναγερμό μάλλον, οι αρχές έτσι πρέπει να είναι. Πάμε να δούμε τα Μποφόρ που παρά το 15 Αύγουστο κάνει στο πολιτικό τοπίο. Βλέπουμε εκεί ένα τρίπολο, ας πούμε, είναι η κυβέρνηση, είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, είναι το ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν βέλη προς όλες τις κατευθύνσεις και τις τρεις δηλαδή. Και εδώ καλωσορίζουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο αναλυτή, τον Τάσο Παπά. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μποφόρ, και στην πολιτική Μποφόρ πολλά. Έτσι,
0: έχει Μποφόρ, ναι. Μποφόρ παρότι είναι 15 Αύγουστο.
1: Ναι, αλλά είναι ανεπίσημα και προεκλογική περίοδο. Ανεπίσημα.
0: Και, ναι, και επίσημα ίσως, δεν ξέρω, δηλαδή μάλλον είναι, ναι, ανεπίσημα είναι τυπικά.
1: Και επειδή έχουμε μάχη στην κορυφή, όχι για την πρώτη θέση, έχουμε μάχη για τη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Έτσι, η πρώτη θέση θεωρείται ότι την έχει εξασφαλίσει η Νέα Δημοκρατία, εκτός να γίνει κανένα θαύμα που δεν φαίνεται πιθανό. Τώρα η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι σκληρή και χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα, κυρίως από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εμείς δεν θα τσακωθούμε με το ΠΑΣΟΚ, γιατί για τον καυγά χρειάζονται δύο. Ας τσακωθούν μόνοι τους. Έτσι. Το ΠΑΣΟΚ όμως βλέπω ότι το τελευταίο διάστημα επικρίνει με πολύ πιο σφοδρό τρόπο την Ελλάς παρά την κυβέρνηση. Που φαίνεται ότι δείχνει ότι ο στόχος που έχει βάλει για πρωτιά, έστω με μία ψήφο διαφορά, δεν πρόκειται να τον πιάσει. Δεν το πιστεύει κανείς πια, ούτε καν ο κύριος Ανδρουλάκης. Γι' αυτό και έχει μειωθεί η συχνότητα. Με την οποία λένε το αίτημα αυτό, το στόχο αυτό.
0: Ναι.
1: Και ο στόχος είναι η δεύτερη θέση. Γιατί αν χάσουν τη δεύτερη θέση από το κόμμα του κ. Τσίπρα την Ελλάς, θα υπάρχει πρόβλημα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Θα έχουμε εσωστρέφεια, θα έχουμε κρίνιες, θα έχουμε συγκρούσεις. Ενδεχομένως, εάν το επιτρέπει και η πολιτική συγκυρία, μπορεί να έχουμε και αμφισβήτηση της ηγεσίας του κ. Ανδρουλάκη.
0: Ναι. Βλέπουμε στο ΠΑΣΟΚ ωστόσο και μια κινητικότητα. Δηλαδή, βλέπουμε να πηγαίνουν προς τα εκεί οι στελέχοι που ήταν σε άλλα κόμματα, να ακούγονται ονόματα, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα επισήμως.
1: Όχι, αλλά ακούγονται τα γνωστά ονόματα, τα οποία εδώ και αρκετό διάστημα κυκλοφορούν, με αυτή τη στιγμή είναι στην περιοχή των ανεξάρτητων ή εκτός Βουλής. Ήταν παλιά στο ΠΑΣΟΚ, πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι τώρα σε μια κατάσταση αναμονής, έτσι προφανώς. Θέλουν να δουν πού μπορούν να πάνε και με ποιες πιθανότητες εκλογής θα έχουν εκεί που θα πάνε.
0: Ναι.
1: Γιατί αν είναι να μην εκλεγούν και εκεί που θα πάνε, νομίζω ότι θα το σκεφτούν πολύ πιο σοβαρά.
0: Ναι, και με το δεδομένη και τη γραμμή Τσίπρα, ας πούμε, ότι δεν δέχεται εν ενεργεία βουλευτές και ότι όποιος θέλει θα πρέπει να εγκαταλείψει την έδρα του, και αν τελικά αποφασίσει η Ελλάς να συνταχθεί το συγκεκριμένο πρόσωπο, το κάθε πρόσωπο αυτό με το κόμμα, δημιουργείται μια παραπάνω ανασφάλεια.
1: Ναι, λέω το εξής όμως. Λέγονται πολύ σκληρά πράγματα τούτη την περίοδο, τα οποία θα βρουν μπροστά τους τα κόμματα αυτά που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους ανάρμους στη ρητορική την επόμενη μέρα των εκλογών. Δηλαδή, δεν μπορείς να, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ λέει ότι η κυβέρνηση είναι συμμορία, γαλάζια μαφία, κλιματική οργάνωση. Έτσι. Βέβαια, υπάρχει η απόφαση συνεδρίου που λέει ότι δεν θα συνεργαστούμε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν στελέχοι όμως που λένε ότι αυτή η απόφαση συνεδρίου δεν είναι και πολύ δεσμευτική, εάν οι περιστάσεις και η συγκυρία επιβάλλουν ή επιτάσσουν μια επιλογή που θα είναι κόντρα με την απόφαση συνεδρίου. Την ίδια στιγμή, βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιεί μια ρητορική πολύ επιθετική απέναντι στην Ελλάς. Τη λέει Δούριο υπό του Μητσοτάκη, ότι είναι κόμμα της διαπλοκής, και κατηγορεί διαπλοκή και κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα ότι είναι διεφθαρμένος. Αύριο μεθαύριο, εάν βγαίνουν τα νούμερα και αν οι συνθήκες το επιβάλλουν, πώς θα μπορέσει να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς. Δεν το θυμίζουν κάποιοι τις φράσεις και τις κριτικές που έκανε πριν από λίγους μήνες. Θα μου πεις, στην προεκλογική περίοδο λέγονται πολλά, τα οποία ξεχνιούνται την επόμενη μέρα. Αλλά αυτό είναι και ένα από τα συμπτώματα της κρίσης του πολιτικού συστήματος που έχουν κάνει τον κόσμο να απογοητεύεται, να απελπίζεται και να εγκαθίσταται στην περιοχή της πολιτικής αποχής.
0: Όπως σύμπτωμα κρίσης του πολιτικού συστήματος είναι και όλο αυτό που περιέγραψες πριν, ότι ο κάθε βουλευτής είτε είναι ανεξάρτητος αυτή τη στιγμή, είτε είναι στο ένα βήμα πριν την αποχώρηση από ένα κόμμα για να πάει ενδεχομένως σε κάποιο άλλο, σκέφτεται που θα έχει περισσότερες πιθανότητες να εκλεγεί σε ένα κόμμα ή σε ένα άλλο. Όλο αυτό επίσης κλονίζει την.
1: Ναι, προφανώς. Η τίμια στάση, κατά τη γνώμη μου, είναι παραδίδει στην έδρα σου. Mm-hmm. Δεν μπορείς να έχεις εκλεγεί με ένα κόμμα και να κουβαλάς την έδρα σου στην περιοχή της ανεξαρτησίας και μετά να τη μεταφέρεις στο κόμμα.
0: Ως διαπραγματευτικό χαρτί για το κόμμα που θα πάρεις.
1: Αυτό, ναι. Και αυτό είναι ένα σύμπτωμα της κρίσης. Και αυτό κάνει τον κόσμο να απογοητεύεται, να απελπίζεται και να θυμώνει.
0: Ναι, γιατί του φέρνει λίγο σε επάγγελμα βουλευτής, ας πούμε.
1: Του φέρνει λίγο ότι ο οπορτουνισμός έχει γίνει επάγγελμα πλήρους απασχόλησης.
0: Ναι. Αυτό είναι μια πολύ προβληματική κατάσταση και όλο αυτό που παρατηρούμε τους τελευταίους μήνες σίγουρα κλονίζει περισσότερο την εμπιστοσύνη του.
1: Πάντα υπήρχαν οι μεταγραφές από κόμμα σε κόμμα από τη δεκαετία του 70. Αλλά από ένα σημείο και μετά βλέπεις ότι οι διαφωνίες και οι παραιτήσεις και οι αποχωρήσεις και οι διασπάσεις δεν προκαλούνται για ιδεολογικούς ή πολιτικούς λόγους. Πολλές φορές είναι προσωπικά τα θέματα και προσωπικές οι στρατηγικές που συγκρούονται. Έτσι. Και αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει ο μέσος πολίτης. Καταλαβαίνω μια διαφωνία που λέει ότι ενώ λέγαμε αυτό, εμείς κάνουμε αυτό ως ηγεσία, άρα δεν έχω καμία σχέση με αυτό και θέλω να αποχωρήσω. Αυτό είναι μια τίμια στάση. Αλλά παρόλα αυτά αποχωρείς γιατί και παραδείς την έδρα σου. Γιατί χωρίς το κόμμα που ήσουν, δεν θα έπαιρνε την έδρα. Μόνος.
0: Ναι. Σωστό. Άλλο ένα που νομίζω ότι συνιστά πρόβλημα αυτή την περίοδο είναι ότι βλέπουμε τα κόμματα, τα περισσότερα και ειδικά τα κόμματα στα οποία αναφερόμαστε τώρα, να εστιάζουν σε αυτή την μεταξύ τους διαμάχη και δεν ακούμε και πολλά πράγματα για την καθημερινότητα που βιώνουμε όλοι μας.
1: Ναι, γιατί
0: είναι σαν να απέχουν πάρα πολύ πλέον από.
1: Είναι μικροί εμφύλοι. Μικροί εμφύλοι. Κυρίως στην περιοχή της αριστεράς έχουμε μικρούς εμφυλίους. Πάντα είχαμε η αριστερά και υπάρχει μια παράδοση στους εμφυλίους, οι οποίοι ποτέ δεν ήταν ανέμακτοι. Έτσι δεν είναι. Αφήνανε πηγές, τραύματα που παρακολουθούσαν τα κόμματα της αριστεράς για πολλά χρόνια στη συνέχεια. Όμως και ποτέ νομίζω δεν είχαμε προγραμματικό διάλογο επί της ουσίας. Δηλαδή, όταν λέω προγραμματικό διάλογο, αυτές είναι οι απόψεις μου, αυτές είναι οι δικές σου. Καταθέτουμε και οι δύο και ας κρίνει ο ελληνικός λαός ή οι ψηφοφόροι που θα πάνε στις κάλπες. Εδώ, όταν υπάρχουν προτάσεις, η κυβέρνηση βγαίνει αμέσως και λέει είναι ακοστολόγητες, είναι λευτόδεντρα. Δεν υπάρχουν. Μόνο οι δικές μας προτάσεις είναι υλοποιήσιμες. Άρα, ή εμείς ή το χάος. Απ' την άλλη πλευρά, λέει η αντιπολίτευση ότι οι προτάσεις που έχετε εσείς έχουν εφαρμοστεί και έχουν αποτύχει. Το βλέπουμε στο θέμα της ακρίβειας, το βλέπουμε στο θέμα της λειτουργίας των θεσμών, στο θέμα της λειτουργίας της δικαιοσύνης. Άρα, γιατί να σας εμπιστευτεί ξανά ο Έλληνας ψηφοφόρος. Και υπάρχει αυτή η διαμάχη, η οποία δεν είναι επί της ουσίας προγραμματική, δεν είναι προγραμματικός ο διάλογος, υπάρχει προγραμματική εφλογιστία κατά τη γνώμη μου, και γι' αυτό η κουβέντα και οι κόντρες γίνονται σε άλλο επίπεδο. Και αυτό φαίνεται να βολεύει τις ηγετικές ομάδες, γιατί καλύτερα είναι να επικρίνεις τον άλλον για να τον κατακρίνεις, να τον αποδοκιμάζεις και να τον αποδομείς, παρά να τον αποδομείς με βάση το πρόγραμμά του, που είναι πολύ πιο δύσκολη υπόθεση.
0: Μόνο που απογοητεύει τους ψηφοφόρους. Δηλαδή, όταν κάποιος αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα, και μιλάω για προβλήματα που μπορεί να είναι κοινά σε πάρα πολύ κόσμο, έτσι, και διαπιστώνει ότι δεν ασχολείται επί της ουσίας κανένας πολιτικός φορέας με αυτά, είναι πολύ απογοητευτικό.
1: Η κυβέρνηση έχει ένα πλεονέκτημα, έχει και ένα μειονέκτημα. Το μειονέκτημα είναι ότι κυβερνά επί 7 χρόνια και όλα αυτά που προτείνει ότι θα τα λύσει και που λέει ότι θα τα λύσει, δεν τα ακούμπησε ή δεν τα θεράπευσε ή δεν τα έλυσε με αποτελεσματικό τρόπο την προηγούμενη φάση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μειονέκτημά της. Το πλεονέκτημά της είναι ο εμφύλιος που διεξάγεται στην περιοχή της λεγόμενης δημοκρατικής παράταξης. Αυτό την ευνοεί.
0: Ναι. Γίνεται κουβέντα πάρα πολύ εδώ και πάρα πολύ καιρό για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη φορά να μιλάμε από τον Απρίλιο, από τον Μάιο για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Εξηγείται προφανώς λόγω προεκλογικού
1: κλίματος.
0: Γιατί
1: είναι λίγες μήνες πριν από τις εκλογές, ναι.
0: Θεωρείς ότι είναι δικαιολογημένο να έχει κάποιες μεγάλες προσδοκίες με την έννοια ότι περιμένουμε ότι θα είναι ακριβώς λόγω της συγκυρίας με τις επερχόμενες εκλογές, θα είναι το μεγαλύτερο πακέτο, ας πούμε, που έχουμε ακούσει εδώ και χρόνια στη ΔΕΘ?
1: Το μεγαλύτερο πακέτο που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ ήταν το πακέτο Σιμίτη το 2004. Κέρδισε τις εκλογές ο κ. Σιμίτης. Ήταν ο κ. Παπανδρέου επικεφαλής. Ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης. Ήταν επικεφαλής βέβαια του Πασόκ ο Γιώργος Παπανδρέου, που και εδώ στη Σκυτάλη ο Κώστας Σιμίτης. Αλλά όσο γενναιόδωρο και είναι το πακέτο της ΔΕΘ, Ο κόσμος που είναι θυμωμένος, απογοητευμένος με όσα έχουν γίνει την προηγούμενη εφταετία, δεν νομίζω ότι θα παρασυρθεί από κάποιες παροχές, οι οποίες δεν θα είναι και με μεγάλου βεληνεκούς, έτσι μην έχουμε αυτά πάντες. Επιδόματα θα είναι ή κάποιες μικρές αυξήσεις που δεν θα καλύψουν το χάντικα που έχει δημιουργηθεί από το κόστος της ακρίβειας και του πληθωρισμού.
0: Περιμένουμε νέο γύρο δημοσκοπήσεων από τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Πιστεύεις ότι μπορεί να καταγράφουν κάτι διαφορετικό από αυτά που βλέπαμε ως τώρα?
1: Με βάση αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα και έχουμε παρακολουθήσει, δεν νομίζω. Θα είναι έκπληξη πρώτη μεγέθους αν υπάρχουν μετακινήσεις, μετατοπίσεις ή ανατροπές. Θα το δούμε όμως, ας περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις, που ελπίζω να μην πέσουν μέσα στον Αύγουστο. Θα πέσουν στις αρχές Σεπτεμβρίου, εν πάση περιπτώσει.
0: Για να δούμε. Να δούμε και πώς θα λειτουργήσει αυτό το διάστημα που πέρασε τώρα. Αυτό που περνάμε τώρα δηλαδή. Πολλά θα κρίνει και η αντιπυρική περίοδος και το πώς θα προχωρήσουμε. Θέλω να πω, είναι πολύ διαφορετικά.
1: Ακούω συνεχώς όμως κάθε χρόνο από τις κυβερνήσεις και από αυτή τη σημερινή κυβέρνηση τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Τώρα, εφόσον τα φαινόμενα αυτά εμφανίζονται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, με την ίδια έκταση και την ίδια ένταση, δεν είναι έκτακτα λοιπόν.
0: Ναι, ναι. Μας έλεγε ο κύριος Λαγουβάρδος πριν ότι η εβδομάδα που διανύουμε τώρα είναι παραδοσιακά και για συγκεκριμένους μετεωρολογικούς λόγους, ας πούμε, η εβδομάδα που ξεκινάνε οι μεγάλες πυρκαγιές.
1: Άρα δεν δικαιολογείται ο συνδυασμός.
0: Ναι, δεν δικαιολογείται, Μάλιστα. Νομίζω, Τάσο, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάτι να μου πεις, κάτι άλλο που νομίζω ότι θα έκανε διαφορά, ας πούμε, στο τέλος, τώρα στα μέσα του Αυγούστου.
1: Δεν νομίζω. Εκτός να προκύψει κάτι έγκριτο. Με την πολιτική δεν μπορεί να είσαι ποτέ σίγουρος. Και με τα ανθρώπινα δεν μπορεί να είσαι ποτέ σίγουρος.
0: Με τις δικαστικές υποθέσεις που είναι σε κρεμότητα.
1: Είναι πολλές. Είναι οι δίκες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι οι δίκες για το έγκλημα των Τεμπών, είναι η δίκη του κ. Αβραμόπουλου, είναι η υπόθεση με τα. Γενικά με τα σκάνδαλα τα οποία δεν διαχειρίζεται με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα. Γιατί εμπλέκονται στελέχη στις περισσότερες περιπτώσεις.
0: Ναι. Είναι και αυτό ένας παράγοντας πάντως που σίγουρα επηρεάζει την προεκλογική περίοδο.
1: Ναι, και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το μείζον, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη μου, σκάνδαλο, το σκάνδαλο των υποκλοπών.
0: Των υποκλοπών. Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο Παπά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Περιμένουμε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.

Εδώ είμαστε, φτάσαμε στις 12.30, 12 και 33 και 34 πρώτα λεπτά για την ακρίβεια. Διαβάζω ότι είναι κλειστά και τα άλυση του Δήμου Νίκαιας και Ρέντι. Εντάξει ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή μπορεί να υπάρχει φύλαξη στα άλυση ή είναι η ανάσα για τους ανθρώπους που δεν έχουν κατάλληλες συνθήκες στο σπίτι τους. Απ' την άλλη είναι σαφές ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος, αλλά ακόμα και στα αστικά ας πούμε άλυση. Διαβάζω επίσης ότι οι drones με θερμικές κάμερες σαρώνουν την Αθήνα. Υπάρχουν εξελίξεις και στην υπόθεση πνιγμού του 4χρονου παιδιού στην πισίνα στην Πάρο. Σφραγίστηκε σήμερα η πισίνα της επιχείρησης. Όπου εκεί έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο αγοράκι πριν από λίγες μέρες. Διαπιστώθηκε, λέει, ότι λειτουργούσε επί σειρά ετών χωρίς άδεια. Την απόφαση για το σφράγισμα της πισίνας την πήρε η Δημοτική Επιτροπή μετά από τα στοιχεία που προέκυψαν, σύμφωνα με τα οποία η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023.

0: Ο ιδιοκτήτης του του χώρου εστίασης εκεί, 69 ετών, που ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης, δηλώνει απ' την άλλη ότι ήταν όλα νόμιμα. Στα καλά νέα, υπό έλεγχο τέθηκε και η φωτιά στο στράτο Αίτωλο Καρναμίας. Λοιπόν, λέγαμε πριν από λίγο με τον Τάσο Παπά ότι βλέπουμε και κόμματα της αντιπολίτευσης να μην φαίνεται να έχουν τόσο επαφή με την καθημερινότητα, με την πραγματικότητα των πολιτών αυτής της χώρας. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτής της πραγματικότητας που αφορούν πρωτίστως την κυβέρνηση και αφορούν όμως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εφόσον δηλώνουν ότι είναι έτοιμα να αναλάβουν η διακυβέρνηση της χώρας, είναι η συνεχιζόμενη καλπάζουσα ακρίβεια. Αυτές τις μέρες λοιπόν ένα μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας βρίσκεται στα χωριά του, σε νησιά, σε περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας όπου έχει πάει για λίγες ημέρες διακοπών να πάρει μια ανάσα. Εκεί αυτό που μαθαίνουμε από τους περισσότερους είναι ότι οι τιμές σε τρόφιμα και σε ευρείας κατανάλωσης προϊόντα είναι ακόμα ακριβότερες. Για τον λόγο αυτό λοιπόν απευθυνθήκαμε στον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο. Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Εμείς για την αποδοχή. Περιμένουμε να πάμε διακοπές, να πάμε 4-5 μέρες. Πάρα πολλοί πλέον αποφεύγουν και την εστίαση στις διακοπές, δηλαδή μαγειρεύουν και τρώνε μέσα για να μειώσουν τα έξοδα. Όμως οι τιμές που βρίσκουν είναι και σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, ενώ είναι ακριβότερες.
1: Έτσι είναι, κυρία Ψήτα, αυτό το οποίο έχουμε δει τόσο στην ισχυωτική Ελλάδα όσο και στην υπηρετική Ελλάδα σε τουριστικούς προορισμούς. Βλέπουμε τα προϊόντα, ιδίως τα τρόφιμα αλλά και τα είδη πρώτης ανάγκης, να υπάρχουν μεγαλύτερες αυξήσεις, ανατιμήσεις τα προϊόντα, στα τρόφιμα σε σχέση με την υπηρετική Ελλάδα.
0: Αυτό βλέπουμε είναι σε μικρά, μίνι μάρκετ, παντοπολία και τέτοια, ας πούμε.
1: Όχι, βλέπουμε και σε μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, να υπάρχουν διαφορετικές τιμές από τα αστικά κέντρα, όπως για παράδειγμα από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα, σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές και ιδίως στα νησιά. Βλέπουμε, για παράδειγμα, να σας αναφέρω, από καταναλωτές οι οποίοι μας έχουν στείλει τα προϊόντα αυτά. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, ο ελληνικός καφές των 194 γραμμαρίων έχει σε προσφορά 3,09, ενώ για παράδειγμα στο Ηρώδο το βρήκαν στα 4,74. Στην ίδια αλυσίδα.
0: Στην ίδια αλυσίδα, σούπερ μάρκετ.
1: Μάλιστα, για την ίδια αλυσίδα μιλάω.
0: Όπου άρα το επιχείρημα ποιο είναι, ας πούμε, της αλυσίδας, για το πόσο πουλάνε εκεί και πόσο πουλάνε εδώ, ότι είναι τα μεταφορικά, είναι...
1: Όχι, όταν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία, όπως έχουμε δει πάρα πολλές φορές στους Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, εκείνο το οποίο μας λένε, λέει, ακόμα δεν έχει περάσει η τιμή της προσφοράς στο ράφι, στο σύστημα, στο σερβερ, και δεν έχουμε αλλάξει τιμή. Όμως αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο, είναι σε πάρα πολλά προϊόντα, ιδίως σε τρόφιμα. Ναι. Γι' αυτό βλέπουμε, και αυτός είναι μάλλον ο στόχος της κυβέρνησης, οι οποίοι μας είπαν ότι η μείωση της τιμής σε αυτή τη νέα ενέργεια η οποία θα κάνει θα ξεκινήσει από τις 31 Αυγούστου, δηλαδή μετά το πέρας των καλοκαιρινών διακοπών τόσο των Ελλήνων, αυτοί που πήγανε, οι 6 στους 10 ή 7 στους 10 δεν πήγανε διακοπές, και ιδίως για τους τουρίστες, γιατί η τουριστική προορισμή λέει ο τουρίστες θα αφήσει τα χρήματά του στη χώρα μας. Εκείνο το οποίο βλέπουμε εμείς όμως είναι ότι ακόμα και οι τουρίστες, όπως είπατε προηγουμένως, πηγαίνουν, και αυτοί που μένουν σε ξενοδοχεία, τα λεγόμενα πεντάστερα ή olive inclusive κτλ., πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και ψωνίζουν διάφορα προϊόντα προκειμένου να τα έχουν σνακ και διάφορα τέτοια να τα έχουν στα δωμάτια τους. Οι υπόλοιποι οι οποίοι μένουν σε Airbnb ή σε διαμερίσματα, σε καταλήματα τα οποία τους παρέχει μια κουζίνα, ένα κουζίνα, είναι σε πάρα πολλά προϊόντα, ιδίως σε τρόφιμα. Γι' αυτό βλέπουμε, και αυτός είναι μάλλον ο στόχος της κυβέρνησης, οι οποίοι μας είπαν ότι η μείωση της τιμής σε αυτή τη νέα ενέργεια η οποία θα κάνει θα ξεκινήσει από τις 31 Αυγούστου, δηλαδή μετά το πέρας των καλοκαιρινών διακοπών τόσο των Ελλήνων, αυτοί που πήγανε, οι 6 στους 10 ή 7 στους 10 δεν πήγανε διακοπές, και ιδίως για τους τουρίστες, γιατί η τουριστική προορισμή λέει ο τουρίστες θα αφήσει τα χρήματά του στη χώρα μας. Εκείνο το οποίο βλέπουμε εμείς όμως είναι ότι ακόμα και οι τουρίστες, όπως είπατε προηγουμένως, πηγαίνουν, και αυτοί που μένουν σε ξενοδοχεία με τα λεγόμενα πεντάστερα ή all inclusive κτλ. Πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και ψωνίζουν διάφορα προϊόντα προκειμένου να τα έχουν σνακ και διάφορα τέτοια να τα έχουν στα δωμάτια τους. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι οι οποίοι μένουν σε Airbnb ή σε διαμερίσματα, σε καταλήματα τα οποία τους παρέχει μια κουζίνα, ένα κουζινάκι, ένα ψυγείο, στις

0: μπάτζετ κτλ. Πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και ψωνίζουν διάφορα προϊόντα προκειμένου να τα έχουν σνακ και διάφορα τέτοια να τα έχουν στα δωματιά τους. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι οι οποίοι μένουν σε Airbnb ή σε διαμερίσματα, σε καταλήμματα τα οποία τους παρέχει μια κουζίνα, ένα κουζινάκι, ένα ψυγείο, στη συντριπτική πλειοψηφία αυτών πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ, ψωνίζει τα προϊόντα και φτιάχνει το φαΐ στο κατάλημα και δεν πηγαίνει στα καταστήματα εστίασης. Και αυτό το οποίο αποδεικνύεται και από την Ομοσπονδία Επισητισμού Τουρισμού, η οποία μας λένε ότι ιδίως στην νησιωτική Ελλάδα οι επιχειρηματίες, οι άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην εστίαση, δεν έχουν δουλειά και δεν θα βγάλουν φέτος το καλοκαίρι σε πολλές των περιπτώσεων τα λειτουργικά τους έξοδα.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν πολλά παράπονα από τους χώρους εστίασης, από τους ανθρώπους εστίασης.
0: Ακριβώς. Αυτό το οποίο κάνουν οι τουρίστες βγαίνοντας από το κατάλημα πέρα από το μπάνιο, εκείνο που κάνουν είναι να πηγαίνουν να παίρνουν ένα παγωτό ή ένα σουβλάκι σε κάποιες περιπτώσεις και όχι τις 4-5 διανυκτερεύσεις που κάνουν. Mm-hmm. Μία ή δύο φορές να πάνε να πάρουν για τα παιδιά ή για τους ίδιους ένα σουβλάκι ή ένα παγωτό. Αυτό είναι που γίνεται, όσο επιτοπλίσουν κάνουν τις βόλτες τους, άντε να πιούν και ένα καφέ σε κάποια καφετέρια. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το οποίο υπήρχε παλιά, ότι πάμε σε διακοπές, πάμε έστω μια εβδομάδα διακοπές, 5 μέρες, 4 διανυκτερεύσεις ή 5 διανυκτερεύσεις, προκειμένου να ξεχαστούμε από την καθημερινότητα, από τη ρουτίνα την οποία έχουμε όλο τον χρόνο. Mm-hmm. Και να φάμε έξω, να μην μαγειρέψω ή να μην μαγειρέψει είτε ο καταναλωτής είτε η καταναλώτρια, να πάει να περάσει ξένιαστα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Στερούμαστε γενικά πάρα πολλά και ιδίως αυτοί που την πληρώνουν, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι πλέον οι φτωχοί στη χώρα μας, είναι η μεσαία τάξη, mm-hmm. οι οποίοι έχουν μόνο υποχρεώσεις χωρίς να έχουν δικαιώματα. Είναι αυτοί που πληρώνουν τα πάντα χωρίς να παίρνουν τίποτα από όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς, τα ΠΑΣ και τα διάφορα τέτοια, δίνει η κυβέρνηση, γιατί ξεπερνάνε είτε το όριο της μισθοδοσίας τους, είτε τα κριτήρια αυτά τα οποία μπαίνουν, που είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, σφιχτά και αφορούν μόνο τους ευάλωτους καταναλωτές και τους καταναλωτές οι οποίοι ζουν με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
1: Ναι, είναι, ακόμα και αυτοί που πηγαίνουν διακοπές, όπως λέγατε νωρίτερα, θυμίζουν πλέον τα αυτοκίνητα ή αν τους δεις το κτέλ, ας πούμε, που περιμένουν, τον τρόπο που ταξιδεύαμε παλιά με τις μαμάδες μας που φόρτωναν όλο το αυτοκίνητο με είδη τροφίμων, έτσι,
0: τροφίμων,
1: για να πάμε.
0: Ναι. Ενώ παλιά τι γινότανε, παλιά πηγαίναμε στα νησιά, στα χωριά μας και γυρνάγαμε φορτωμένοι τα αυτοκίνητα για να μπορέσουμε να περάσουμε το υπόλοιπο
1: σωστό,
0: του μήνα ή κάποιες. Κάποιες εβδομάδες μετά. Τώρα γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Φεύγουμε από αυταστικά κέντρα φορτωμένοι για να πάμε να κάνουμε 4-5 διανυκτερεύσεις, όποιοι μπορούν και έχουν το δικαίωμα να κάνουν. Εκείνο που μας σώνει όμως, κυρία Τσίκα, ως λαό, ως χώρα, είναι το γεγονός ότι είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη, να μην πω παγκοσμίως, οι πρώτοι στη δεύτερη κατοικία. Δηλαδή, είτε θα πάμε στο χωριό το οποίο έχουμε, είναι το πατρογονικό μας σπίτι, εκεί πέρα είναι κύρια, η κατοικία η οποία μένουν οι γονείς, είτε θα πάμε σε κάποιο εξοχικό, κάποιου φίλου, κάποιου συγγενή, κάποιου του αδερφού ενδεχομένως που να έχει, να μας φιλοξενήσει για 4-5 μέρες και εμείς εκείνο το οποίο θα συνδράμουμε σε αυτό, στο νοικοκυριό εκεί που θα μας φιλοξενήσουν, είναι να πάρουμε τα τρόφιμα και όλα αυτά τα οποία χρειάζεται για να καταναλώσουμε.
1: Ναι, ναι. Έτσι είναι. Τώρα για αυτή την μείωση τιμών που περιμένουμε από 31 Αυγούστου και μετά, είναι στο πλαίσιο μιας ακόμα συμφωνίας κυρίων, έτσι δεν είναι, κύριε, αυτό που λέει?
0: Είναι, την έχουν ονομάσει Εθνική Συμφωνία Κυρίων, θα το έλεγα, γιατί υπάρχουν το 2024, κυρία Τσίγα, το οποίο ήταν το ταμπελάκι με τη μόνιμη μείωση τιμής, θα το θυμάστε, που έγινε τόσο πολύ, έπαιξε επικοινωνιακά και έγινε τόσο μεγάλος δώρος, πράγμα το οποίο οι καταναλωτές αυτές τις μειώσεις με το ταμπελάκι της μόνιμης μείωσης τιμής πάνω από 5% όχι μόνο δεν τις είδανε, εκείνο το οποίο είδανε είναι το προηγούμενο διάστημα πριν την εφαρμογή αυτής της ενέργειας, είδανε μεγάλες αυξήσεις και μετά να επιστρέφουν σε μικρές μειώσεις, οι οποίες αγοράζαμε τα προϊόντα ακριβότερα με την ενέργεια αυτή από ό,τι αγοράζαμε τα προϊόντα πριν την ενέργεια που υπήρχαν σε πάρα πολλά προσφορές. Γιατί όπως γνωρίζετε, ένα κατάστημα μεγάλο έχει περίπου στους 50.000 κωδικούς, ένα υπερ μάρκετ έχει 70.000 κωδικούς και πάνω. Εδώ τώρα μιλάμε για μια ενέργεια η οποία μιλάμε για 500, 600, 586, 722, μας δίνουν διάφορα νούμερα για 1.000, 1.500, 2.000 κωδικούς. Ας αναλογιστούμε αυτή η κωδική πρώτον, εάν είναι ταχυκίνητη κωδική, δηλαδή είναι κωδικοί οι οποίοι τα αγοράζουν η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών στην καθημερινότητά τους, ή αν είναι κωδικοί οι οποίοι αγοράζουν

0: είναι από λίγους, από μικρή μερίδα καταναλωτών, ή αν είναι ακόμη και περιφερειακές βιομηχανίες, οι οποίες υπάρχουν σε πόλεις οι οποίες είναι δραστηριοποιούνται οι βιομηχανίες, ακόμα και στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το δεύτερο είναι, το 2025 έγινε η άλλη ενέργεια, αν θυμάστε, με τους 1000 κωδικούς. Μείωση τιμών πάλι σε 1000 κωδικούς έως 15-20%. Αυτά τα οποία είχαμε αναδείξει ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας είναι οι κωδικοί αυτοί, οι οποίοι ναι μεν υπήρχαν, αλλά ήταν κωδικοί οι οποίοι δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες του καταναλωτή.
1: Και ήταν οι καβουροδαγκάνες που λέγαμε.
0: Ακριβώς, καβουροδαγκάνες, κατσαριδοπαγίδες, ποντικοπαγίδες, μπικάλ, τουαλέτας και ξαραχνιάστας κτλ. Τώρα λοιπόν ερχόμαστε σε μια νέα εθνική συμφωνία. Εδώ είναι όμως για εμάς το πρόβλημα. Έχει ανακοινωθεί ότι οι τιμές στη μείωση η οποία θα υπάρξουν από αυτήν την ενέργεια θα είναι οι τιμές που έχουν τα σούπερ μάρκετ στις 27 Αυγούστου. Μέχρι τις 27 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια Ιουλίου-Αυγούστου, που μας είπαν ότι θα υπάρχουν μειωμένες τιμές, όπως είπε και το προηγούμενο διάστημα. Εμείς αυτό δεν το βλέπουμε, αντιθέτως βλέπουμε αυξήσεις σε πάρα πολλά προϊόντα πρώτης ανάγκης και ιδίως στα τρόφιμα, όπως είναι κυροκομικά, αλαντικά, καλακτοκομικά, κρέας, πουλερικά και διάφορα άλλα προϊόντα. Και εκείνο το οποίο μας λένε είναι ότι με την καταληκτική ημερομηνία στις 27 Αυγούστου, από εκεί και πέρα, από αυτή τη τιμή που θα έχουν την ημέρα αυτή τα σούπερ μάρκετ, από εκεί θα υπάρχει η μείωση. Εκείνο το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι δεν υπάρχει μεγάλη προθυμία από τις βιομηχανίες τροφίμων να συμμετέχουν σε αυτή την ενέργεια, και υπάρχει μεγαλύτερη, θα έλεγα, προσφορά από τις πολυεθνικές εταιρείες. Όμως, εκείνο που θα πρέπει να ξέρουμε είναι, αν μιλάμε για τα ίδια προϊόντα, γιατί όπως γνωρίζετε, στα είδη πρώτης ανάγκης, όπως τα απορρυπαντικά πλυντηρίου, απορρυπαντικά πιάτων και όλα αυτά, οι πολυεθνικές εταιρείες αυτό το οποίο κάνουν είναι κάθε εβδομάδα, κάθε 15 μέρες, κάθε μήνα, αλλάζουν την ποσότητα. Εάν λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε μια σύγκριση στην τιμή σύμφωνα με την ποσότητα η οποία υπήρχε πριν και την ποσότητα η οποία θα διατίθεται μετά τις 27 Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα. Για να δούμε.
0: Εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε είναι το γεγονός για ο πληθωρισμός, που μπορεί να υπήρχε μια υποχώρηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά παραμένει σταθερά υψηλό στο 3,4%. Σύμφωνα με το Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή της Ελστάτ, και βλέπουμε σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό Ιούλιο ότι οι αυξήσεις, για παράδειγμα, στο μοσχάρι που έχει γίνει είδος πολυτελείας πλέον για τους καταναλωτές, έχει μια αύξηση στο 14,3%. Ακόμα και το χοιρινό που μας είπαν ότι έχει μειωθεί, υπάρχει αύξηση 3,4%. Το αρνί και το κατσίκι στο 12,4%. Ακόμα και τα πουλερικά στο 2,2%. Ψάρια, αλίπαστα είναι στο 9,6%. Μαργαρίνες και φυτικά λίπη στο 2,9%, και συναντάμε μειώσεις στο ελαιόλαδο, όπως και, επειδή ήταν καλή η χρονιά φέτος, συναντάμε σε σχέση με πέρσι μειώσεις στα φρούτα και στα λαχανικά. Αλλά εκείνο το οποίο έχουμε την επαφή με όλη την περιφέρεια της χώρας μας και βλέπουμε και έχουμε τις πληροφορίες από τους παραγωγούς μας, από τον πρωτογενή τομέα, από τους αγρότες μας, είναι ότι δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Σήμερα μας έλεγαν από την περιοχή της Πέλλας για τις λεγόμενες βανίλιες, τα δαμάσκηνα που λέμε, είναι όλα στα δέντρα, δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον από τους εμπόρους να τα αγοράσουν.
1: Να τα αγοράσουν.
0: Και αυτό γιατί, γιατί περιμένουν πότε θα οριμάσουν ώστε ο παραγωγός να μην μπορεί να κάνει κάτι άλλο
1: και να τα δώσει πολύ χαμηλή τιμή.
0: Δεν θα τα βγάλει, να προσπαθήσει να βγάλει το κόστος παραγωγής και τα δίνουν, θα έλεγα, σε εξευτελιστικές τιμές. Όπως το ίδιο και με την Ημαθία, με τα νεκταρίνια, τα βορύκοκα, τα ροδάκινα. Μας είπαν ότι το εμπορικό ενδιαφέρον αγοράς για τα νεκταρίνια σήμερα που μιλάμε είναι στα 30 με 35 λεπτά. Όταν εμείς οι καταναλωτές τα αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ στα 3 ευρώ. Δηλαδή βλέπουμε μία, από το χωράφι στο ράφι, μία αύξηση η οποία ξεπερνάει σε πολλές περιπτώσεις και 10 φορές πάνω. Εδώ πού είναι ο ελεκτικός μηχανισμός? Πού είναι αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός, η αρχή προστασίας καταναλωτή και υποκτήρια αγοράς, να ελέγξει τις τιμές, τις οποίες τιμές από το χωράφι στο ράφι? Να θυμίσω ότι τον Νοέμβριο ψηφίστηκε ένας νόμος που λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι θα μπουν δύο τιμές στα οπωροποκυπευτικά και στα λαχανικά, στα σούπερ μάρκετ, που θα είναι η τιμή του παραγωγού και η τιμή του καταναλωτή. Φτάσαμε στον Αύγουστο, πέρσι τον Νοέμβριο, δηλαδή έχουν περάσει 9 μήνες και ακόμα αυτό δεν το έχουμε δει. Και σε ερώτηση, η οποία έχουμε κάνει προς τον Υπουργό, λέει ότι δεν είμαι εγώ υπεύθυνος, είναι υπεύθυνη η ανεξάρτητη αρχή προστασίας καταναλωτή και υποκτήρια αγοράς, και όταν μας δώσει το OK, τότε θα το κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ψηφίσαν ένα νόμο τον Νοέμβριο, ο οποίος του 25, ο οποίος τον Αύγουστο του 26 δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί, δεν έχει εφαρμοστεί. Τι είναι αυτό το οποίο λέμε λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο κάνουν ως προς τους καταναλωτές προκειμένου να τους προστατεύσει το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης από όλη αυτή την εσχορκέρδεια, την απληστία των κερδών και την κερδοσκοπία η οποία υπάρχει και ζούμε και βιώνουμε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα. Και τα αποτυπώνονται αυτά που λέμε συνέχεια και τόσο στην Ελστάτ όσο και στην Eurostat, στους οργανισμούς οι οποίοι δεν νομίζω να τους διαψεύδουν και αυτούς.
1: Mm-hmm. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ραυτόπουλε.
0: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM στέρεο.

0: πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
4: Τι λέει ρε αυτός?
5: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
4: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
0: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
5: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
0: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Ακούτε Ιόνιο FM.

Κλείνω και έρχομαι, ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Δημήτρης Μητροπάνος. Σε λίγο κλείνουμε εμείς εδώ το τριωρό μας το σημερινό, αλλά αύριο 10 το πρωί εδώ θα είμαστε και η ομάδα θα είναι ίδια, πρέπει να σας πω. I want to break free. Πάλι Θανάσης Θανασόπουλος, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, έτσι είναι.

Κοίτα να δεις τι παθαίνεις καμιά φορά στις ζωντανές εκπομπές ή άμα πειραματίζεται ο τεχνικός των υπολογιστών εκείνη την ώρα με το πρόγραμμα. Είναι ιστορία γνωστή, απλά είχε εξέλιξη τώρα. Είναι η γκάφα του Radio Caroline στην Μεγάλη Βρετανία που πέθανε τον Κάρολο το Μάιο, νομίζω τον πέθανε πέρσι, φέτος, κάπου εκεί. Και πώς κιόλας, γιατί ήταν μια εκπομπή ζωντανή σε εξέλιξη, όμως ο παρουσιαστής δεν ήταν στο στούντιο, ήταν τηλεφωνικά, γενικά πώς, δεν ξέρω όλη τη συνθήκη ακριβώς, μάλλον τη διάβασα, δεν το κατάλαβα τόσο καλά. Τέλος πάντων, υπήρχε ταυτόχρονα ένας τεχνικός εκεί υπολογιστών που έκανε τη δουλειά του άνθρωπος και βλέπει κάτι... σε φακέλους ας πούμε στον υπολογιστή κάποια πράγματα, οπότε το ανοίγει το ένα και εκεί που το ανοίγει το ένα σταματάει να ακούγεται ο παρουσιαστής της εκπομπής και ακούγεται πρόγραμμα με την αναγγελία θανάτου του βασιλιά Καρόλου. Ήταν μάλιστα όλη η διαδικασία, δηλαδή ήταν το μήνυμα, μετά έπαιξε δεύτερο μήνυμα που έλεγε ότι επιβεβαιώνεται από το παλάτι η πληροφορία και μετά ο εθνικός ύμνος της Μεγάλης Βρετανίας. Μετά ακολούθησε κανένα δεκάλεπτο σιωπής στο σταθμό, δηλαδή σήγησε τελείως γιατί καταλάβανε τι έγινε, προφανώς πώς να το μαζέψουν, τι να κάνουν αυτομάτως εκείνη την ώρα. Καταλαβαίνετε ότι η γκάφα ήταν γκάφα μεγάλων διαστάσεων, έτσι. Και τώρα στις 10 Αυγούστου η ελεκτική αρχή Ofcom δημοσιοποίησε την έκθεσή της για τις καταγγελίες που είχε πάρει για το περιστατικό αυτό και έκρινε ότι ο σταθμός παραβίασε δύο κανόνες του Βρετανικού Κώδικα Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων, την ακρίβεια των ειδήσεων και την υποχρέωση των ραδιοτηλεοπτικών φορέων να προχωρούν σε άμεση διόρθωση σημαντικών λαθών. Γιατί σας λέω μετά ακολούθησε σιωπή. Δηλαδή ήταν εθνικός ύμνος και τέλος. Τίποτα. Παύση. Δεν είναι αυτό που λες τώρα εδώ, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Αυτό είναι δύσκολο να συμβεί. Πολύ σωστά το λέει ο Θανάσης. Παίξανε εδώ, άνοιξε το φάκελο ο τεχνικός που λέγε σε περίπτωση που. Τότε, αυτό το άνοιξε. Αλλά δεν ήταν η περίπτωση. Λοιπόν, έτσι ρυθμικά και χορευτικά σας αποχαιρετούμε σήμερα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο όλοι αυτές τις τρεις ώρες. Όλγα Καλατζή από την επιμέλεια παραγωγής, ο Βασίλης Κρυμπάς με τις ωραίες μουσικές και τα τραγούδια του. Η Ελένη Τάγκα από το τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-88-80. Εσάς αποχαιρετώ που μου στείλατε τα μηνύματα όλους και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τζούλη Τσίγκα αύριο 10 το πρωί πάλι μαζί εδώ. Γεια σας.

0: είναι μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πριμπό. Σε επιφυλακή σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένονται στην Αττική, η πρόσβαση των Λυκαβητών και των Λόφου Φινόπουλου θα παραμείνει απαγορευμένη για επισκέπτες και οχήματα, όπως και κάθε δραστηριότητα στους δύο λόφους. Παράλληλα, ενεργοποιούνται drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες προκειμένου να επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ άλλων το Λυκαβητό, το Λόφο του Στρέφη, το Φιλοπάπου, τα Τουρκοβούνια και την περιοχή των Ηλυσίων. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε έκταση χαμηλής βλάστησης στη παραλία Οφρυνίου Καβάλας. Στην κατάσβεσή της επιχειρούν 20 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου, 5 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές στην περιοχή Στράτου Σετόλα Καρνανίας και στην νησίδα Κάλαμους Λευκάδας. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας τον αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου. 10 λεπτά αιμοδοσίας σώζουν 3 ζωές. Τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή της Τζούλη Τσίγκα η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, Έλενα Τσάγκαρη. Ανέφερε μάλιστα πως το καλοκαίρι η ζήτηση για αίμα αυξάνεται κατακόρυφα, θέτοντας πως το αίμα δεν παρασκευάζεται σε εργαστήριο και η αιμοδοσία δεν δουλεύει με απόθεμα. Ακόμη επισήμανε πως υπάρχουν πάγιες ανάγκες για 4.000 πολυμεταγγιζόμενους συνανθρώπους μας, καθώς και για εκατοντάδες έκτακτα περιστατικά που δημιουργεί η αυξημένη κινητικότητα Ελλήνων και αλλοδαπών τουριστών. Περίπου 113 μετανάστες εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex σε 2 λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, σε απόσταση περίπου 25 και 38 ναυτικών μιλίων νότια των καλολιμένων. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό πλοίο του λιμενικού, το οποίο τους προσυνέλεξε και τους μετέφερε στο λιμάνι των καλολιμένων. Στην εξυχνία συγκλοπή από ξενοδοχειακό κατάλημα στην Κάλπαθο προχώρησε τοπική υποδιένθεση αστυνομία, συλλαμβάνοντας έναν 34χρονο αλλοδαπό, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο αναζητούνταν και ως δραπέτης σοφρονιστικού καταστήματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, ο άνδρας το βράδυ της Τρίτης εισήλθε από ανασφάλιση στην Μπαλκονόπορτα σε δωμάτιο ξενοδοχείου, εκμεταλλευόμενος την απουσία των ενίκων και από το χώρο αφαίρεσε τη μαλφή, ηλεκτρονικό υπολογιστή και χρήματα. Μετά την καταγγελία ξεκίνησαν οι έρευνες και αστυνομικοί τον εντόπισαν μέσα σε πλοίο της γραμμής λίγο πριν αναχωρήσει από το νησί. Τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στις ξένες γλώσσες θα έχουν από το νέο σχολικό έτος οι μαθητές και μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου. Το Μπουργκάς, πόλη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, θα φιλοξενήσει τον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στις 11, 13 και 15 Μαΐου του 2027, όπως ανακοίνωσαν σήμερα η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση EBU και δημόσια τηλεόραση της Βουλγαρίας. Στη διεθνή ενημέρωση, σε αυξημένη επιφυλακή έχουν τεθεί μαροκινές αρχές μετά την εμφάνιση νέων διαδικτυακών καλεσμάτων που φέρονται να ενθαρρύνουν μαζική και παράνομη διέλευση προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στην έδρα της Άντρελεχτ στις 9.30 το βράδυ με στόχο να ανατρέψει το 0-1 του πρώτου αγώνα και να πάρει το εισιτήριο για τα play-off του Europa League. Όπως όλα δείχνουν, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα βρεθεί στη διάθεση του ΠΑΟΚ, αν και αρχικά έχει ανακοινωθεί ότι δεν θα ταξίδευε στο Βέλγιο. Με διπλή ελληνική παρουσία της Κατερίνας Στεφανίδη και της Αριάδνης Αδαμοπούλου θα διεξαχθεί απόψε στις 10 παρα 10 ο τελικός του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Οι Los Angeles Lakers γυρίζουν ξανά σελίδα στο μετοχικό κομμάτι. Ο διοικητής της ομάδας Mark Walter αποφάσισε να μεταβιβάσει τις μετοχές του στον Josh Kuzner σε μια πώληση που φτάνει συνολικά τα 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjis στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjis. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
8: Ακούτε Ionian FM.
9: Μυραμπό ένα.
10: Ναι, λίγο σεβασμό στους εξόρους τους Έλληνες.
9: Ναι, ναι, εντάξει, γι' αυτό δεν χαρακτήρισα καθόλου. Μας λέει λοιπόν η κυρία ότι στο τραπέζι που ήταν για 8 καθόντουσαν 15.
11: Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι οι εξόριστοι Έλληνες. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
9: Κανα δύο ονοματάκια δεν μας λέει.
10: Σωστό, για να δούμε πού είναι σήμερα αυτή. Σωστό.
9: Έλατε, μας πήγαν δύο τρία. Πέντε ονοματάκια που είναι ο πρόεδρος.
12: Και οι εξωγήινοι να ακούσουνε.
10: Α, δεν ακούνε αυτοί συνήθως.
12: Μαρκώνει το βουλευτή. Όχι, να ακούσουνε όπως βρήκανε, όχι όπως ξέρανε. Εδώ τι βρήκανε, τις παλιές εκκλησίες από την Πάτρα μέχρι την Αθήνα όπου θέλουνε πάνε. Ή και στο παλιό μερολόγιο έχουμε ξενό να χρησιμοποιήσουν.
10: Πιστεύεις οι εξωγήινοι ακούνε ελληνοφρένεια?
12: Ναι, θα τους βάλουμε όλους, ναι, παντού.
10: Ναι,
12: γιατί τώρα τον Ιούλιο θα τους αμολύσει ο Ομπάμα και ο Τραμπ. Τρέχουνε, εντωμεταξύ οι αποκαλύψεις τρέχουνε. Αλλά και οι χριστιανοί να είναι έτοιμοι να τους αποδεχθούν. Γιατί βλέπουμε, να βλέπουν αυτό το βιβλίο που είπαμε, το 5 είμαστε μόνοι στο διάστημα, εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφότητες θεολόγων ζωή.
10: Οπα.
12: Όλοι οι χριστιανοί να το ξέρουν. Μόλις έρθουν να ξέρουν, ήρθαν του Θεού πλάσματα είναι για αυτοί, να τους βάλουμε. Και μετά όμως, επειδή τρέχει τώρα η αποκαλύψεις από την Άννα Παολίνα Λούνα.
10: Ποια είναι αυτή πάλι?
12: Congress Woman.
10: Ποια είναι η Άννα Παολίνα Λούνα? Έπαιζε στο Μιλάγκρος η αντίθεση.
12: Congress Woman είναι, όχι, είναι.
10: Έλα στο... τώρα, σίγουρα έπαιζε σε βραζιλιάνικο.
12: Από τη Φλόριδα, μοιάζει έτσι, δε. Κι άλλοι πολλοί, αυτοί οι πιλότοι που καταθέτουν, καταθέτουν.
10: Ναι, ονόματα πες μου, ονόματα.
12: Ο Μπρόλαντ, ο Μπούρλισον που ήταν και.
10: Ο Μπούρλισον, ο Μπούρλισον δεν έχει κάνει ο Μπούρλισον πράγματα.
12: Ο Ντέιβιντ Γκρας, ο.
10: Α, είχε ονόματα τελικά, εγώ μπλόφαρα, αλλά έκατσε.
12: Καταθέτουν εκεί, είναι και ένας δημοσιογράφος Σναπ που ανακατέθεται από χρόνια.
10: Αχ, αυτή η μουσίτσα ο Σναπ. Αχ, βάζει παντού τη μόρη του.
12: Άλιεν σε μπονγκά, Ζον Λίρ, Άλιεν αρχία ρεντρόντ φρέντ. Να βάλουν όλοι να τα βλέπουν αυτά, να είναι προετοιμασμένοι.
10: Δεν βλέπουν, βλέπουν κάτι βλακίε στο Netflix. Άσε με τώρα. Λοιπόν, και Άγιο Έρωτα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα, γεια τώρα, φτάνει. Γεια.
13: Καλησπέρα σας.
10: Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα. Δημήτρης Αλεξάνδρου ονομάζομαι. Τηλεφωνώ εκ μέρους του Άκη, αν καταλάβατε.
10: Δεν κατάλαβα.
13: Τηλεφωνώ εκ μέρους του Άκη για ένα χάσκι που πουλάτε σε φθηνή τιμή σχετικά.
10: Δεν χάσκι πια, δεν χάσκι.
13: Κοιτάξτε, δείτε, μου είπατε πουλάτε ένα χάσκι γύρω στα 30.
10: Το όνομα πείτε μου πάλι, είστε τη Τούνη ο σύζυγος.
13: Τη
10: Τούνη. Τη Τουνάρα.
13: Συνωνυμία.
10: Ω, κρίμα. Δεν πειράζει, τέλος πάντων. Okay. Ναι, έχει άλλο χρώμα μάτια, δεν ξέρω αν σε ενοχλεί αυτό.
13: Όχι, καθόλου.
10: Το ένα χάσκι μπλε, το άλλο χάσκι σκούρο, καφέ. Τέτοιο, καστανό.
13: Εντάξει, εγώ θα προτιμούσα το μπλε αρσενικό ή θηλυκό, γιατί δεν μου πω Άκη.
10: Α, θέλετε το ένα μάτι από τα δύο? Τρώτε το κεφαλάκι γενικώ και στο αρνί, σας αρέσει?
13: Τι να σας πω, αγαπητέ μου.
10: Μα τι μου λέτε, προτιμάτε λοιπόν το ένα μάτι δεν θέλει, το άλλο θα το κάνω πειρα, τι θα το κάνω το σκυλί?
13: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, δεν με πειράζει. Κοιτάξτε, εγώ είμαι παντρεμένος απλά στη Σουηδία, γι' αυτό και το παίρνω, γιατί εδώ και το κλίμα δεν έχω έρθει για δουλειά στην Αθήνα, απλά για ένα χρονικό διάστημα.
10: Α, και θα φύγει μαζί με σκυλί, χάσκι?
13: Ναι, υπάρχει κάποια συνάντηση που μπορούμε να κάνουμε για να το πάρω?
10: Μπορούμε να συναντηθούμε, αλλά τώρα στο αεροπλάνο έχω κάτι τις σακούλες αυτές που ρουφάμε τον αέρα. Μα θέλετε να το πάτε στο αεροπλάνο, είναι λίγο φλάφι. Είναι φουντωτό. Είναι κάτι τις σακούλες που βάζεις στη σκούπα την ηλεκτρική, το βάζεις μέσα του σκυλί, ρουφάς τον αέρα και μετά χωράει και στην τσάντα σου την χειραποσκευή.
13: Μάλιστα. Δεν μου τα είπε αυτά ο Άκης.
10: Σας το λέω εγώ, βρίσκω τρόπους μεταφοράς. Δεν ήξερα ότι θα έρθείτε απ' έξω.
13: Εντάξει, ό,τι και εγώ, λόγω για δουλειά έχει κατέβει. Απλά χρειάζομαι ένα χάσι και πιο λίγο οικονομική τιμή για να το πάρω λίγο, να το έχω σπίτι. Παιδιά δεν έχω, μόνο γυναίκα.
10: Ναι, οκ. Okay. Ωραία, ναι, θα τα βρούμε. Δεν παρέχω τις σακούλες που σας λέω που ρουφάνε τον αέρα.
13: Ωραία, κάποιο τηλέφωνο.
10: Έχει το σούπερ μάρκετ, τι τηλέφωνο, βρίσκεις εύκολα.
13: Ποιο σούπερ μάρκετ?
10: Έχει ο έχουν όλοι νομίζω έχουν τρεις σακούλες.
13: Όχι, δεν καταλάβατε. Ενώ έχετε κάποιο άλλο τηλέφωνο να συνοηθούμε?
10: Γιατί εδώ δεν συνοηγιόμαστε. Στο άλλο τηλέφωνο θα μιλάμε καλύτερα.
13: Δεν ξέρω, μπορεί.
10: Εδώ τα λέω όλα.
13: Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Εντάξει, είναι επίσης στηρωμένο.
10: Κοιτάξτε, ναι, είναι στηρωμένο. Κυρίως για λόγους που κατά λάθος γινόταν κάποιο ατύχημα, έμενε έγκυος. Και επειδή είναι αμαρτία, όπως λέει ο Σερβετάλης, να κάνουμε άμβλωση.
14: Η άμβλωση για μένα είναι μια δολοφονία. Δηλαδή είναι απροστάτευτα πλάσματα τα οποία προτιμάμε να τα σκοτώσουμε.
10: Το στηρώσαμε, μην έχουμε τέτοια ατυχήματα. Γιατί είναι αμαρτία και στα σκυλιά, ας πούμε, η άμβλωση.
14: Αισθάνομαι ότι η θέση της γυναίκας και δεν την τιμά να ταυτίζεται με μια δολοφονία.
13: Άρα μιλάμε για θηλυκό, από ό,τι κατάλαβα.
10: Μιλάμε για θηλυκό που δεν θα μείνει έγκυος. Για να μην έχουμε, γιατί μετά ο Σερβετάλης, άμα βγαίνουν, τα πετάει στα σκουπίδια, λέει. Τα πετάει στα ορφανοτροφία για να μην πετάξουμε σκυλιά, γι' αυτό λέω.
14: Είναι προτιμότερο για μένα να πάρει την ευθύνη κάποιος, να το κυοφορήσει και μετά στο πετάξει, ας το δώσει σε ένα ορφανοτροφείο.
13: Ναι, να πετάξουμε και αυτόν λόγο.
10: Δεν ξέρω τι λέτε.
13: Λοιπόν,
10: άντε, να είστε καλά.
13: Λίγο το όνομά σας. Το όνομά σας.
10: Ορίστε.
13: Το όνομά σας λέω.
10: Πεντρετζίκης.
13: Πεντρετζίκης, το μικρό.
10: Απόστολος.
13: Απόστολος. Ωραία. Εντάξει, αν είναι, θα συνοηθούμε να μιλήσω και με τον Άκη για το σκυλί. Να το
10: έγινε.
13: Πάρω, γιατί φεύγω σε μια εβδομάδα.
10: Ναι, μπορούμε να το πακετάρουμε εύκολα, δεν είναι πρόβλημα.
13: Έγινε. Είναι Πεντρετζίκης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
15: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά?
10: Καλά είμαι.
15: Μπράβο, ρε Απόστολε. Είμαι πολύ χαρούμενος και σας ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί δίνετε επιλογές στον Έλληνα πολίτη για να αποφασίσει. Έχουμε τον Βασιλιά, την Κωνσταντοπούλου, την Καριστιανού, τον Βελόπουλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Εμάς?
15: Όχι. Γιατί μας παρουσιάζετε όλες αυτές τις επιλογές?
10: Ναι, να έχει να διαλέξει ο καθένας.
15: Ναι, πρέπει να ενημερωθούμε για να διαλέξουμε μετά. Και σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Εσύ τι ψηφίζεις?
10: Εγώ τώρα σκέφτομαι για Τσίπρα τώρα.
16: Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές.
15: Α, ωραία.
10: Με έχει πείσει, ναι. Ήταν δερματόδετο το βιβλίο και λέω: εντάξει, είναι καλή έκδοση. Πρέπει να το ψηφίσουμε.
15: Α, είναι δερματόδετο.
10: Το δικό μου τουλάχιστον, δεν ξέρω. Πώς ήταν καμιά συλλεκτική, έστειλε στους δημοσιογράφους, δεν ξέρω.
15: Α, μάλιστα.
10: Δεν είναι για την πλέμπα όλα, αλλά ναι.
15: Ναι, δεν είναι για μας.
10: Δεν μπορεί να είναι για όλους, καταλαβαίνεις.
15: Όχι, ναι. Εντάξει, έχεις δίκιο.
17: Έλα, μωρή Λουλού, να σου πω, ξέρεις γιατί πήρα τώρα.
10: Γιατί?
17: Ήθελα να βγάλω κακιούλα, ρε φίλε, μπορώ.
10: Βγάλε, σιγά.
17: Να σου πω, ξέρεις τι, άκουσα το γυμναστηριακό, προπέδρε, που του έλεγες θα πάει στο φαντάζο το γυμναστηριακό, στην Τάλα, να περιμένει να πάρει σουβλάκι κάτω στο πάρκο Τρίτσι. Πάγει πολύ γέλιο. Έχω δηλαδή, δεν ξέρω τώρα πώς το λέτε, χερεκάκια ή χερεκακία στα χέρια μου που τονίζεται, αλλά όταν οι δεξιοί καταλαβαίνουν ότι το κράτος σύγε τα αρχίδια του αυτού που υποστηρίζουν τόσα χρόνια, τρελαίνονται, ρε φίλε. Θυμάσαι τον άλλο που λέγε θα ρίξω χειροβομβίδα.
10: Ποιον?
17: Τον άλλο, ρε, που λέει...
10: Α, του Σταβέντο που λέει έχω μια χειροβομβίδα.
18: Έχω μια χειροβομβίδα, μια στρεμμένη βίδα, και έρχομαι για σένα, ναι.
17: Όχι, ρε, τάχο, ρε. Τον άλλο, ρε, που λέει χειροβομβίδα θα ρίξουμε, ρε, που είναι ένας αγρότης που μπήκε μέσα και φώναζε να μας δεξιός που ήταν γάμα και αυτό είναι δεξιά.
19: Ρε, χειροβομβίδα θα ρίξουμε, ρε.
20: Πού, για πείτε.
17: Τελικά θα καταλήξουν οι ταξιτζίδες. Εγώ για το φιλαράκι το Βασίλη τώρα χωριέμαι. Αλλά θα καταλήξουν οι ταξιτζίδες από το γυμναστηριακό να έχουν το ακριβότερο κολόγαρτο, ρε φίλε. 50.000 για μισό χαρτί. 50.000. Φιλιά στα κολομπέρια, έβγαλα κακία, γουστάρα.
10: Αλλιώς καθαρίζει αυτό όμως. Τέλος πάντων.
17: Εντάξει.
10: Πού να ξέρετε εσείς τώρα, γίδια είστε.
17: Ναι, φίλε, ναι, έχει και το γρέζι. Να πούμε, ξέρεις που στο ναι, μια χαρά.
10: Τώρα λίγο είναι.
21: Να σου πω, μπορώ να τα φτιάξω με το γυμναστηριακό?
10: Μπορείς, δεν ξέρω αν θέλει αυτός όμως, δεν νομίζω να σε θέλει.
21: Εγώ το καλοκαιράκι, γιατί θα καθόμαστε στο αεροδρόμιο εκεί στο Everest να πίνουμε καφεδάκι, να είναι καλά. Λοιπόν, άκουσε να δεις, εγώ έτσι κι αλλιώς θα ψηφίσω τον Τσίπρα. Ο αντιγυμναστηριακός ψηφίσει κουκουέ, να έρθει να τον κεράσω καφέ. Είδες πόσο λάτζι, έτσι.
10: Πολύ.
21: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα δαγκωτό. Λοιπόν, κουκουέ γυμναστηριακέ και έλα να σε κεράσω καφεδάκι στο Everest.
22: Έλα, Αποστολή μου.
10: Έλα.
22: Να μιλήσουμε λίγο για λαούς με αρχίδια και για λαούς αρχίδια.
10: Άντε, ναι.
22: Λοιπόν, ξέρεις ότι η ισπανική κυβέρνηση, που σιγά δεν είναι τίποτα, ένα Τσίπρας είναι αυτός, έχει κρατήσει μια πολύ σωστή στάση στο θέμα με το Ιράν και με την Παλαιστίνη. Σωστά?
10: Ναι.
22: Ναι, ξέρεις ότι και οι Καταλανοί και οι Βάσκοι θέλουν αυτονομία από το ισπανικό καθεστώς. Βγήκαν οι Ισραηλινοί σαν τέτοιες καριόλες που είναι μια ζωή και θέλουν να κάνουν όλο τον κόσμο να το διχάζουν και είπαν ότι θα βοηθήσουν για να αναγνωριστεί η ανεξαρτησία των Καταλανών και των Βάσκων. Οι Καταλανοί και οι Βάσκοι είναι τόσο περήφανοι λαοί που είπαν ότι το τι προβλήματα έχουμε με την Ισπανία θα τα λύσουμε μόνοι μας. Εμείς είμαστε στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης και του λαού του Ιράν. Αντίθετα, κάποιοι άλλοι λαοί, θα σου πω εδώ για τους Κούρδους που για μένα είναι πολύ διαφημισμένοι. Το 22 οι Κούρδοι είχαν πολεμήσει στο πλευρό των Τούρκων κατά των Μικρασιατών. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και ιδιαίτερα σκληροί. Απλά μετά ήταν ότι επειδή φάγαμε την παραπληροφόρηση και η αριστερά αγαπούσε τους Κούρδους και για να μην μας πούνε αντισημίτες, δεν έλεγαν ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά των Ελλήνων Μικρασιατικών τα κάναν οι Εβραίοι και οι Κούρδοι και όχι οι Τούρκοι, έμπασε τόση. Μετά οι Κούρδοι πολέμησαν υπέρ του Ιράκ εναντίον του Ιράν επειδή τους βάλαν οι Αμερικάνοι. Μετά πολέμησαν κατά του Σαντάμ επειδή τους βάλαν οι Αμερικάνοι. Μετά πολέμησαν κατά του μετριοπαθούς και δημοκρατικού Άσαντ επειδή τους βάλαν οι Αμερικάνοι και οι Εβραίοι γιατί τους υποσχέθηκαν κράτος. Και τώρα οι Κούρδοι θα πάνε να πολεμήσουν και κατά του Ιράν. Λοιπόν, αυτό για να δούμε τη διαφορά μεταξύ λαών με αρχίδια και αρχίδια λαών.
0: Μωρό μου.
1: Όλα.
0: Πώς πήγατε με τη φαντασίωση?
1: Ποια φαντασίωση?
0: Αυτή που είμαστε κυρίαρχος λαός.
1: Α, ναι, ναι, ανάψαμε.
0: Που είμαστε υπερήφανοι. Που έχουμε πάρει τα καλύτερα και οι Τούρκοι τρώνε τη σκόνη μας.
1: Τι τρώνε?
0: Τη σκόνη μας.
1: Να φάνε.
0: Και. Σκουπίστε τα παιδιά. Επίσης, έχω να πω ότι αυτός ο Φλωρίδης.
1: Η πολλή τηλεόραση σου έχει κάψει τα εγκεφαλικά κύτταρα.
0: Τα είχα καμένα από πριν, εγώ.
1: Έλα, αποκλείεται.
0: Όχι, όχι, έχει γεννήθηκα. Λοιπόν, να σου πω, αυτός ο Φλωρίδης, το χούι δεν μπορεί να το κόψει. Όταν ήταν μικρός μέτρα για τους πόντους του και τώρα που μεγάλωσε μετράει την αίθουσα. Έχει βγάλει τη μεζούρα. Γενικά με μια μεζούρα είναι.
20: Η αίθουσα αυτή, εν το σύνολο της, είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα.
23: Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη.
24: Μεγάλη, μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννη.
0: Λοιπόν, επίσης, να δω τώρα, ρε πούστη μου, που οι δημοσιογράφοι σοβαροί σας πήρανε τη σάτυρα, να δω τι δουλειά θα κάνετε. Να σε δω στα φανάρια να μου πουλάς χαρτομάτιλα και εγώ να μην τα παίρνω, ρε πούστη μου. Βγήκε ο Ζαχαρός, ήταν με τον Γεωργιάδη και βγήκε και του λέει, μήπως υπουργέ μου, έχουμε πολλούς γιατρούς γιατί έχουμε πάρα πολλά νοσοκομεία. Το καψές. Να δω τι δουλειά θα κάνεις.
1: Τους καλύτερους έχουμε.
0: Και εσύ και ο Θήμιος. Και ένα τελευταίο, ας προσευχηθούμε όλοι μαζί. Αυτού του Τίλιαν, πώς το λένε, με το Predator, παιδί μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Ακούτε Ionian FM.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
25: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι» στο νησί της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC. Diamonds
5: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
26: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
27: Μια εξαίρεση και στο πένθος και στη χαρά. Αυτά προς γνώση.
1: Μάλιστα, τώρα ξέρουμε.
27: Μπείτε πιο μέσα.
1: Όπα, και αν πονέσει.
27: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
27: Στο επανειδήν σε παρένθεση.
1: Επανακούιν θα έλεγα.
27: Ναι, μα για αυτό το έβαλα σε παρένθεση.
1: Α, το κατάλαβα, δεν την είδα καλά. Νόμιζα ήταν αγγείλει.
27: Όχι, το ξέρουν. Ναι, και εγώ δεν άκουσα. Και εγώ, δεν άκουσα. Εγώ είδα πολύ καλά, μάλιστα.
1: Μάλιστα. Όλα καλά. Να είστε καλά.
28: Γεια σας.
1: Γεια σας.
28: Και απλώς σας ακούω.
1: Και εγώ σας ακούω. Κοίτα να δεις. Ελά.
28: Ακούτε.
1: Σας ακούω. Ακούτε. Και πριν άκουγα.
28: Απλώς ακούω τα προπολιτικά.
1: Πολύ καλή επιλογή.
28: Έγινε, καμάρι μου. Σε ευχαριστώ.
1: Και εσύ να είσαι καλά και ευχαριστούμε που μας το δηλώσατε.
2: Η Ελένη Λουκά είμαι.
1: Όπα, τι έγινε, νόμιζα είχες κακαρώσει.
2: Κοίτα, αυτά που θα σου πω τώρα δεν τα έχετε ξανακούσει. Ούτε εσύ, ούτε εκπομπή. Και το έχετε τώρα αποκλειστικά για ένα που έγινε τότε που πήγα και πρέπει να τα ακούσετε. Είναι...
1: Σε βιάσανε και σε κρατήσαν σε υπόγειο απαγωγή.
2: Κάτσε να σου πω.
1: Α, ούτε.
2: Αυτό έγινε, αν θυμάσαι, 13 Οκτωβρίου του 2024, όταν πήγα στα γραφεία του Πασόκ, Χαριλάου Τρικούπη, και φώναξα εκεί. Όλοι περιμέναν τον Ανδρουλάκη και πήγα και φώναξα ότι το Πασόκ κατέστρεψε την Ελλάδα. Ο Ανδρέας Πανδρέου.
1: Αλήθειες, είπες αλήθειες.
2: Ναι, ευχαριστώ που μου το λες.
1: Και τι συνέβη?
2: Με συλλάβανε.
1: Μπράβο.
2: Με συλλάβανε. Αυτή νομίζω ήταν η 101η σύλληψη και με πήγανε για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων. Εδώ είναι τώρα.
1: Αμάν, σε πετάξαν στα σκυλιά.
2: Αυτό είναι που θέλω να ακούσετε και εσύ και όλοι οι ακροατές. Αυτό δεν έχει ξανακουστεί. Είναι για πρώτη φορά, το έχετε αποκλειστικό. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ότι εγώ καταγγέλω την αστυνομία. Είμαι εναντίον της, γιατί την καταγγέλω και για σωματική κακοποίηση και τις 113 συλλήψεις.
1: Σε χαλάσανε, Λουκά, λέγε. Σε πυρπηλέψανε. Τι σωματική κακοποίηση, τι είναι αυτά?
2: Δεν λέω το αστυνομικό τμήμα εξαρχείων. Αυτό το λέω θαύμα των εξαρχείων. Μου φέρθηκαν τέλεια. Σε αντίθεση με αυτό που μου είχαν βρεθεί ως τώρα. Εκεί θέλω. Άφησε με να τελειώσω, σε παρακαλώ.
1: Πού ήσουν χαμένη τόσο καιρό, θέλω να μου πεις.
2: Όχι, αυτό θέλω να πω.
1: Α.
2: Στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, σου λέω, για όλες τις συλλήψεις.
1: Φυλακή ήσουν.
2: Καταγγέλω σωματική κακοποίηση από την αστυνομία, και σωματική και ψυχολογική. Μου είχαν κάνει όλο μελανιές στο σώμα, να με χτυπάνε στα πόδια.
1: Μερακλείδικα πράγματα πάντως.
2: Δηλαδή, ξέρετε, έχω περάσει σωματική κακοποίηση από αστυνομία.
1: Δεν ξέρω, εγώ στο Τσίπρα σε είδα τελευταία φορά, στο Παλάς.
2: Εκεί με συνέλαβαν και ήταν 113η σύλληψη αυτή. Άκου τώρα, εκεί για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, γι' αυτό το λέω το θαύμα των εξαρχείων. Για πρώτη φορά μπήκα μέσα, όλοι οι θαυμαστές μου. Κυρία Λουκά, τι θέλετε.
1: Λογικό, υπέγραψε πάνω σε κιλοτάκια.
2: Ο Βασίλης μου είπε, κυρία Λουκά, τι θέλετε να σας φέρω. Μου φέρανε νερά, μου φέρανε.
1: Ο Βασίλης ποιος είναι, ο Παλαιοκώστας?
2: Μου φέρανε κρουασάν, μου φέρανε χυμούς. Απίστευτο, δεν έχει ξαναγίνει σαν
1: τους γεύτηκες τους χυμούς των κρατουμένων.
2: Γι' αυτό το λέω ότι το θαύμα των εξαρχείων.
1: Ναι, φημίζονται τα εξάρχεια γι' αυτά.
2: Νομικό τμήμα των εξαρχείων. Σου λέω να με χειροκροτάνε. Μπήκα μέσα να με χειροκροτάνε.
1: Α, δική μας αυτή, τρολ, ωραία.
2: Ναι, όταν μετά πήρα τηλέφωνο για να πω στον Βασίλη, ξέρεις, ότι θα μιλήσω για σας ένα ραδιό.
1: Ο Βασίλης ποιος είναι?
2: Αυτός μου φέρθηκε τέλεια, πώς να σου το πω.
1: Α, με το μικρό όνομα, ο Βασίλης. Κατάλα, πώς να έχεις το κινητό?
2: Ο αξιωματικός υπηρεσίας εκείνη τη βραδιά.
1: Α, και με μπάτσο ήθελες να τριφτείς. Μπράβο.
2: Βρε, τι βλακίες, να σου κάνω καμιά μήνυση τώρα.
1: Α, να σου πω, πήγες και ρουφιάνεψες το εσουρού ότι σε βρίζω. Έτσι μου πάνε.
2: Όχι, κάτσε να τελειώσω.
1: Μου πάνε, έκανες καταγγελία στο εσουρού.
2: Κάτσε να τελειώσω το
1: εσουρού. Άστα αυτά, ρουφιάνα.
2: Άκου τώρα, σου λέω, να με χειροκροτάνε γιατί με ακούγανε. Μου λένε, κυρία Λουκά, σας ακούμε.
1: Πώς να μη σ' ακούνε, μπορούν να μη σ' ακούνε και να σε αποφύγουν αφού εισβάλλεις. Συνέχισε λοιπόν, γιατί έχω αγωνία.
2: Και μετά, όταν μου καλέσανε ταξί, παρακαλώ μου
1: κύριε.
2: Όταν μ' άφησαν ελεύθερη, απίστευτο. Και εδώ τώρα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Όταν ήρθε το ταξί και βγήκα να το πάρω, αν έχει πάει στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, έχει κάτι σκαλιά προς τα πάνω.
1: Δεν έτυχε.
2: Έφτασα στο Κεφαλόσκαλο, δηλαδή έφυγα από το γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας για να κατέβω να πάρω το ταξί. Μόλις έφτασα στο Κεφαλόσκαλο, ήταν όλες οι μηχανές της Δίας παρατεταγμένες. Χιλιάδες μηχανές Δίας μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων και μπροστά.
1: Και χειροκροτάγανε.
2: Αστυνομικό.
1: Είχα βγάλει τα πιστόλια και πυροβολούσα στον αέρα. Για να περάσει από κάτω.
2: Ήταν όρθιοι αστυνομικοί τη Δία.
1: Και ενώναν τα γκλόπ στον αέρα για να περάσει από κάτω σαν η φούλα.
2: Και με το που με είδανε, με χειροκροτάγανε όλοι σαν.
1: Καλέ, τι χαμό έκανε.
2: Α.
1: Η Κίμπερλι όταν περνάει τέτοιο χαμό δεν κάνει.
2: Δεν έχει πάθει σοκ.
1: Αν έχω.
2: Με χειροκροτάγανε.
1: Έχω σοκ.
2: Όταν με είδανε, σου λέω.
1: Σιξ-σακ σοκ.
2: Ήτανε χιλιάδες μηχανές.
1: Φωτιές άναψες, ανάφτρα, δεν τρέπεσαι, ανάφτρα. Ποιος ξέρει τι θα έβαλες πάλι.
2: Τμήμα εξαρχείων.
1: Έβαλες αυτά τα πρόσκατα δερμάτινα που έχεις.
2: Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα
1: εξαρχείων. Τα σκέφτομαι κι εγώ και ανταριάζομαι, θα αρχίσω να χειροκροτάω.
2: Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, χιλιάδες μηχανές.
1: Άστα αυτά τώρα, γκόμενο έβγαλες.
2: Μπροστά.
1: Σταμάτα, γκόμενο έβγαλες.
2: Όλοι οι αστυνομικοί να με χειροκροτάνε.
1: Έρε με τους ενστόλους κάβλες τώρα μεσημεριάτικα.
2: Να με χειροκροτάνε. κάνει, σου λέω, σαν βασίλισσα, το κατάλαβες.
1: Ανταλλάξατε Tinder.
2: Είναι αυτά, δεν τα ξέρω, σατανικά είναι αυτά.
1: Δεν είναι σατανικά, κινητό, αλλάξατε αριθμούς.
2: Όχι βέβαια.
1: Με κανένα αστυνομικό, μπορεί να χρειαστεί κάτι.
2: Βρε, δεν ακούσει, σου λέω, πες μου, δεν έχει πάθει σοκ.
1: Έχω πάθει, τέλειωσε αυτό με το σοκ. Ωραία, πάμε παρακάτω.
2: Άγανε όλοι οι αστυνομικοί, όρθιοι μπροστά στις μηχανές τους. Δεν ακούσει, σου λέω, σαν να ήμουν η βασίλισσα.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση, για αυτούς είσαι βασίλισσα.
2: Σαν να ήμουν εγώ που κυβερνάω, πρωθυπουργός.
1: Άργησε αυτό να έρθει.
2: Έχω πει, θα είμαι η επόμενη πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Θεός.
1: Δεν σε βλέπω όμως να κινητοποιείσαι, χαμένη είσαι τόσο καιρό.
2: Πες μου.
1: Δεν βλέπω κινήσεις, λοιπόν.
2: Αυτά να τα μάθει ο κόσμος και εσύ να τα μάθει και να ζηλέψεις, βρε, να ζηλέψεις.
1: Α, γι' αυτό μου το πες, για να μου την πεις στο μάτι, δεν τρέπεσαι, μωρή, να κάθομαι να ζηλεύω εγώ που δεν έγινε η πρωθυπουργός.
2: Δεν έχει πάθει σοκ, με χειροκροτάγανε όλοι οι
1: Πω, φλεξάρισμα κάνεις τόση ώρα. Ντροπή σου, δεν τρέπεσαι.
2: Δεν έχει πάθει σοκ, με χειροκροτάγανε όλοι.
1: Έχω.
2: Όλοι οι αστυνομικοί Δίας μπροστά στις μηχανές, όρθιοι με χειροκροτάγανε.
1: Δεν είχα καλύτερη γνώμη για τους μπάτσους. Μην προσπαθεί, μην επιμένεις. Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, σε αφήνω γιατί κουράστηκα. Γεια.
2: Να τα μάθει ο κόσμος.
1: Γεια τώρα, έλα, το παράκανες.
2: Και όλος ο κόσμος.
1: Εντάξει, τον μπουκλο, γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αποστόλη, καλό μεσημέρι.
2: Επίσης.
1: Ήθελα να σου κάνω ένα σχόλιο, γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ σωστός.
2: Είμαι.
1: Αλλά να ξέρεις ότι όταν σε παίρνει ο ίδιος τηλέφωνο ο Γιάννης ο Παπασάμης που σου μιλάει τώρα.
2: Ποιος?
1: Επειδή ενδιαφέρουμε σε κάποια θέματα, δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε κομμουνιστές. Και όταν τα λέμε με διαφορετική όψη και χρειά, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεσαι. Σου είχα πει να μου βάλεις τον ύμνο το ΙΑΜ, δεν τον έβαλες. Δεν πειράζει όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε εμείς οι κομμουνιστές που στηρίζουμε το κόμμα και οπαδοί και φίλοι. Ανεξάρτητα από αυτό, επειδή δεν θέλω να το επεκτείνω.
2: Καταρχάς το έβαλα, αλλά οκ, okay, δεν πειράζει.
1: Το έβαλες.
2: Ναι, την Παρασκευή.
1: Να σου ζητήσω λοιπόν μια μεγάλη συγγνώμη, γιατί οι άντρες, όπως λέει και ο Καζαντζίδης, ζητάνε και συγγνώμη.
3: Μα τελευταία πια φορά συγχώρεσαι με.
1: Και συγγνώμη για την. Γιατί προσπάθησα να το ακούσω τον ύμνο του Ιάννη τη προάλλη και δεν τον λες.
2: Μπορεί να μην το έβαλα τη μέρα που το ζήτησε. Το έβαλα άλλη μέρα όμως. Το έβαλα την Παρασκευή, το χαβάλι.
1: Οκ. Okay. Να ξέρεις λοιπόν ότι όπως εσύ μιλάς και μπορεί να παρεξηγήσει καμιά φορά, η υφή των γεγονότων και οι απόψεις του καθενός συγκλίνουν σε ένα. Για μια καλύτερη ζωή για εμάς που είμαστε στην αριστερή κατάσταση. Και όταν λέω αριστερή, όχι συμβιβασμένη, χεσμένη η σοσιαλδημοκρατία, αλλά στην επαναστατική κομμουνιστική αριστερά που είναι πιο πολύ από τις υπόλοιπους ραγιάδες.
4: Αποστόλη, ανέλπιστο με την πρώτη.
2: Πραγματικά.
5: Καλημέρα. Ανέλπιστο.
4: Μια φορά στις τόσες. Λοιπόν, από ταξίδι με κάνει σημαία. Θέλω να πω κάτι. Σε επόμενες εκλογές, ο Μούλος θα πει τίποτε που ο Καραμαλής, ο δολοφόνος του Ντεμπόν, θα ξαναμπορέσει να βάλει υποψηφιότητα για βουλευτής και να το ψηφίσουν, βέβαια, τα κοθόνια. Αυτός δεν χρειάζεται ποινικό μητρό που χρειαζόμαστε εμείς οι ταξιτζίδες.
2: Να, αυτός, ας πούμε, είναι ένας αγώνας της δεξιάς που αξίζει να τιμηθεί.
4: Λοιπόν, ακριβώς. Θα τον γιορτάζουμε κάθε φορά που έχουμε τα τέμπτα, γιορτάζει ο Καραμαλής. Δολοφόνος 57 ψυχών.
6: Είναι ντροπή και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσος. Είναι ντροπή.
4: Αλλά ο ταξιτζής που έχει κάνει ένα πτέσμα από το 16 του μηνός δεν θα μπορεί να ξαναοδηγήσει.
2: Ας πρόσεχε.
4: Λοιπόν, ακριβώς. Συνεχίστε παιδιά όλοι κάτω στον αγώνα.
2: Λέγεται.
7: Α, έχω κάνει λάθος.
2: Όχι, γιατί.
7: Το παραπολιτικά πήγα.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι.
7: Εσύ ποιος είσαι.
2: Τα παραπολιτικά.
7: Ο αυτός είσαι ο Αποστόλη.
2: Ναι, ναι, αυτός. 1-0.
7: Μια γλύκα είσαι.
2: Ζαχαροτούλη.
7: Είσαι μια γλύκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Για αυτά που λες, γιατί. Όχι για τα κομμουνιστά, γιατί μ' αρέσουν τα πολιτικά. Για τα λόγια και την αυτοτομία. Μ' αρέσει πολύ. Σου ελατρεύω γιατί σου είμαι μεγάλη γυναίκα.
2: Και έχω σουξέσει μεγάλες. Είναι γνωστό αυτό. Ναι.
7: Παιδί μου είσαι και γι' αυτό λέω σε λατρεύω. Να είσαι καλά.
2: Και εσύ.
7: Την ευχή μου να έχεις.
2: Να είσαι καλά.
8: Γεια σας.
2: Γεια σας.
8: Θέλω να πείτε στο νεαρό που παρουσιάζει την εκπομπή η Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, όχι και νεαρός. Τέλος πάντων, ναι, τι να πω. Ο ένας είναι νεαρός, ο άλλος είναι μεσόκοπος. Άστο.
9: Το παιδί του λαού.
10: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
9: Εκεί παιδί είναι.
8: Δεν πειράζει να γιάσει το στόμα του και να το χαίρεται η μάνα του.
11: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
11: Έλα, ρε, να σου πω, επειδή πολλά λένε ότι είμαστε Έλληνες όλοι εμείς και τα λοιπά.
2: Ενώ τι είστε, ας πούμε.
11: Δεν ξέρω, πάντως το Ρίτσος.
2: Φιλέλληνες. Φιλέλληνες είναι ο Γεραπετρίτης. Αν ήσταν φιλέλληνες, θα το ξέραμε.
11: Α, σωστά, ναι.
12: Ακούω ταυτόχρονα ότι είμαι φιλοπαλαιστινιακός και ότι είμαι φιλοϊσραηλινός. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι φιλέλληνας.
11: Βέβαια, τώρα που το είπες, γιατί θυμήθηκα. Όταν είσαι φιλόζωος, δεν είσαι ζώο προφανώς, δεν είναι.
2: Ξαρτάται.
11: Εντάξει, ναι, εγώ το λέω γενικώς. Σαν αρχή. Ή όταν είσαι φιλέλληνας, προφανώς δεν είσαι Έλληνας. Και όταν είσαι φιλάνθρωπος, προφανώς δεν είσαι άνθρωπος. Έτσι. Το λέω έτσι γενικά να υπάρχει. Γι' αυτό που λέγαμε τώρα πριν. Έτσι. Δηλαδή ήταν αν θέλει να σου πει τι Ρωμιοστήνη στο Ρίτσο, ήταν αν θέλει να σου Μητροπάνο, α πούμε, ήταν αν θέλει να. Τόσοι και τόσοι, όλοι αυτοί είναι αν θέλει. Ναι.
2: Όχι, τι ήταν δηλαδή.
11: Με ρωτάω, δεν ξέρω, επειδή δεν ξέρω.
2: Α, εντάξει, εγώ γι' αυτό σου απαντάω.
11: Τιμή και δόξα στους αγώνες των δεξιών που λέει σήμερα ο Θήμιος.
2: Α, ναι, ναι, ναι, μεγάλη τιμή και μεγάλη δόξα. Η τιμή ναι, βέβαια στους αγώνες αυτούς ήταν πάντα πολύ μεγάλη επιζήμια για τον τόπο.
11: Πάντα είναι.
2: Τσάπα ποτέ.
13: Ναι, καλησπέρα σας, γεια σας.
2: Καλησπέρα σας, γεια σας.
13: Παίρνω για ένα σπίτι στην Καλλιστέρου 33 στα Πετράλωνα. Μιλάμε με τον κύριο Σωτήρη Γεωργοπουλό.
2: Όχι, ρε μαλάκα, δεν μιλάς. Τι θες.
13: Ορίστε.
2: Σπίτι δεν δίνω σε μαλάκες.
13: Γιατί?
2: Γιατί δεν γουστάρω μαλάκες στο σπίτι μου.
13: Λέτε, κύριε, με ποιο δικαίωμα μιλάτε έτσι.
2: Εγώ το δικαίωμα το δικό μου είναι το θέμα, γιατί εσείς είστε μαλάκας.
13: Γιατί σας πήρα εγώ τηλέφωνο.
2: Εγώ σας πήρα τηλέφωνο.
13: Όχι, γιατί σας έβρισα εγώ στο τηλέφωνο, γιατί μου μιλείτε έτσι. Τι σας έκανα.
2: Διάγνωση κάνω.
13: Διάγνωση.
2: Ναι.
13: Δηλαδή με το που σας πήρα μια πότε μαλάκα.
2: Ναι, φαίνεται από τη φωνή ότι είστε μαλάκας.
13: Ορίστε.
2: Σας φαίνεται από τη φωνή, λέω, δεν κρύβεται.
13: Τι έχει κύριε φωνή μου, μου είναι πολύ φέκτη.
2: Μαλακοφέρνει.
13: Μαλακοφέρνει. Καλά τώρα, εντάξει. Mm. Ποιο είναι το όνομά σας το πραγματικό?
2: Τζένι Μπότσι.
13: Μάλιστα. Η γνωστή Μίλφ.
2: Η γνωστή, ναι. Πήρες γατάκι τώρα να κάνεις εμένα άσερε κακομύρι τώρα.
13: Ποιο κακομύρι, κύριε, ξέρετε με ποιον ομιλείτε?
2: Θες να κάνεις και φάρσα, σούργελο.
13: Εμένα, γιατί με ξέρετε, κύριε. Σε έχω πάρει εγώ τηλέφωνο.
2: Ah. Παιδιά είμαστε. Όχι, βέβαια.
13: Γιατί ποιο είμαι, για πείτε μου.
2: Ο γνωστό μαλάκα. Το είπαμε αυτό.
13: Ωραία, όχι. Όνομα τεπώνυμο θέλω. Όνομα τεπώνυμο, όνομα διεύθυνση.
2: Μαλάκα σα έχω καταχωρήσει, λυπάμαι.
13: Εντάξει.
2: Εντάξει. Ευχαριστημένο. Όλα καλά.
13: Σα αγαπώ, γεια σου.
2: Ναι, ναι, γεια.
14: Να κάνω μία ερώτηση, παρακαλώ.
2: Ναι, καλά, γιατί όχι.
14: Εμείς παρουσιάσαμε, επειδή ακούω την εκπομπή, καλός ή κακός, αυτούς τους οποίους είχαμε στην κατοχή, που ελευθέρωσαν την Ελλάδα. Παράδειγμα, την Κεσαριανή, μια και είναι πρόσφατο. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το σιαμαίο μόρφωμα, Γεωργιάδη και Πλεύρη, τι θα παρουσιάσουν, αν θα θελήσουν να τιμήσουν, ποιον να τιμήσουν και τι θα παρουσιάσουν, με τι υλικό.
2: Την ιερή κουκούλα, δεν κατάλαβα.
14: Και πού θα τη βρούμε τόσε κουκούλε, ρε παιδιά.
2: Άντε, καλέ που δεν έχουν στα σεντούκια, νομίζεις.
14: Λέτε,
2: δεν έχουν καβάτσα, μην γίνει καμιά σύραξη, να είναι έτοιμοι.
6: Αυτοί μπορούν να τιμούν τους δικούς τους και όταν έρθουμε εμείς οι δεξιοί και πούμε, θέλουμε να τιμήσουμε και εμείς τους δικούς μας.
15: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
13: Να ρωτήσω κάτι, ρε Αποστολή. Εγώ κρίνω εξιδίων. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε υπέρ του Μητσοτάκη, το κάνει δωρεάν. Δηλαδή, εγώ ρε παιδί μου, όταν ένας πελάτης είναι πολύ καλός, θα τον κεράσω καφέ, θα του κουβαλήσω την βαλίτσα, θα του ανοίξω την πόρτα, ξέρω εγώ, θα τον βοηθήσω να μπει στο σπίτι, αλλά πληρώνομαι. Εγώ κάνω μία ερώτηση. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε, τα λέει τζάμπα για το Μητσοτάκη.
2: Δεν ξέρω, τον έχω ικανό όμως να τον κάνει και τζάμπα.
13: Δεν νομίζω. Να είναι τόσο χαζός.
2: Γιατί επειδή είσαι εσύ λαμόγιο, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι άδολοι.
13: Όχι, δεν είμαι λαμόγιο. Όταν με πληρώνει εμένα κάποιος, με πληρώνει. Και έτσι εδώ υποχρέωση. Μιλάω σοβαρά τώρα.
2: Μπορεί να το νιώθει χρέος του άνθρωπος. Τι ζωή τραβάσεις εσύ.
13: Και να το κάνει τζάμπα.
2: Ναι.
13: Εγώ δεν το νομίζω να είναι τόσο χαζός. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έξυπνος.
2: Επειδή είσαι εσύ πονήρο και λαμόγιο. Όχι, αγάπη μου, δεν είναι όλοι έτσι.
13: Και ένα δεύτερο θέμα, γιατί μιλάνε για τα παιδιά τους ορισμένοι πολιτικοί. Συγγνώμη, τα παιδιά τους όταν βλέπουν ότι ο μπαμπάς φέρνει στο σπίτι κάποια εκατομμύρια δεν έχουν ευθύνη. Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ κάποια στιγμή μίλησα με τα παιδιά μου και τους είπα πως βγάζουν τα λεφτά.
2: Oh.
13: Με συγχωρείς.
2: Τα είπες όλα.
16: Γεια σας, ονομάζομαι Δημήτρης Παπαδόπουλος και σας καλώ από το τμήμα νομικών υποθέσεων της ασφαλιστικής εταιρείας αυτοκινήτου σας. Και αυτό γιατί μας ήρθε μια ειδοποίηση για μια σοβαρή παράβαση υπέρβασης του ορίου ταχύτητας σε εθνική οδό από το αυτοκίνητό σας.
2: Και
16: θα ήθελα για μισό λεπτό να βεβαιωθώ.
2: Είστε καλέ.
16: Μας ήρθε κάποια ειδοποίηση εξηλαίωσης.
2: Ναι, ναι, να πληρώσω. Πόσα θέλετε.
16: Συγγνώμη, είστε εκεί. Δεν σας ακούω καλά.
2: Είμαι εδώ και πληρώνω. Δίνω λεφτά. Πόσα.
16: Ναι, είναι καλύτερα τώρα. Ίσως η ειδοποίηση να επιστράφηκε για κάποιο λόγο, αλλά αφήστε με να σας εξηγήσω πώς έχει το πράγμα.
2: Δεν θέλω να μου εξηγήσετε πώς έχει το πράγμα, θέλω να πληρώσω.
16: Όπου ο οδηγός του αυτοκίνητου σας πήγαινε με 150 χιλιόμετρα την ώρα πάνω σε εθνική οδό που το όριο ήταν στα 110. Περνούσε το όριο κατά 40 χιλιόμετρα και έτσι το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 680 ευρώ.
2: Τσάμπα.
16: Πλην δύο αρνητικούς βαθμούς στο point system.
2: Έλα καημένα, θα τα βρίσκουμε.
16: Και πόσοι πόντοι σας έχουν μείνει.
2: Πόσοι. Α, καραμπινά το AI.
16: Α, ναι. Συγγνώμη, αυτό είναι σημαντικό. Η φωτογραφία που τραβήχτηκε από το μηχάνημα έχει καταγράψει μια BMW X6 με πινακίδες νύζι τα V4580. Είστε ο κάτοχος αυτού του αυτοκίνητου, σωστά.
2: Αλίμονο. Να πληρώσω, κύριε, θέλω να πληρώσω. Πού βάζω λεφτά, πείτε μου πού να βάλω τα λεφτά.
16: Α, συγγνώμη τότε, φίλε. Ίσως κάποιος σου κάνει πλάκα. Πώς σου φαίνεται τώρα αυτό.
2: Την πάτησα, πω. Καλέ, πώς την πάτησα έτσι, τόσα χρόνια εμπειρία. Κοίτα να δεις, σαν κουτόχορτο. Πω.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Ionion FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
4: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
3: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
4: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
3: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στον νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
4: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
3: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στον νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.

0: Γιακουμής Ευάγγελος.
1: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
0: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
1: Κουμπότα.
0: Ισέκη.
1: Μιτσουμπίση.
0: Γιάνμαρ.
1: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Γιακουμής Ευάγγελος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
0: Και στο tractor.gr.
2: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230-23-085.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Που δεν έχουν χωράσει από όσα έχετε φάει. Και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια.
7: Άξο, αλουτρός, αλουτίνεις, καλούπας και το δίνεις.
8: Φάγατε, φάγατε, φάγατε.

0: Έλα, πώς όλα, ρε.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, θέλω μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Θυμάσαι τι μαλακές έλεγε χθες ο Άδωνης που θα πήγαινε στην Ιωνία, σωστά. Θυμάσαι.
1: Τώρα ναι, και προχθές και παραπροχθές, τι εννοείς.
0: Μπράβο, λοιπόν.
1: Έχει μέρα η μαλακία για τον Άδωνη, υπάρχει διαχωρισμός.
0: Όχι, απλά χθες έλεγε μαλακές για την Ιωνία. Λοιπόν, εκεί που λέει ο Άδωνης ότι η Ιωνία είναι μία λαϊκή γειτονιά, θα βάλεις για μία τάκα τον Ιωνία του Καζαντζίδη.
2: Τι εγκαινιάζεται σε λίγο και μια καινούργια πτέρυγα στο Αγία Όλγα.
3: Ναι, στο Κωνσταντοπούλιο.
4: Στη
3: Νέα Ιωνία έχουμε τα νέα ΤΕΠ, ένα έργο σχεδόν 3 εκατομμύρια. Είναι σε μια λαϊκή περιοχή στη Νέα Ιωνία.

0: Χριστός Ανέστη!
1: Μετά όταν λέει ότι θα με περιμένουν εκεί οι κομμουνιστές, έχουν κάνει κάτι τέτοιο, θα βρεις από Ρουάμα το Νέα Ιωνία Παλιομαλάκα, έτσι λέγεται, και ό,τι βρισκές έχει το τραγούδι, πάνω που θα λέει κάτι ο Άδωνη, θα το κολλάς αυτό. Θα πήγες με σπασμένη μύτη, του γαμώ το σπίτι και αυτά. Και στο τέλος το τραγούδι λέει Ιων ένα σου ζητώ, γάμισε τη Σάντα. Εκεί θα βάλεις Ιων ένα σου ζητώ, γάμισε το η Νέα Δημοκρατία και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αν μπορείς κάτω, δες το.
2: Δεν σε περιμένουν εκεί απ' έξω.
0: Έχουν καλέσει σε πανσυντοποίηση τα εργατικά κέντρα, το κουκουέ.
3: Μία ψήλον αλφα, γιώτα, ωμέγα, μη, γιώτα, αλφα, Νέα Ιωνία, παλιό μαλάκα.
2: Θα φάνε απ' έξω αυτοί, τι θέλουν.
0: Θα έχει φασαρία.
2: Θα πούν τι.
0: Κοιτάξτε, έχω καταλήξει γιατί γίνονται αυτά.
3: Τα Νέα Ιωνία τώρα, μωρή κυρία, να του μάνει σε μάγκα, δεν παίζει με την καμία.
0: Χώρος υγείας ήταν ένας προνομιακός χώρος αριστεράς, γενικά ένας προνομιακός χώρος για αντιπολίτευση. Αυτό για να πάντα στην Ελλάδα.
3: Στου δρόμου γραφίτι και σου γάμω το σπίτι. Όποιο μα κοφεί θα φύγει με σπασμένη μύτη.
0: Τώρα η δουλειά που γίνεται στο Υπουργείο Υγείας, δεν το λέω τώρα περί αυτολογώντας, αλλά δεν κρύβεται.
3: Για τον περισσόρε μάγκα μου, τι να σου πω. Δεν πατάσουμε στο πιο τρελό σου όνειρο.
0: Αυτό αφαιρεί σε μεγάλο βαθμό την ευκαιρία της φασαρίας.
3: Το πέτρινο θα το θυμάμαι, μάγκα μου για πάντα. Ιον ένα σου ζητώ, γάμισε τη
4: Νέα Δημοκρατία!

0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Με λένε Γιώργο Μιλιώτη, είμαι ένας ανεξάρτητος καλλιτέχνης και σας παίρνω και κάτι πολύ προσωπικό.
1: Οπα.
0: Με ποιο κύριο μιλάω, παρακαλώ?
1: Με μένα.
0: Α, ωραία φωνή. Δεν μπορώ να σου πω, είναι μεσημέρι.
1: Okay.
0: Ξάλλου είναι μόνο η δεύτερη φορά που μιλάμε, παρότι σας ακούω πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Αποστόλη, να μπω στο θέμα.
1: Μπες.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι με τίτλο Παραμύθ, το οποίο μιλάει για έναν προφήτη που κανείς δεν τον πιστεύει, μέχρι που κάνει έναν τύπο να μιλήσει, αλλά όταν ο τύπος μιλάει τον αμφισβητεί και αυτός. Είναι βασισμένο σε ένα παραμύθι που μου έλεγε ο παππούς μου όταν ήμουν μικρός και ήθελα, αν γίνεται, να το αφαιρώσω στη μνήμη του, γιατί την Παρασκευή θα είχε και γενέθλια. Ήταν ένας άνθρωπος με πολύ καθαρή καρδιά που είχε έρθει κατατρεγμένος από τα Μικρά Ασία κάποτε. Αυτό.
1: Έγινε, να
0: είσαι καλά. Στο YouTube και την Παρασκευή 3 Απριλίου κυκλοφορεί επίσημα παντού.

0: Τι άρε μου έφτιαξα τόσο εύκολα. Τι ωραία.
1: Α, μωρέ. Τι θες, ρε.
0: Έλα, μωρή Λουλού. Να σου πω, καταρχήν, απολογούμε για το Μπαρμπαμπάφο. Δεν ξαναμιλάω για αυτόν, γιατί δεν είχα καταλάβει την ανάπηρο το παλικάρι. Εντάξει, και πάθει ένα ατύχημα, είχα ακούσει. Πάντων, ας λέει ότι θέλει για μένα, δεν με πειράζει. Αλλά το άλλο, ρε μαλάκα, το κατουρημένο, το ταριφάκι. Έχω να του δώσω ένα μήνυμα μέσα από εδώ.
1: Αγαπιέστε, νομίζω. Ποθιέστε.
0: Άκου, ρε φουκάρα.
1: Σας βλέπω εγώ τα σκαλιά της εκκλησίας. Εγώ θα πετάω τα ρίζια.
0: Απίστε με, ρε αρκετή.
1: Ή θα αλλάζω τα στεφάνια, ένα από τα δύο.
0: Ρε, εσύ είσαι τιμιατό, ρε. Είσαι λιβανιστήρι. Τι αεροδρόμια θέλεις. Δεν είναι για σένα αυτά, ρε φουκαρατζίκο. Κάτσε εκεί στη Λιωσίο να πάρεις καμιά κατουρημένη γριά. Τι αεροδρόμιο, ρε. Τι είναι αυτά, ρε. Εκεί είμαστε καθαροί, πλημμένοι όλοι με καινούρια αυτοκίνητα. Μιλάμε αγγλικά.
1: Είσαι καθαρός, πλημμένος.
0: Εσύ, ρε φιλαράκι, τι δουλειά έχεις, ρε αγόρι μου, να μιλάς για αεροδρόμιο.
1: Να σου πω τώρα που έχεις αυτά τα αγγλικά τα αυτοκίνητα, μιλάς και αγγλικά στους ξένους.
0: Να σου πω, ρε, εσύ είσαι θυμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι και θέλω και παραγγελία για την Παρασκευή, θα το βάλεις.
1: Yes, yes, tell me.
0: Ακούς, την Παρασκευή θα το βάλεις αυτό μαζί με το θυμιατό, το λιβανιστήρι. Εσύ είσαι θυμιατό, ρε φουκαρά, ρε λιβανιστήρι. Τι δουλειά έχεις, ρε μαλάκα, με τα αεροδρόμιο, ρε βρωμιάρι.
2: Ναι. Για μια διαφήμιση ήθελα να κάνω.
1: Τι διαφήμιση?
2: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
1: Καμπαρέ στον Πειραιά? Πάνε ναύτες πολύ?
2: Δεν ακούω.
1: Έχει ναύτες πολλού, μαζεύει ναυτικό μέσα, σκάνε μύτη με τη φρεγάτα.
2: Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε, ρε.
0: Ρε, εσύ είσαι θυμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι.
2: Ρε, θυμιατό, δεν είναι για σένα αυτά.
0: Τι αεροδρόμια θέλεις, δεν είναι για σένα αυτά, ρε φουγκαρατζίκο.
2: Εσύ είσαι και το λιβανιστήρι, τι να κάνεις.
0: Κάτσε εκεί στη Λιωσίο να πάρεις καμιά κατουρημένη γριά.
2: Άμα με γνωρίζεις, θα σου φύγουν τα ούρα.
0: Τι αεροδρόμιο, ρε, τι είναι αυτά, ρε, εκεί είμαστε καθαροί, πλημμένοι όλοι.
2: Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε.
0: Εσύ είσαι θυμιατό, ρε φουγκαρά, ρε λιβανιστήρι.
2: Αντε και γάρι το σπίτι σου, γάρι.
1: Πάντως τέτοια γλώσσα από καμπαρετζή δεν την περίμενα.
3: Καλημέρα, Αποστόλη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, επίσης.
3: Σήμερα, 30 Μάρτη του 1952, όμως, άγρια ξημερώματα, ξημέρωνε Κυριακή και αυτή τη μέρα που ούτε οι Ναζί δεν έκαναν εκτελέσεις, εξετέλεσαν τον Πελογιάννη. Μπορείτε να βάλετε τον τετραγούδι ο Πελογιάννη ζει.
4: Όταν πάτησαν τα χώματά μας οι Γερμανοί, ή αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς με την κυβέρνησή του, εγκατέλειψαν τη χώρα και το λαό στην τύχη τους. Άφησαν κλεισμένους στις φυλακές, στη διάθεση των κατακτητών, εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους, μαζί και εμένα. Αποδράσαμε και όσοι από μας σώθηκαν μπήκαν αμέσως στην αντίσταση. Ιδρύσαμε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Στην αρχή της γερμανικής κατοχής, το 1/7 του πληθυσμού πέθανε από την πείνα. Το ξέρετε, ήταν μια αληθινή γενοκτονία. Το έθνος ήταν σε κίνδυνο. Σε τούτη την κρίσιμη στιγμή ήρθε το ΕΑΜ να σηκώσει τον ετοιμοθάνατο λαό μας. Να τον ψυχώσει, να του θυμίσει πώς κερδίζεται.

0: Έλα ρε φίλε, με έβαλες, άκουσα Άδωνη, άκουσα το άλλο το καθήκη, το Πλεύρη. Βάλε λίγο Άρη να ακούσουμε, να ανοίξει η καρδιά μας. Μας μαύρισες με αυτά τα καθάρματα πρωί πρωί.
1: Ναι, και ήθελες λίγο Άρη να φύγει το μυαλό. Ναι, εντάξει.
0: Το... Βάλε λίγο να ακούσουμε εκεί, έστω αυτή την αναπαράσταση, στο λόγο στη Λαμία ή οτιδήποτε άλλο. Ή να διαβάσετε κάτι γι' αυτό το παλικάρι.
1: Α, αυτό τον Άρη, νόμιζα τον Πρωτοσάλτε.
0: Όχι, δεν αντέχω άλλο.
1: Θα τέριαζε κι ένας Πρωτοσάλτε μετά από αυτούς.
0: Δεν αντέχω.
2: Μητσοτάκι, μαμιέσαι.
0: Πάει, αλλά δεν αντέχω άλλο.
1: Δεν πάει όμως ο άλλος ο Άρης.
0: Βάλε τον άλλο να ακούσουμε λίγο, να χαρούμε, να γελάσουμε.
1: Όχου, δεν έχεις πλάκα.
0: Δεν έχω.
3: Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά. Η λαοκρατία, γιατί αν αυτό δεν γίνει, εμείς πάλι θα ξαναβγούμε στο βουνό. Μα είμαι βέβαιος ότι δεν θα χρειαστεί, γιατί ο λαός μας δοκιμάστηκε σκληρά και σήμερα γνωρίζει καλά ποιο είναι το συμφέρον του. Με την πεποίθηση αυτή, τελειώνοντας, σας καλώ να φωνάξουμε. Ζήτω ο κυρίαρχος λαός μας!

0: Συνεχίζω λοιπόν και θα ήθελα την Παρασκευή, επειδή με έχει τσατίσει ο Πλεύρης με το φασιστό Άδωνη.
1: Το κουκουέ αυτή τη στιγμή πάει στο Λιτόχωρο, ναι, και μιλάει ο κύριος Κουτσούμπας,
2: ναι,
1: για τα 80 χρόνια Δημοκρατικού Στρατού, για την έναρξη του εμφυλίου. Ο κύριος Κουτσούμπας αυτό το τιμά. Εγώ που ήμουνα στην άλλη πλευρά η παράταξή μου.
3: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
0: Να βάλεις τον ύμνο πρώτο του Ελλάς.

και μετά τον ύμνο του Δημοκρατικού Στρατού, αυτά μαζί, στη μνήμη αυτών που σκοτωθήκανε και σε αυτού που συνεχίζουν να είναι αμετανόητοι επαναστάτες κομμουνιστές και να παλεύουν για μια καλύτερη ζωή. Αυτό ρε Αποστολή.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
8: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αγαπητοί ακροατές του Γεώνιον FM, καλημέρα σας. Είναι η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Κυριακή 18 του Μάη σήμερα και έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο, καλλιτέχνη φυσικά, τραγουδοποιό και τραγουδιστή, τον οποίο εγώ βέβαια διακρίνω για την αθωότητα που βγάζει στα τραγούδια του και σε ερμηνείες του. Είναι ο αγαπημένος σε όλους μας Νίκος Γιώγαλας. Νίκο, καλώς ήρθες στην εκπομπή μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μου.
1: Να είσαι καλά, Γιολάντα μου, και εγώ ευχαριστώ.
0: Σε βρίσκουμε πάρα πολύ ενεργό αυτή την περίοδο, σωστά?
1: Τα τελευταία χρόνια θα έλεγα. Αν εξαιρέσουμε τον κορονοϊό δηλαδή. Αλλά μετά τον κορονοϊό και πριν, και μπορώ να πω ότι είμαι πολύ πιο ενεργός από ότι ήμουν ίσως και νέος.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχεις και ίστρο δημιουργικό, θα έλεγα, έτσι?
1: Εντάξει, ναι, κατά κάποιο τρόπο, ναι.
0: Εσύ γεννήθηκες στην Ημαθία, την αγαπημένη μου Βέρεια, και συγκεκριμένα σε ένα ορεινό χωριό. Και θέλω, για να ακούσουν οι ακροατές, γιατί μας ακούν και ακροατές από το εξωτερικό, από Καναδά, από Αμερική, από Αυστραλία.
1: Α, ωραία, πολύ ωραίο αυτό.
0: Ποιες είναι οι εικόνες σου από τα πρώτα σου χρόνια?
1: Και τα πρώτα μου χρόνια είναι στο χωριό, ένα χωριό χωρίς ρεύμα, με μουσικές μόνο κλαρίνο, ακορντεόν, νταούλι, γκάιντα. Αυτά ήταν τα πρώτα πράγματα, ζουγνάδες, έτσι. Γιατί ήταν ένα χωριό που ήταν και κοντά μεταξύ Βέρειας και Νάουσας. Οπότε η επιρροή της μουσικής της Νάουσας εκεί ήταν πολύ έντονη. Λοιπόν, οπότε μέχρι τα 7 μου μπορώ να πω ότι άκουγα μόνο αυτές τις μουσικές. Και όταν έρχονταν στο χωριό ομάδες και χορευτικά συγκροτήματα και τα λοιπά στις γιορτές, τους γάμους και όλα αυτά. Μετά στη Βέρεια που κατέβηκα, άκουσα το λαϊκό τραγούδι της δεκαετίας του 60-70, καθώς και άρχισα να ακούω και τη ροκ μουσική, η οποία είχε ήδη σκάσει μύτη τότε. Και αυτή ήταν που στην κυριολεξία μου άλλαξε τη ζωή και έγινε η αφορμή δηλαδή να κάνω το ταξίδι μου από τη Βέρεια στην Αθήνα, προσπαθώντας να μοιάσω στα είδωλά μου, και έτσι άρχισα να ψάχνομαι και να ανακαλύπτω τον εαυτό μου.
0: Σε ξύπνησε μουσικά δηλαδή η ροκ μουσική? Υπάρχει κάποιο τραγούδι που νιώθεις ότι ξύπνησε σένα τον Νικόλα μουσικά?
1: Κοίταξε, πολλά τραγούδια. Ό,τι είχε να κάνει με τους Beatles, με το Woodstock, με το Dylan, με τους Jefferson Airplane, με την pop μουσική των Olympians και των άλλων συγκροτημάτων που πέτυχα στη γενιά μου, στα πάρτι και τα λοιπά. Όλα αυτά ήταν αφορμές, έτσι, αυτός ο ήχος δηλαδή, ο νέος ήχος αυτός, ήταν η αφορμή για να ασχοληθώ. Απλά πάντα κουβαλούσα βέβαια και το λαϊκό και το δημοτικό τραγούδι.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, Νικόλα, γιατί βγαίνει και στις μουσικές που γράφεις.
1: Μάλλον γι' αυτό γράφω έτσι μπερδεμένα, ας πούμε.
0: Δεν είναι μπερδεμένα, είναι πολυδιάστατα.
1: Okay.
0: Είναι πολυδιάστατα και είναι εξαιρετικό αυτό για ένα τραγουδοποιό.
1: Ναι, τι να πω. Αγάπησα δηλαδή πολλά είδη μουσικής. Ήμουν τυχερός.
0: Θέλω να μου πεις, πότε ένιωσες εσύ, αγαπημένε Νίκος Γιώγαλα, ότι η μουσική δεν θα είναι απλά χόμπι, αλλά τρόπο ζωής?
1: Το ένιωσα πάρα πολύ γρήγορα, γιατί στην τρίτη γυμνασίου ήδη στα πάρτι, στις εκδρομές και τα λοιπά, με κιθάρες που ακόμα δεν έπαιζα, αλλά πρόσφερα και εγώ με τη φωνή μου. Και βέβαια πριν συμβεί αυτό, σε όλο το δημοτικό ήμουν τυχερός, γιατί είχα την δασκάλα της οδικής, η οποία μας έμαθε να ξεχωρίζουμε πρώτη και δεύτερη φωνή. Και εγώ ήμουν αυτός που, εάν δεν ήμουν, δεν γινόταν η χοροδία. Δηλαδή, γιατί κρατούσα την πρώτη φωνή.
0: Καταπληκτικό.
1: Ναι, οπότε μετά στα πάρτι και εδώ και εκεί, ως φαίνεται έδωσα δείγματα, και κάποια στιγμή ένα μεγαλύτερο παιδί από την Τετάρτη Γυμνασίου στο διάλειμμα με πλησίασε και μου είπε, κάναμε ένα συγκρότημα και χρειαζόμαστε ένα τραγουδιστή, μεγαλύτερα παιδιά αυτά, γιατί θα φύγει φαντάρος. Είσαι? Και σαν έτοιμος από καιρό, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτό είχε καθορίσει πάρα πολύ τη δική μου, ας πούμε, ζωή τελικά, γιατί ξεκίνησα να παίζω Σάββατα Κυριακές τότε σε δύο κλαμπ που υπήρχαν στη Βέρεια, υπήρχαν δύο κλαμπ και δύο συγκροτήματα. Εγώ έπαιζα με τους Spiders αυτό το συγκρότημα και πληρωνόμουνα.
0: Ναι.
1: Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, και τα χρήματα, και χρήματα άρχισα να βγάζω και να εκφράζω με κάτι που τελικά πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι είναι το κεντρικό σημείο, ας πούμε, σαν δουλειά και σαν έκφραση.
0: Κατάλαβα. Νίκο μου, πάμε τραγούδι και μετά να πάμε στην επόμενη ερώτηση.
1: Βεβαίως.

0: Στα πρώτα σου βήματα είδα εγώ ότι διασκεύαζες παραδοσιακά τραγούδια με το σχήμα Νάκαρα.
1: Πολύ σωστά.
0: Τι σε εγωιτεύει, τι σε εγωιτεύει στα παραδοσιακά, στην παράδοση γενικά?
1: Ναι, θα σου πω. Αυτό ήταν η αφορμή για να κατέβω στην Αθήνα. Γιατί κατέβηκε ένα παιδί από το συγκρότημα πριν από μένα. Ήταν η αδερφή του εδώ, ήταν φίλη της Μαρίζας Κοχ. Κάνε ένα συγκρότημα τα Ανάκαρα με διασκευές δημοτικών τραγουδιών. Έφυγε το ένα παιδί γιατί είχε περάσει το πανεπιστήμιο και έπρεπε να φύγει. Και έγινε η πρόσκληση σε μένα.
0: Σωστά.
1: Και άρπαξα και κατευθείαν ήρθα εδώ. Μου ήταν πολύ οικείο το να κάνω κάτι τέτοιο. Γιατί εκείνα τα χρόνια εγώ άκουγα φανατικά, ας πούμε, ροκ μουσική. Έτσι. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο τα παρουσιάζαμε ήταν ένα τρίο φωνητικό, ένας πιο σύγχρονος τρόπος δηλαδή, και έτσι πολύ εύκολα μπήκα σε αυτή τη διαδικασία και ήταν, θυμάμαι, κάτι το οποίο ήταν πολύ παράξενο, φαινόταν πολύ παράξενο στους νέους εκείνης της εποχής. Λοιπόν, ήταν και δικτατορία, μην ξεχνάς. Οπότε ασχολήθηκα πράγματι με το συγκρότημα Ανάκαρα με αυτή τη μουσική, η οποία όμως μου έφερε κοντά για κάποιους άλλους φίλους, για παράδειγμα τους αδερφούς Κατσιμίχα, οι οποίοι το ξέρανε το συγκρότημα και αυτοί προσπαθούσαν να βρούνε άκρη το εκείνα τα χρόνια. Γνωριστήκαμε, κάναμε παρέα με αφορμή τα δημοτικά τραγούδια.

0: Εξαιρετικό. Να πούμε ότι ο ηχολήπτης, ο Γιάννης Δρακάκος, ήταν χρόνια με το Χάρη και τον Πάνο το Κατσιμίχα μουσικός.
1: Ακριβώς. Έτσι. Εγώ ήμουνα λοιπόν, κάναμε ένα φωνητικό τρίο τότε με τα παιδιά. Παίξαμε στο Παρίσι, βρεθήκαμε στο Παρίσι που ήμουν εγώ και παίξαμε και στο Μετρό. Παίξαμε με τον Σαββόπουλο στους Αχαρνείς, δηλαδή γίνανε διάφορα πράγματα, ας πούμε.
0: Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι για τις συνεργασίες με τον Θανάση τον Καϊφίλια και τον Ηρακλή τον Τριταφυλλίδη.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή η συνεργασία, Νικόλα μου, άφησε ένα ιδιαίτερο αποτύπωμα. Τι κρατάς από εκείνες τις εποχές?
1: Κοίτα, το ξεκίνημα έχει μια ιδιαίτερη μυρωδιά, έτσι, όταν ξεκινάς. Είναι όλα καινούργια, όλα φρέσκα. Έχεις από τη μια, από την άλλη πρέπει να μάθεις πράγματα. Αγόρασα κιθάρα με το που κατέβηκα στην Αθήνα, ξεκίνησα να παίζω κιθάρα, ξεκίνησα οδείο, έκανα πιάνο, δεν μπόρεσα να αγοράσω πιάνο, έπιασα την κιθάρα. Δηλαδή αυτό που ήθελα τελικά, η φωνή μέσα μου και η φλόγα ήταν να γράψω πράγματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με τα πρώτα ακοπανιαμέντα που έμαθα άρχισα να σκαλίζω μελωδίες. Αυτό ήταν το δυνατό σημείο που μου άρεσε πιο πολύ. Λοιπόν, και βέβαια οι συνεργασίες όλες αυτές και με τον Ηρακλή και με τον Καϊφίλια ήταν τα πρώτα βήματα, ήταν σχολεία δηλαδή.
0: Πάμε τραγούδι.
1: Βεβαίως.

0: Ήθελα να σε ρωτήσω, αγαπημένε Νίκος Γιώγαλα, πειράζει ψηλό Νικόλα, μου βγαίνει καλύτερα.
1: Καθόλου.
0: Ωραία.
1: Λες.
0: Αν υπάρχει κάποιο άλμπουμ δικό σου, το οποίο θεωρείς καθοριστικό για την πορεία σου, ξεχωρίζεις κάποιο άλμπουμ?
1: Κοίταξε, ναι, το γυρνάω καιρός.
0: Πριν πεις οτιδήποτε, πάμε να ακούσουμε κάτι από αυτό το άλμπουμ.
1: Βέβαια.

0: θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ, τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
9: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
8: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
12: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Ήθελα να σου πω για τους στίχους σου, Νίκος Γιώγαλα. Μιλούν απλά και άμεσα τα τραγούδια σου. Πώς γεννιέται ένα τραγούδι, θες να μου πεις? Γιατί εγώ το βλέπω πολύ δύσκολο να γεννηθεί ένα τραγούδι.
15: Ναι, γράφεις τραγούδια?
14: Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά γράφω στίχους.
15: Αν γράφεις στίχους, ξέρεις λοιπόν τη διαδικασία. Το τραγούδι είναι βασικά η στίχη είναι, και μετά είναι μια μελοποίηση. Ή εντάξει, βέβαια ευχής έργο να γίνεται συγχρόνως, αυτό είναι πολύ δύσκολο, αλλά ακούγοντας πολλή μουσική, παίζοντας πολλές μουσικές και διαβάζοντας πολλά βιβλία, έτσι γίνεται νομίζω, και ζώντας βέβαια έντονες στιγμές, και αν τα τραύματα, μερικές φορές μέσα από τα τραύματα βγαίνουν τα τραγούδια,
14: ναι,
15: δεν είναι τόσο δυνατά που να σε, πώς να το πω, να σε ακυρώσουν, ας πούμε, σαν συνέστημα, και μπορείς να διαχειριστείς τον πόνο, εκεί μπορείς να γράψεις και ένα τραγούδι.
14: Δηλαδή έχουν προσωπικό βάρος τα τραγούδια για σένα, και ίσως και βιωματικά είναι τα περισσότερα από αυτά.
15: Υπάρχουν πολλά βιωματικά τραγούδια, ναι, αλλά όχι μόνο, υπάρχουν βιωματικά, ή μερικές φορές μπορεί να είναι άμεσα βιωματικά, μερικές φορές έμεσα. Μπορεί να είναι και πληροφορίες ή πώς να το πω, διηγήσεις άλλων ανθρώπων, έτσι, και να μπει κανείς στη θέση του άλλου και να γράψει.
14: Υπάρχει κάποιο τραγούδι, Νίκο μου, που γράφτηκε κάποια ιστορία που είναι, που αφορά εσένα αποκλειστικά?
15: Ναι, εντάξει, το Σαν Στάρ του Σινεμά είναι μια τέτοια ιστορία.
14: Α, είναι, ναι, λοιπόν, έτσι.
15: Για καλά, όχι μόνο είναι και μια, είναι και στίχος μουσική μία και έξω.
14: Κατάλαβα.
15: Έτσι, ό,τι το έγραψα μέσα σε, τι να πω, σε 5 λεπτά, 10.
14: Ναι.
15: Ναι, και τη μουσική και το στίχο. Αλλά σου είπα και πάλι ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο. Αν όμως τύχει και γράψεις τέτοια πράγματα έτσι τόσο εμπνευσμένα, συνήθως μπορεί να είναι καλά αυτά τα τραγούδια.

0: Έχεις κάνει πάρα πολλές συνεργασίες με καλλιτέχνες, Λάκης Παπαδόπουλος, Νίκος Πορτοκάλογλου, Γλυκερία, η Αναστασία Μουτσάτσου. Πώς επιλέγεις τους ανθρώπους που
1: θες να ερμηνεύουν τα τραγούδια σου?
2: Τα τραγούδια μου, ναι. Πώς επιλέγω? Η τύχη παίζει μεγάλο ρόλο εδώ πέρα, έτσι. Δηλαδή, π.χ. εγώ έπαιζα με τον Ηρακλή Τριανταφυλλίδη στη Σοφίτα στην Πλάκα πριν κάνω δισκογραφία και έσκασε μύτη ένα καινούριο συγκρότημα, ας πούμε, η Φατμέ τότε. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά που εγώ έλεγα το 81, εγώ έλεγα, ας πούμε, στο Πάλκο δύο τραγούδια των Κατσιμιχαίων πολύ πριν τα βγάλουν σε δίσκο αυτή.
0: Ποια?
2: Έλεγα το «Μια βραδιά στο Λούκι».
0: «Μια βραδιά στο Λούκι», ναι.
2: Και το «Φάνη».
0: Ναι.
2: Έτσι. Και καθώς είχα κλειστά τα μάτια, τα παιδιά από τους Φατμέ είχαν μάθει τα κόρτα και ανέβηκαν αθόρυβα πάνω στο πάλκο και ξαφνικά ακούω μια ορχήστρα πίσω μου να παίζει.
0: Τι ωραίο τώρα αυτό που μόλις περιέγραψες, ρε Σύνικο.
2: Αυτή η σχέση, όπως καταλαβαίνεις, ήταν πολύ, πολύ μοιραία. Και ναι. Μείναμε μαζί, μείναμε χρόνια και είμαστε φίλοι και κουμπάρι, ξέρω εγώ, με τον Τζάκαλο. Θέλω να πω δηλαδή ότι μερικές φορές συμβαίνουν αυτά.

0: που έριξε ο Μιχάλης, ο μαγαζάτορας στα παπάκια,
1: ναι,
0: να τραγουδήσω εγώ λαϊκά τραγούδια. Και επειδή γνωρίζω τα παιδιά τους Αχαρνής, που είναι ένα νέο συγκρότημα λαϊκό, και παίζει και ένας φίλος μου κολλητός εκεί πέρα μέσα, κάνουμε και ένα τραγούδι μου τώρα, έτσι, με λαϊκό προσανατολισμό.
1: Αυτό είναι νέο και θέλω να μας πεις για αυτό το τραγούδι.
0: Μια διασκευή σε ένα τραγούδι, επανεκτέλεση εν πάση περιπτώσει.
1: Θα μας πεις ποιο?
0: Είναι το «Η αλήθεια πονά».
1: «Η αλήθεια πονά», θα το πεις, ε?
0: Θα το πούμε, βέβαια, θα το πούμε. Λοιπόν, οπότε προκύπτουν όλα αυτά μαζί και τώρα είμαστε σε μια διαδικασία, σε πρόβες, και λέω λαϊκά τραγούδια, δηλαδή μπαίνω μέσα στο ποτάμι της λαϊκής μουσικής.
1: Αυτό είναι εξαιρετικό.
0: Είναι ένα ταξίδι δηλαδή απίστευτο, ας πούμε.
1: Είναι εξαιρετικό και να πούμε για τους Αχαρνείς, είναι εξαιρετικοί και οι δύο μπουζουξίδες, ο Γιάννης ο Τζάνης,
0: μπράβο,
1: ο Βασίλης ο Κορδάτης, που έχω συνεργαστεί, ναι, πολύ μαζί τους, και είναι και πολύ καλά παιδιά, έτσι.
0: Ξέρεις τα παιδιά.
1: Ναι, είναι εξαιρετικοί.
0: Βεβαίως. Οπότε, πέρα από όλα τα άλλα που κάνω, δηλαδή που παίζω με την τετράδα, με το Λάκη, τον Παπαδόπουλο, τον Γιοκαρίνη και τον Καζούλη, ας πούμε, αυτόν τον καιρό, ή με τον Καζούλη, μπορεί και κατά διάδας πολλές φορές,
1: ναι,
0: προκύπτει και αυτή η συνεργασία για κάτι διαφορετικό, ας πούμε.

0: Υπάρχει κάποια συνεργασία που θα ήθελες και δεν έγινε ποτέ?
1: Κάποια συνεργασία, ναι.
0: Εκτός από μένα δηλαδή.
1: Δεν ξέρω πώς ξέφυγες, αλλά...
0: Ήρθε η ώρα.
1: Θα έρθεις την Πέμπτη.
0: Θα έρθω την Πέμπτη. Ρε συ Νικόλα, ας πούμε για την Πέμπτη, σε παρακαλώ. Είναι στα παπάκια, θέλω εσύ να πεις στους συνεργάτες σου.
1: Είναι στα παπάκια και είναι μια ιδέα.

0: Οπότε εγώ καλώ τον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή, την Πέμπτη, όλοι 22, παρόντες.
1: 22 Μαΐου.
0: Ναι, 22 πέμπτη. Μαΐου, στα έτσι. Παπάκια, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τον Νίκο Ζιόγαλα, που τον αγαπάμε όλοι, σε λαϊκά άσματα. Τι καλύτερο.
1: Σε κόντρα ρόλο.
0: Σε κόντρα ρόλο. Εγώ πότε θα είμαι εκεί σίγουρα, 100%.
2: Βεβαίως, θα χαρώ πάρα πολύ.

είναι τρεις. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
7: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
6: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
7: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
6: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Και φτάσαμε στη δεύτερη ώρα για εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Είναι το Ionion FM και η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο υπέροχος και εξακουστός Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Και είμαστε στη μέση μιας καταπληκτικής κουβέντας με τον αγαπημένο καλλιτέχνη Νίκος Γιώγαλα. Να πούμε για την... υπάρχουν αρκετές κλεισμένες ημερομηνίες με την τετράδα, δηλαδή με το Λάκη, με το Βασίλη, υπάρχουν κάποια πράγματα, ναι, για να ξέρει, ναι, και ο κόσμος, οι ακρότες αυτή τη στιγμή.
12: Υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν. Τι να πω, θέλεις τώρα να μπω να δω?
11: Αμέ.
12: Για κάτσε να προσπαθήσω να... μπω μέσα να δω, με ακούς, έτσι?
11: Μέχρι να μπεις, παίζουν δύο τραγούδια τώρα μετά το άλλο.
12: Μπράβο, παίξε.

0: η πρώτη που κάναμε ήταν στην επανομή με την τετράδα αυτή.
1: Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Θεσσαλονίκη. Τώρα εδώ βλέπω ξεκινάνε κάποια πράγματα 18 έκτου στο θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη.
1: 18 έκτου στο θέατρο Κήπου, ναι.
0: Ναι, 27 έκτου Σαντορίνη θα πάω εγώ μαζί με το Λάκη.
1: Τέλεια.
0: 4 εβδόμου στο Λερουά, στον Κάλαμο. 11 εβδόμου στην πατρίδα μου, στη Βέρεια.
1: Τι ωραία.
0: 12 εβδόμου στη Μελίτη. Δεν ξέρω πού είναι η Μελίτη.
1: Πού είναι η Μελίτη?
0: Συγγνώμη, αλλά.
1: Ναι, οι ακροατές προφανώς που θα είναι από εκεί θα το ξέρουν.
0: 14 εβδόμου στον Πύργο. 18 εβδόμου στην Καλαμάτα. 9 εβδόμου στη Λευκύμη, στην Κέρκυρα. 13 εβδόμου στη Σύρο και έπεται συνέχεια.
1: Τέλεια. Τέλεια. Και να σου κάνω μια άλλη ερώτηση που είναι σημαντική για μένα. Έχεις μιλήσει με πολύ αγάπη για την κόρη σου.
0: Βεβαίως.
1: Πώς έχει επηρεάσει αυτή η σχέση με την κόρη σου?
0: Με έχει
1: σαν
0: επηρεάσει.
1: Άνθρωπο και σαν δημιουργό, έτσι.
0: Με επηρεάζει. Αρκεί να σου πω ότι από τότε που γεννήθηκε, είναι 15 χρονών τώρα, δεν είχα κάνει ούτε τραγούδια ούτε τίποτα. Ασχολιόμουν μόνο με την κόρη μου. Για μένα είναι το καλύτερο τραγούδι, ας πούμε, που θα είχα να ασχοληθώ.
1: Τι ωραίο αυτό που είπες τώρα.
0: Είναι διαρκείας.
1: Το καλύτερο τραγούδι και είναι διαρκείας. Εξαιρετικό, ρε εσύ.
0: Εντάξει, όταν έχεις να κάνεις με ένα πλάσμα, ας πούμε, νέο, που εξαρτάται από σένα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Είναι κομμάτι από σένα.
0: Πας σε δεύτερη μοίρα πηγαίνουν τα υπόλοιπα. Τουλάχιστον έτσι. Έτσι αισθάνομαι εγώ.
1: Καταλαβαίνω. Πάμε τραγούδι και επανερχόμαστε.
0: Βεβαίως.

0: Ήθελα να σου πω, αγαπημένη Νίκος Γιώγαλα, είχα βγάλει τις προάλλες τον Παντελή το Θαλασσινό, ο οποίος ήταν καταπέλτης όσο αφορά στις playlist στα ραδιόφωνα, και θέλω να μου πεις ρε Σύνικο τη γνώμη σου γι' αυτό. Έβγαλε πολλά παράπονα ο Παντελής δηλαδή.
1: Εντάξει τώρα, ξέρεις τι, πώς να το πω αυτό, χωρίς να φανεί γκρίνια ας πούμε. Δεν ξέρω, άλλαξαν οι εποχές.
0: Πολύ.
1: Άλλαξαν οι εποχές. Και βέβαια, εγώ δεν μπορώ να το παρακολουθήσω αυτό, βλέπω τι γίνεται και ούτε μπορώ να κάνω. Εδώ ρε εσύ άκουσα να παραπονιέται, θυμάμαι τον... το συγχωρεμένο το Λαβρέντι ας πούμε.
0: Το Λαβρέντι.
1: Πήγα να τον δω, ναι, τότε που έπαιζε με τον Πορτοκάλογλου, λίγο καιρό πριν φύγει δηλαδή, και σταμάτησε να τραγουδάει και λέει στον κόσμο, λέει ρε παιδιά, λέει, δεν παίζουν τα τραγούδια.
0: Έχει δίκιο.
1: Τα καινούρια. Δεν τα παίζουν.
0: Δεν τα παίζουν. Ακριβώς το ίδιο και ο Παντελής ο Θαλασσινός. Δεν παίζουν τα καινούργια τραγούδια και υπερθεματίζουν στα παλιά.
1: Λοιπόν, το ίδιο άκουσα να λέει και ο Νταλάρας. Ο Νταλάρας τώρα σιγά τι ανάγκη έχει.
0: Φαντάζομαι, το λέω και ο Νταλάρας, έτσι.
1: Ναι, και όμως ο Νταλάρας, επειδή είναι ας πούμε, πώς θα το πω, είναι μέσα στα πράγματα, είναι ενεργός, τραγουδάει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Βγάζει καινούργια τραγούδια. Άκουσα το ίδιο παράπονο. Φαίνεται ότι είναι μια κατάσταση που, όχι ότι δεν τη βλέπω, αλλά δεν θέλω να αφήσω να με δηλητηριάσει, κατάλαβες.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Ξέρω ότι πέρασαν τα χρόνια και έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα που πλέον δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται όλο αυτό οι νέοι που προσπαθούν να μπουν μέσα στη φάση. Και βέβαια, από ό,τι φαίνεται, το διαδίκτυο είναι υπέρ των νέων. Και ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Γιατί ας πούμε η ραπ μουσική δεν παίζεται καθόλου από τα ραδιόφωνα, και όμως από ό,τι βλέπω και από ό,τι ακούω, οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι συναντιόνται και κατά χιλιάδες μάλιστα, και λένε αυτά που έχουν να πούν της εποχής τους.
0: Νικόλα μου, είμαστε εντάξει με τη ραπ, αλλά εγώ προσωπικά είμαι κατά της τραπ. Δηλαδή αυτό το βρυσίδι που γίνεται μέσα σε αυτή τη μουσική που εγώ θεωρώ σκουπίδι, το βρυσίδι και η απόλυτη εξαθλίωση στο όνομα γυναίκα ας πούμε. Έχεις ακούσει τραπ καθόλου?
1: Κοίταξε, δεν χρειάζεται να ακούσω, ξέρω.
0: Να μην ακούσεις.
1: Ναι, ξέρω.
0: Θα απογοητευτείς.
1: Ξέρω για τι πράγμα μιλάμε, έχω επίγνωση δηλαδή, αλλά τι μπορείς να κάνεις όταν τελικά η κοινωνία βγάζει ας πούμε νέα παιδιά τα οποία για ποιους λόγους άραγε, δηλαδή εμείς δεν χτίσαμε αυτόν τον κόσμο ας πούμε, οι άνθρωποι που ζήσαν τελευταία 70 χρόνια, τα 50 πες ενεργά ας πούμε, δεν κάναμε αυτόν τον κόσμο.
0: Ναι, αλλά εγώ πιστεύω, Νίκο μου, ότι υπάρχει μεθόδευση προώθησης γκροτέσκο κουλτούρας. Δηλαδή είναι γκροτέσκο κουλτούρα τώρα αυτά τα χιδεοτράγουδα, καταλαβαίνεις. Και ίσως είναι και ένας στοχευμένος τρόπος στο να μειώσω την αντιληπτική και την κριτική ικανότητα των ανθρώπων. Διότι όταν ο άλλος ακούει το τραγούδι το δικό σου ας πούμε, έχει εικόνες, παίρνει μηνύματα. Καταλαβαίνεις, πολλές φορές νιώθει και μυρωδιές ακόμα από ένα τραγούδι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Αυτή η μουσική όμως στερείται.
1: Ναι. Εντάξει, εμείς οι καλλιτέχνες ας πούμε της δικιάς μου γενιάς και οι παλιότεροι και πολύ νεότεροι ας πούμε, γράφουν πάνω στην κλασική φόρμα των τραγουδιών, στην
0: ακριβώς
1: παλάντα, στο λαϊκό, όσοι γράφουν λαϊκά, έτσι με εικόνες, με μελωδίες κτλ. Εμείς έτσι είμαστε, δεν πρόκειται να αλλάξουμε, και σίγουρα ένα κομμάτι, μεγάλο κομμάτι ας πούμε του κόσμου θα ανακαλύψει και αυτού του είδους τη μουσική. Δεν πρόκειται να χαθεί αυτή η μουσική. Δηλαδή και αυτοί που ακούνε τραπ κάποια στιγμή, όπως εμείς ακούγαμε ας πούμε φανατικά, ξέρω εγώ, μόνο ροκ κάποιοι, μετά τα αυτιά μας ανοίξαν όταν μεγαλώσαμε και είδαμε και άλλα είδη μουσικής, είδαμε και το λαϊκό τραγούδι και το δημοτικό, αρχίσαμε να ανακαλύπτουμε πράγματα.
0: Τώρα που μιλάμε, συγγνώμη,
1: Ναι, ναι, όχι, αυτό νομίζω ότι δεν μένουν όλοι οι άνθρωποι στο είδος της μουσικής και στη συμπεριφορά που έχουν όταν είναι, ας πούμε, 16 και 20 χρονών. Υπάρχουν αλλαγές μετά.
0: Άλλη
1: τώρα
0: ερώτηση.
1: Είναι μια πραγματικότητα, δεν ξέρω τι να πω.
0: Ναι, τώρα που είπες για δημοτικό τραγούδι, θέλω σε παρακαλώ, επειδή εγώ είμαι και υπηρώτησα, να μου πεις τη γνώμη σου για το υπηρώτικο τραγούδι, για την υπηρώτικη μουσική, την πεντατονική κλίμακα και τους στίχους που συνοδεύουν. Μόνο αυτή την ερώτηση για μένα, για πάρτι μου.
1: Το μόνο που θα σου πω είναι ότι πήγα πριν από χρόνια, η κόρη μου είχε γεννηθεί και πρέπει να ήταν γύρω στα 5 χρόνια, καμιά δεκαετία δηλαδή πριν, είχα πάει σε μια συναυλία, σε ένα στυλ πανηγύρια, ας πούμε, που τραγουδούσε ο Πετρολούκας, έπαιζε ο Πετρολούκας Χαλκιάς,
0: ναι.
1: Και τραγουδούσε ένας γνωστός τραγουδιστής.
0: Ο Κυρίτσης.
1: Κυρίτσης, μπράβο.
0: Ο Κυρίτσης.
1: Λοιπόν, πήγα, ήμουν κάπου εδώ στα Μεσόγεια, κάπου... Λοιπόν, ξέρεις πως αισθάνθηκα. Η αίσθηση που είχα, καταρχάς άρχισα να χορεύω. Με το που μπήκα, ναι, μέσα, άρχισα να χορεύω. Και η αίσθηση που είχα ήτανε πως πηγαίνεις, ρε παιδί μου, σε μια συναυλία και ακούς ρέγγε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Η ωραία ροκ μουσική.
0: Υπάρχει groove.
1: Υπάρχει groove. Είναι φοβερή η πυρωτική μουσική. Δηλαδή πραγματικά, τι να σου πω, έφυγα και τη θυμάμαι αυτή τη συναυλία, πέρασα ωραία. Είτε πήγα εκεί δηλαδή, είτε πήγα και είδα το Bob Marley, για μένα ήταν η αίσθηση που είχα, ήταν ωραία.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Ακούτε το Ionion FM.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Μπορείς να μου πεις, Νίκος Γιώγαλα, πώς διατηρείσαι πάντα τόσο νεός? Μπορείς να μας το πεις αυτό το μυστικό?
11: Με πολύ ύπνο.
10: Με πολύ ύπνο.
11: Τι να πω, ξέρω εγώ. Κοιμάμαι. Πρέπει να κοιμάται κανείς καλά, τελικά.
10: Και κάτι άλλο πρέπει να είναι, κάτι μέσα στην ψυχή σου που δεν γυρνάει ποτέ.
11: Εντάξει μωρέ, ναι, εντάξει, δεν ξέρω τι είναι. Τώρα, τι είναι, ο καθένας έχει κάτι γραμμένο μέσα του, ας πούμε, το οποίο και ανάλογα βέβαια με τη ζωή που κάνει, όλα παίζουν ρόλο. Καταχρήσεις και τα λοιπά, έκοψα το τσιγάρο εδώ και 10 χρόνια, προσπαθώ να σέβομαι τον εαυτό μου και να ακούω το σώμα μου.
10: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπες τώρα.
11: Ναι, γιατί έχω το δικό μου, ας πούμε, θέμα με τις καταχρήσεις. Μου το έχει διαλύσει το σώμα μου. Δηλαδή το σώμα μου φωνάζει.
10: Πάντα γιατί μας ειδοποιεί. Ναι.
11: Ναι, είναι μερικοί που λένε ότι ρε εσύ, δεν με προειδοποιεί το σώμα. Δηλαδή δεν πονάει το στομάχι μου π.χ. άμα πίνω πολλούς καφέδες ή τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ή πίνω. Δεν είναι ότι δεν μας πειράζει,
10: ναι,
11: αλλά άλλους τους ειδοποιεί πιο γρήγορα, άλλους...
10: Σωστά.
11: Ναι. Οπότε εμένα το σώμα μου με σώζει, γιατί δεν μπορώ να κάνω υπερβολές.
10: Κατάλαβα.
11: Διαμαρτύρεται το σώμα.
10: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, Νίκο Ζιόγαλα,
11: ναι,
10: που σε αγαπάμε πολύ. Πώς σου φαίνεται γενικά αυτές οι κοινωνικοπολιτική κατάσταση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια? Τι αντίκτυπο έχει πάνω σου?
11: Τι αντίκτυπο, ναι, Κοίταξε, βιώνουμε ένα πράγμα, πώς να το ονομάσω, λίγο μια απελπισία νιώθω ότι υπάρχει, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
10: εσύ όλοι αυτό μου λένε.
11: Μπερδεμένα μηνύματα,
10: ναι.
11: Μπερδεμένα μηνύματα, και δεν σκύβει ο ένας να ακούσει, πραγματικά να ακούσει τον άλλον και να νοιαστεί λίγο πέρα το τομάρι του, ας πούμε.
10: Χάσαμε δηλαδή, αυτό δηλαδή. Το χάσαμε.
11: Εγώ νομίζω αυτό είναι.
10: Ναι.
11: Δεν ακούμε τους άλλους. Και πιστεύω επίσης ότι δεν θα αλλάξει ποτέ κάτι μόνο με τις ιδεολογίες. Εγώ πιστεύω στην οδοσκόπηση, Γιολάντα.
10: Κι εγώ, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
11: Πιστεύω στην οδοσκόπηση και πιστεύω ότι πρέπει να εφαρμόζουμε τη δημοκρατία στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι εύκολο.
10: Ναι.
11: Έτσι, δηλαδή υπάρχουν πολλοί αξιοπρεπείς άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να υποφέρουν και να μην το ξέρουμε.
10: Ναι.
11: Από έλλειψη χρημάτων π.χ. ας πούμε, το οποίο είναι, εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε το νου μας και στους κοντινούς μας ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να υποφέρουν, και το ξέρω ότι συμβαίνει αυτό.
10: Ναι, ειδικά τα τελευταία χρόνια, Νικόλα, πάρα πολύ.
11: Με βοηθήσανε άνθρωποι σε φάσεις που είχα πρόβλημα, και εγώ ψάχνω να βρω και να στηρίξω όσο μπορώ ανθρώπους να είναι σε μια, να μπορέσουν, ας πούμε, να ζουν αξιοπρεπώς. Δηλαδή, με ενδιαφέρει αυτό πάρα πολύ. Αν δεν αλλάξει το μέσα μας, δεν πρόκειται καμιά ιδεολογία να μας κάνει καλούς ανθρώπους.
10: Τι ωραία αυτά που λες, βρε Νίκο.
11: Δεν ξέρω, αυτό βλέπω. Δηλαδή, ας πούμε, λέμε για τον φασισμό συνέχεια. Μα ο φασισμός κυκλοφορεί, ας πούμε, σε όλες τις πολιτικές ιδεολογίες.
10: Ναι, ακριβώς.
11: Τον βλέπεις τον άλλον και εμένα δηλώνει, ας πούμε, κάτι, έτσι.
10: Ναι.
11: Εγώ τον κοιτάζω πώς συμπεριφέρεται. Και λέω, και τι έγινε που μου λες ότι είσαι, ας πούμε, ξέρω.
10: Σωστά.
11: Εγώ,
10: στην πράξη φαίνεται η δημοκρατία.
11: Αν σε δω στην πράξη, ας πούμε, να είσαι δίκαιος, να, τουλάχιστον να ψάχνεις να βρεις τη δικαιοσύνη.
10: Σωστά.
11: Και να μπορείς να ακούς τον άλλον, δεν πρόκειται να αλλάξει προς το καλύτερο τίποτα.
10: Έχεις απόλυτο δίκιο.
11: Έτσι νιώθω.

0: τι μήνυμα θα ήθελες να αφήσεις στους ακροατές μας? Γιατί πάντα όλοι οι καλλιτέχνες εδώ. Α, πριν, σου πω, πριν μου πεις το μήνυμα, να σου πω ότι στη συγκεκριμένη εκπομπή έρχονται άνθρωποι που εγώ τους σέβομαι και τους υπολείπτομαι απόλυτα. Διότι είναι μια εκπομπή που λέμε ό,τι θέλουμε και κυρίως δεν καλώ ανθρώπους που δεν γουστάρω, γιατί δεν μπορούν να μου τις επιβάλλουν, κατάλαβες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εγώ εσένα σε γουστάρω απόλυτα, γι' αυτό και είσαι στην εκπομπή μου. Με τιμάς ιδιαιτέρως με αυτό που γίνεται σήμερα. Και θέλω σε παρακαλώ στους ακροατές που σε ακούνε έτσι με χαρά, ένα μήνυμα από σένα.
1: Τίποτα, θετικό είναι το μήνυμα.
0: Χαίρομαι.
1: Θετικό είναι αυτό που τελικά αισθάνομαι και παλεύω για τη ζωή μου. Λοιπόν, δηλαδή δεν απελπίζομαι. Απελπίζομαι προς στιγμήν.
0: Ναι.
1: Και μετά σηκώνομαι και πάλι και θέλω να κάνω μερικά τραγούδια ακόμα καλύτερα, να κάνω κάτι, ας πούμε, για το παιδί μου πιο καλό, για τους φίλους μου, για έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη. Δεν μπορώ να κάνω και πολύ περισσότερα, ας πούμε.
0: Όχι, είναι αρκετά αυτά που κάνεις και που σκέφτεσαι.
1: Μέσα στη ζωή, δηλαδή, να δώσω, αν μπορώ να δώσω, για να πάρω και να φύγει ο φόβος του θανάτου εντελώς, να εξαφανιστεί.
0: Ναι, τι ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Και κυρίως να κοιτούμε όλοι μας το δίπλα. Πώς είναι ο δίπλα, όχι μόνο το σπίτι το δικό μας.
1: Και το, όταν λέω δίπλα, εννοώ τον δίπλα-δίπλα.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και από εκεί και πέρα να απλώνουμε όπου θέλουμε, ρε παιδί μου, και όπου μπορούμε, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Να πούμε με τις δυνάμεις του ο καθένας.
0: Ναι, αλλά πριν κλείσουμε, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι
1: ευγένεια,
0: άλλο.
1: Και ευγένεια, Γιολάντα, συγγνώμη λίγο. Ευγένεια. Έχουμε ανάγκη από ευγένεια.
0: Ναι, σωστά.
1: Από χαμόγελο, από καλημέρα, καλησπέρα. Τι γίνεσαι, τι κάνεις. Το έχουμε ανάγκη αυτό.
0: Επικοινωνία που έχει λείψει.
1: Φαίνεται απλό, φαίνεται πολύ απλό, αλλά δεν είναι καθόλου απλό.
0: Ναι.
1: Τελικά. Ευγένεια.

0: έλεξες μόνο.
1: Και θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Σίγουρα θα έχεις στα σχαριά κάτι καινούριο.
0: Κοίταξε, υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία έτσι ψάχνω τελευταία, τα οποία δεν έχω ηχογραφήσει ποτέ, και υπάρχουν και κάποιες μουσικές που είναι instrumental που θέλω να κάνω, μακάρι δηλαδή να μπορέσω να τα κάνω, ας πούμε, όλα αυτά τα πράγματα. Έχω δηλαδή πράγματα, έχω κάποια πράγματα. Έχω και κάποια τραγούδια που έγραψα με αφορμή την κόρη μου και κάνοντας παρέα με την κόρη μου, λοιπόν, τα οποία και αυτά θα ήθελα να τα κάνω. Έχω πράγματα, έχω, ναι, ναι.
1: Άρα αναμένουμε και καινούργιες δουλειές σου.
0: Ναι, απλά ένα-ένα. Ένα-ένα τραγούδι. Δηλαδή, όπως παλιά κάναμε τους δίσκους, τώρα θα κάνουμε ένα τραγούδι, θα του δίνουμε τη φροντίδα που χρειάζεται το τραγούδι, γιατί τα τραγούδια είναι πλάσματα τα οποία είναι απρόβλεπτα. Αν τους δώσεις καλή, πώς να το πω, αν τα φροντίσεις καλά, δεν ξέρεις ποτέ πού μπορεί να σε πάνε, πού μπορεί να σε ταξιδέψουν.

0: Τι ωραία που το λες, Νίκος Γιώγαλα. Γι' αυτό σε αγαπάμε.
1: Αισιόδοξο το μήνυμα, πραγματικά.
0: Ναι. Έτσι. Ναι, είσαι ένας άνθρωπος γεμάτος φως και χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ναι, και ο πόνος να μην τον αποφεύγουμε, δηλαδή γιατί μην γινόμαστε φυγόπονοι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μέσα από τον πόνο ανοίγουν τα παράθυρα για καινούργια πράγματα. Δεν ήρθαμε σε αυτή τη ζωή, έτσι νομίζω εγώ, δηλαδή για να περάσουμε καλά.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ναι, θα συμβούν πράγματα, να μην φοβόμαστε.
0: Έχεις δίκιο. Νίκος Γιώγαλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στην εκπομπή μου και σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα ήθελα με τα καινούργια τραγούδια να τα παίζω σε πρώτη μετάδοση, αν γίνεται.
1: Με μεγάλη μου χαρά. Με μεγάλη μου χαρά, γιατί από ό,τι βλέπω είσαι, πώς να το πω, έχεις με το τραγούδι μεγάλη τρέλα τελικά.
0: Ναι, έχω τρέλα.
1: Έχεις μεγάλη τρέλα με το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και εμένα και κάθε δημιουργού δηλαδή, είναι χαρά να ξέρω ότι κάποιος ενδιαφέρεται να ακούσει και καινούργια τραγούδια. Εννοείται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα 10 με 12, ήταν η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα», στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Ιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Γεια σας, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνει τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
3: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το περβάζι» και «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθους MC.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: κυνηγώ.
1: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Union FM.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
6: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
5: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
11: Ακούτε Ionion FM.

0: δεν έβαλα μπροστά.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σας πω ότι ό,τι τραγούδι έχει σχέση με καλοκαιρινές διακοπές, με το καλοκαιράκι, με καλοκαιρινά ραντεβού, αυτό το καλοκαίρι, είσαι το καλοκαίρι μου και last summer και όλα αυτά, τα έχω εξαντλήσει. Δεν ξέρω τι άλλο θα κάνω για να μπω και στο κλίμα των διακοπών, οι οποίες δικές μου διακοπές θα αργήσουν. Δεν θέλω να στεναχωριέστε αν δεν κάνατε ακόμα διακοπές ή αν τις κάνατε νωρίτερα και τώρα αγκομαχάτε μέσα στον Αύγουστο. Εάν σας παρηγορεί, τις επόμενες δύο ώρες θα φροντίσω να είμαι δροσερός σαν διακοπές. Και εντάξει, υπερβάλλω λίγο.

θεωρώ ότι είναι κατάλληλη στιγμή για να σας παρουσιάσω όλους αυτούς τους ωραίους λόγους που θα μπορούσαν να σας κρατήσουν μέχρι το τέλος της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, έχουμε την ενότητα throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους. Το τι έγινε σαν σήμερα είναι πάντα σημαντικό, γιατί θυμόμαστε ένα σημαντικό γεγονός, ίσως και δύο. Summer Edition Tips με τυπάκια ωραία για το καλοκαίρι. Και εννοείται ότι έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold To Be Hot. Όπως επίσης έχουμε και την πολύ αγαπημένη ενότητα με τις προτάσεις ταινιών και σειρών. Όλα αυτά με μεγάλες επιτυχίες, ελληνικές αποκλειστικότητες και φυσικά με τη δική σας συντροφιά και τα δικά σας μηνύματα.

Η ζωή θέλει καλή παρέα, δυνατά τραγούδια και λίγη τρέλα. Τα δύο πρώτα τα έχεις ήδη. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου.

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
1: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
2: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
3: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
4: Η μετασεισμική ακολουθία της Ακίνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
5: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο Αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναβλήση.
0: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
5: Ο κύριος Καστρινός.
0: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
5: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
0: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
5: Εγώ αυτό κρίνω.
0: Εμέσως μη σαφώς.
6: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχη.
7: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
8: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
9: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
10: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή. Με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
11: Τα παιδεία παίζει. Είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
12: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
13: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
14: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
15: Η ώρα είναι 5:30.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό Εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
6: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
7: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.

0: Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα έχει, θέλει αποδείξεις. Πρέπει, ρε παιδί μου, σε μια σχέση να δίνεις κάτι κι εσύ, όχι μόνο να παίρνεις. Δεν κάθομαι εγώ στο μικρόφωνο να μπουρμπουρμπουρμπουρ, να βγάζω τα τραγούδια, να σκίζω τα ημάτια μου, να μην κάνω διακοπές για να περνάς μόνος καλά. Θα στείλεις το μηνυματάκι σου, σε περιμένω στα social media. Νομίζω σε έψησα. Βρες Ιορδάνης Αγαπητός Official ή τα official social media του ραδιοφώνου σε όλες τις πλατφόρμες. Εάν δεν βαριέσαι, ακολούθησέ μας, αλλά σίγουρα στείλε μας μήνυμα πού βρίσκεσαι και τι κάνεις. Ποιο είναι το τραγούδι που γουστάρεις να ακούσεις. Και φυσικά κάνε μας και ένα στοράκι όπου κι αν είσαι. Θα χαρούμε πολύ πολύ πολύ.
1: Κατέβα κάτω.

Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback, Παγκόσμια Μέρα Αριστερόχειρων. Το καταφέραμε γι' αυτό. Σας σήμερα το 1876 ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ του Μπαρ-Ρόιτ με την ολοκληρωμένη παρουσίαση της τετραλογίας του Ρίχαρντ Βάνκερ, το δαχτυλίδι των Νιμπελούγγεν. Τώρα δεν ξέρω, θα την πω την κακία μου. Ρε παιδιά, εσείς που με ετοιμάζετε τα θέματα της εκπομπής, μου βάλατε 4 γλωσσοδέτες μέσα σε μία φράση. Δηλαδή, σας παρακαλώ, μην ξαναγίνει αυτό. Την πρεμιέρα παρακολουθούν μεταξύ άλλων οι αυτοκράτορες Γερμανίας και Βραζιλίας, οι συνθέτες Λίστ, Μπρούγκερ, Σεν Σαντς, Τσαϊκόφσκι, Έντουαρντ Γκρίνγκ και ο φιλόσοφος Νίτσε. Εντάξει, τώρα εξηγείται.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να κυνηγάς συνέχεια τη στιγμή. Απλά πρέπει να τη ζεις. Οι καλύτερες αναμνήσεις συνήθως δεν ήταν προγραμματισμένες, θέλω να σου πω.

0: κόψε.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Το χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
4: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
5: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
4: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
5: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
4: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
6: Συναντηθείτε μαζί του στους 95,8 στα FM.

Βγάζω φτερά. Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips. Και μετά το μπάνιο, μην ξεχνάς, ξανά αντιλιακό. Ακόμα και αν γράφει water resistant. Σίγουρα το αντιλιακό είναι το καλύτερο μας όπλο απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία και πρέπει να το χρησιμοποιούμε ακόμα και όταν βγαίνουμε από τη θάλασσα, γιατί λίγο τρίβουμε το νερό, λίγο κάνει ένα beach volley, λίγο καμιά βουτιά με κοντραρίσματα και τζαρτζαρίσματα με τον σύντροφό μας ή τους φίλους μας και τσουπ, το αντιλιακό φεύγει. Μην ξεγελιέσαι.

Σε βλέπω εσένα, Πονηρούλη. Είσαι έτοιμος να μου γράψεις μήνυμα και δεν ξέρεις που να το στείλεις. Λοιπόν, θα με βρεις στα social media Ιορδάνης Αγαπητός Official, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube και όπου άλλου θες. Είτε το ραδιόφωνο και θα στείλεις μήνυμα ή στον έναν ή στον άλλον και στους δυο, το ίδιο κάνει. Μας ακολουθείτε όμως σίγουρα, χαιρόμαστε πολύ να μεγαλώνουμε και εκεί. Και ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, κάνετε story και μας ταγκάρετε. Και έτσι η σχέση μας δυναμώνει και γίνεται πιο ουσιαστική και καλή.

0: ακούνε τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Είναι από μένα,
2: αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα. Που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβγαβ, τι παίζει τώρα.
3: Μιλάτε παρέα με τον Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει.

0: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι μαμά!
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Διαφημίσεις τέλος.
10: We now interrupt these commercials to bring you this important music.
9: Μουσική χωρίς τέλος. Ionion FM. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και πάμε να το ζήσουμε και σήμερα. Γιατί η θάλασσα δεν αγχώνεται ποτέ? Γιατί η θάλασσα δεν αγχώνεται ποτέ? Γιατί τα αφήνει όλα να κυλήσουν? Εντάξει, δεν παίρνω και όρκο.

μου, Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στις προτάσεις ταινιών από τις κινηματογραφικές αίθουσες. Supergirl είναι η πρότασή μου. Η Kara Zor-Ai βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας περιπέτειας της DC όταν ένας αντίστακτος αντίπαλος χτυπά πολύ κοντά της. Η Supergirl ξεκινά ένα διαγαλαξιακό ταξίδι εκδίκησης και δικαιοσύνης. Πάρα πολύ ωραία ιστορία. Αν σας αρέσει αυτό το κόνσεπτ, είμαι σίγουρος ότι είναι μια καλή αφορμή να βρεθείτε στη μεγάλη οθόνη.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Πέμπτης έχει ολοκληρωθεί. Καλό υπόλοιπο, καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε ό,τι και αν κάνετε ή καλή ξεκούραση αν επιστρέφετε στο σπίτι σας, λέω εγώ τώρα. Εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευή στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και φυσικά ευχαριστώ διπλά για τα πολύ πολύ όμορφα μηνύματα που στείλατε και σήμερα.

0: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
2: Καλημέρα κύριε Νοδάρα.
1: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα, πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Ναι, κύριε Νοδάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να αποβάλω, να πω ότι τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάσταχτη,
1: ναι.
2: Είναι γεγονός αναδειλήτης.
3: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM. Η ώρα είναι 7.
4: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
1: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το περβάζι» και «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το περβάζι» στο νησί της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου? Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Ανοίξαμε την εκπομπή σήμερα με το ταλαντούχο κύριο Βασίλη Προδρόμου. Ερμήνευσε το τραγούδι «Τι τ' άθελες, τι τ' άθελα» σε μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη και στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη. Το τραγούδι περιέχεται στον εξαιρετικό δίσκο «Οι φωνές σε αυτή την πόλη». Ακολουθεί ο τραγουδοποιός Κυριάκος Κουγιουμτζόγλου. Θα μας τραγουδήσει «Τη ζωή στο λεωφορείο» σε στίχους και μουσική δική του.

Ακολουθεί ο Γιώργος Ρήγας. Θα μας πει το τραγούδι «Αστέρια μεθυσμένα» σε στίχους του Γιώργου Λεκάκη και μουσική του σπουδαίου Μίμη Πλέσα. Το τραγούδι εντάσσεται στο δίσκο με τίτλο «Έκλαψα χθες».

Από το προσωπικό δίσκο του Αλέξανδρου Αντωνίου θα ακούσουμε το τραγούδι «Πέτρα Βουβή». Ο δίσκος λέγεται «Κόλπο Γκρόσο» και το τραγούδι είναι σε στίχους του Γιώργη Σταυρακάκη και μουσική του Βασίλη Ξυλούρη.

Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τίμησε τη Μιρέλα Πάχου με τη συμμετοχή του στον πρώτο της προσωπικό δίσκο με τίτλο «Μιρέλα». Από αυτή τη συνεργασία θα ακούσουμε το τραγούδι «Κοιμήσω ακόμα» σε μουσική του Βασίλη Παπακοσταντίνου και στίχους της Μιρέλας Πάχου.

Μία νέα ξεχωριστή ερμηνεύτρια, θα μας πει το επόμενο τραγούδι. Πρόκειται για την Αγγελική Μπεμπέκη. «Να ήταν η αγάπη μας» είναι ο τίτλος του. Σε μουσική του δεξιοτέχνη κιθαριστή Μανώλη Ανδρουλιδάκη και στίχους του ξεχωριστού και καταξιωμένου Δημήτρη Λέτζου.

Ακολουθεί ο Νίκος Γύρας σε ένα τραγούδι που η στίχη του είναι του Νικόλα Μπενόπουλου και η μουσική του Δημήτρη Καρά και του ίδιου του Νίκου Γύρα. Συμμετέχουν ο Άγης Παπαπαναγιώτου, ο Θοδωρής Στούγιος και ο Πάνος Ρεντίφης.

0: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
1: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
2: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης σε συνεργασία με την Κινσεπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
7: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
6: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Ακούτε Ionian FM.

Ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα το τραγούδι «Αφροδίτη». Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο που συνοδεύεται και από ένα πολύτιμο βιβλίο και λέγεται «Αμίλητη ιστορία», σε στίχους της Ελένης Αρβελέρ, ένα πρόσωπο κεφάλαιο για τον ελληνικό πολιτισμό, και μουσική του Νίκου Πλάτανου. Ακολουθεί η Λίδια Σέρβου «Όσοι μου έλειψαν αγκαλιά», θα μας τραγουδήσει, σε μουσική και στίχους του Σταμάτη Χατζευσταθίου.

0: να μου δώσει.
1: Ένα σπουδαίο τραγούδι ακολουθεί. Πρόκειται για το «Βραδιάζει», σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου. Μια διασκευή με σεβασμό στην πρώτη εκτέλεση, στις πρώτες εκτελέσεις, που ακούσαμε από τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότσι και της Μαρίας Φαραντούρη. Θα το ακούσουμε αυτή τη φορά από την νεότερη και πολύ ταλαντούχα Ελισάβετ Καρατζόλη.

γνωστός και μη εξαιρεταίος ο Μάνος Σπυροβολάκης για τα τραγούδια και τις επιτυχίες του. Σε στίχους δικούς του και του Γιάννη Στίγκα και μουσική δική του θα ακούσουμε το τραγούδι του «Το Κύμα».

Πατέρας και γιος συνεργάζονται στο επόμενο τραγούδι. Αντώνης και Γιάννης Βαρδής. Το τραγούδι λέγεται «Ξεριζωμός», σε στίχους του Κώστα Μπαλαχούτη και μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο με τίτλο «Χωρισμός».

Τον γνωρίσαμε και τον θαυμάσαμε σε πολύ νεαρή ηλικία. Αλλά όσο περνούν τα χρόνια γίνεται ακόμα καλύτερος. Μιλάω για τον Παντελή Θεοχαρίδη. Θα μας τραγουδήσει τώρα το τραγούδι «Ονειρομανής Διαβάτης» σε λόγια του Χρήστου Καπούτσι και ενότητες του Δημήτρη Καπούτσι. Το τραγούδι ανήκει στο δίσκο «Γόρδιος Μύτος».

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Αδελφοί Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

Καλώς τους μου. Καλώς ήλθατε στο Ιωνιόν FM. Καλώς ήλθατε στο κουτί της Πανδώρας. Ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι κοντά σας στο μικρόφωνο. Μαζί θα περάσουμε περίπου 2 ώρες. Ξεκινήσαμε με Χριστάκη και Αγάθωνα. Τέτοια διάθεση έχουμε σήμερα. Ρεμπέτικο λαϊκή, αν μπορούμε να την βάλουμε σε στενά μουσικά επεξηγηματικά όρια. Να περάσουμε καλά. Να μείνετε κοντά μας.

ανοίξουμε τις ψυχές μας. Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος αναζητάει την ουσία της ζωής.

Facebook, Ανάση Σταθόπουλος, ονοματεπώνυμο στα ελληνικά. Η εκπομπή είναι μια παραγωγή του Union FM που μεταδίδεται ζωντανά και στα Δωδεκάνησα από τον Έκφραση 97 Μέδρα την ΚΟ. Οπότε τα φιλιά μου και την αγάπη μου στα Δωδεκάνησα. Η στάχτη έρχεται πάνω τη καλή

Μάνος ο Φαντάρος που έκανε μόλις την εξοδό του θα μας πάει μαζί με το επόμενο τραγούδι που έρχεται μέχρι και το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είναι ο Πέτρος ο Έτανος που με την ερμηνευτική του δυνότητα λέει ένα παραδοσιακό τραγούδι.

Η ώρα είναι 8:30. Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: σημασία έχει ο καθένας από που είναι, τι σημασία έχει που κρατάει η σκούφια του, ή αν έχει χρήματα ή αν δεν έχει, ή αν είναι πρόσφυγας ή αν είναι ντόπιος. Σημασία έχει να μπορούμε όλοι να συνυπάρχουμε ειρηνικά, πάντοτε βέβαια με συνθήκες αξιοπρεπείς και δίκαιες για όλους, που υποτίθεται ότι αυτό το εξασφαλίζει η πολιτεία και το κράτος. Αυτός που έρχεται τώρα είναι ο Πασχαλής ο Τερζής, το γιατί κουλέ.
1: Στη γειτονιά μου πορνευόταν η αλήθεια, κουβεντιαστά από

Οι ερμηνείες Βασχάλη Τερζή είναι, αν μη τι άλλο, πάντοτε συγκινητικές. Ένας ναύτης τώρα από ένα καράβι που ήρθε από μακριά θα βγει στη στεριά για περιπολία και θα βρει εκεί τον έμεινε το στράτο να πούνε μαζί τραγούδια.

αγαπητά σας και τις αγάπες σας. Στέλνω και στην Πάτρα και στην Αθήνα και στην Κο και στη Ρόδο. Να είστε καλά, βρε παιδιά. Και εγώ σας αγαπώ. Και συνεχίζουμε έτσι, με το ίδιο στυλ.

σας και τις αγάπες σας. Στέλνω και στην Πάτρα και στην Αθήνα και στην Κο και στη Ρόδο. Να είστε καλά, βρε παιδιά. Και εγώ σας αγαπώ. Και συνεχίζουμε έτσι, με το ίδιο στυλ.

Είναι η χαρακτηριστική απόλαυση εδώ και αιώνες για τους λαούς της Ανατολής στην καθημερινότητά τους. Έφτασε και στην Ελλάδα, έμεινε πολλές δεκαετίες. Τώρα τελευταία φθήνει πάλι, αλλά ένα αργιλεδάκι αν τύχει στο κατάλληλο μαγαζί θα το καπνίσεις.

Ποιος δεν έχει πληρώσει τελικά στη ζωή του αμαρτίες άλλων ανθρώπων? Έτσι είναι δυστυχώς τα πράγματα. Και λέω δυστυχώς όχι γιατί είναι βαρύ, αλλά γιατί η ζωή από μόνη της έχει μια λειτουργία παράξενη στην υγειά μας και διαφημιστικό.

ζωές έτσι είναι. Υπάρχουν, έρχονται, φεύγουν, συμβαίνουν, πονάνε, μας κάνουν να χαμογελάμε, πονάμε και εμείς με τη σειρά μας. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε μια αγάπη, γιατί έχει πολύ δυνατό άνεμο. Ετούτος εδώ είναι ο Αντώνης ο Ρέμος.

αυτό το πιωτό της αμαρτίας, αλήθεια είναι ότι και αυτοί που δεν το έχουν πιει, καμιά φορά τρέχουν τα σάλια τους και θέλουν να το πιούνε. Καλό είναι να μένουμε μακριά από την αμαρτία, αλλά καμιά φορά είναι πλανεύτερα και μας παίρνει μαζί της. Εδώ που το φέρνει μαζί σας είναι η Τάνια η Τσανακλείου.

Υπάρχουν άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι ξέρουν περισσότερα από τους άλλους. Ξέρετε, τα λόγια είναι σημαντικά γιατί είναι έπειτα από τα βλέμματα και τα νοήματα. Είναι ο βασικότερος τρόπος επικοινωνίας των ανθρώπων, αλλά μένει πάντα η απόδειξη και η πράξη. Γεια σου, ρε Λενάκη.

μιας και πιάσαμε τον τόπο καταγωγής αυτής της μουσικής, θα πάμε μια βόλτα μέχρι και την πόλη. Θα έρθει κοντά σας ένα οργανικό πολιτικό ζεϊμπέκι.

Παρακλείδες έχει παντού, αρκεί να τους ψάξεις να τους βρεις. Γιατί τώρα πια είναι δισεύρετοι ή απομονώνονται σε μικρές παρέες. Μετά από αυτό θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ionian FM Stereo. Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
5: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής. Diamonds are
9: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
10: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
11: Ακούτε Ionian FM

και έρχεται τώρα από πάρα πάρα πολύ πίσω. Η μεγάλη Ρόζα εσκενάζει να λέει ένα τραγούδι της Αραπιάς. Αραπίνα μου σκερτσόζα.

αφήσουμε τη μουσική να σας πάει ως και τις 10 ακριβώς. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Ήταν το κουδί της Πανδώρας, πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του Young FM. Η Κωνσταντίνα μας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Θανάσης σας ταξίδεψε με τη φωνή του όσο μπόρεσε. Στέλνω την αγάπη μου στα 12 σας στον Έκφραση 97. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν υπέροχες μουσικές εκπομπές. Για και χαρά σας.

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή τα ποιοι έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει τα παιδιά πες. Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
4: Τα παιδεία πέσει. Είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε τα παιδεία παίζει, κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Η ώρα είναι 10.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η premium εκδοχή του καλοκαιριού σου.
0: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991... Στο Λούκι.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα.

0: Μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Η ειδική.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της

Στη φωνή του κυλάει η Ελλάδα. Στις νότες που τραγουδάει εκφράζει το τι νιώθουμε και όποτε χόρευε, από όποιο σημείο του πλανήτη και να βρισκόμασταν, όταν τον βλέπαμε να κάνει αυτά τα ζεμπέκικα, τις κινήσεις τις όμορφες, τον χειροκροτούσαμε. Καλός τραγουδιστής είναι αυτός που ανοίγει στο ραδιόφωνο και όταν ακούς τη φωνή του καταλαβαίνεις αμέσως ποιος είναι. Μοναδικός τραγουδιστής είναι αυτός που όταν λέει ένα τραγούδι το σημαδεύει τόσο πολύ με την ερμηνεία και το πάθος του που δεν μπορεί κανένας άλλος να το πει. Αυτό βέβαια ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος. Ο μοναδικός Δημήτρης Μητροπάνος που οι νεότεροι συναδελφοί του αποφεύγουν να λένε τα τραγούδια του. Όχι φυσικά γιατί δεν είναι ωραία ή δεν τα αγαπάνε, αλλά γιατί φοβούνται πως θα συγκριθούν μαζί του.

Ο Δημήτρης Μητροπάνος έφυγε από τη ζωή στις 17 Απριλίου του 2012 και σίγουρα άφησε πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό στο λαϊκό τραγούδι. Έφυγε αφήνοντας τους θαυμαστές να θυμούνται εκείνο το ζεϊμπέκικο που χόρεψε υποβροχή στο Ηρώδειο, όποιος ήταν εκείνο το βράδυ με καταλαβαίνει, στο οποίο πάθαμε όλοι την πλάκα μας. Δεν υπήρχαν οι κινήσεις του, το στυλ του, το πρόσωπό του, όλα ήταν απίστευτα. Έφυγε και ακόμα κανείς δεν μπορεί να τραγουδήσει το αλίμονο σε αυτούς που δεν αγάπησαν με εκείνο το σπαραγμό που εκείνος έκανε.

Γεννήθηκε στις 2 Απριλίου του 1948 στην Αγία Μονή Τρικάλων. Στα παιδικά του χρόνια ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Δεν διέφερε βέβαια από τις ζωές των υπόλοιπων ανθρώπων εκείνης της εποχής. Φτώχεια, πείνα και στερήσεις. Ο Δημήτρης βγαίνει από μικρό στο μεροκάματο προκειμένου να συνεισφέρει και εκείνος ό,τι μπορούσε. Πρώτα δούλεψε ως σερβιτόρος στην ταβέρνα που είχε ο θείος του. Μετά στην οικοδομή, σε ξυλουργείο και διάφορες άλλες δουλειές του ποδαριού. Ό,τι όμως και να έκανε, όσο δύσκολη και να ήταν η ζωή του εκείνα τα χρόνια, πάντα ο νεαρός Δημήτρης έβρισκε διέξοδο στο τραγούδι. Με την παρέα του μάλιστα είχαν φτιάξει και μια μίνι χοροδία και προκειμένου να διασκεδάζουν δέχονταν παραγγελίες για καντάδες, παρακαλώ.

πρώτη σε εισαγωγικά διάγνωση πως ο έφηβος Δημήτρης έχει μια καλή φωνή είχε γίνει σε μια καλοκαιρινή κατασκήνωση από τον Απόστολο Καλδάρα. Οι δυο τους είχαν βρεθεί τελείως τυχαία εκεί πέρα και όμως όταν ο Δημήτρης έπιασε το τραγούδι ο Καλδάρας τον άκουσε και του είπε πως έχει καλή φωνή αλλά είναι μικρός ακόμα, πρέπει να τη δουλέψει αρκετά. Όλα αυτά μέχρι που ένα βράδυ πήγε με το θείο του και μια παρέα φίλων σε ένα νυχτερινό κέντρο που τραγουδούσε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Όταν το πρόγραμμα τελείωσε, εκεί πάνω στο κέφι, η παρέα του Μητροπάνου του ζήτησε να πει ένα τραγούδι. Εκείνος δεν τους χάλασε το χατήρι. Και όταν το τελείωσε, δίπλα του στεκόταν ο Μπηθηκότσης, κοιτάζοντάς του τα μάτια και λέγοντάς του τα εξής: «Πρέπει να γίνεις τραγουδιστής. Έλα και θα σε πάω εγώ στην Κολούμπια».

Αυτό ήταν και η αρχή μιας πορείας που οδήγησε τον Δημήτρη Μητροπάνο στην κορυφή του λαϊκού τραγουδιού αλλά και την καθολική αναγνώριση. Και να σκεφτεί κανείς πως ο Μητροπάνος, όπως ο ίδιος είχε πει στην τελευταία του συνέντευξη στο περιοδικό Downtown, δεν ήθελε να γίνει τραγουδιστής. Αρχιτέκτονας ήθελε να γίνει. Δεν ήθελα να γίνω τραγουδιστής. Ήθελα να γίνω αρχιτέκτονας. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Από ανάγκη ξεκίνησα το τραγούδι. Έπρεπε να κάνω μια δουλειά για να βοηθήσω την οικογένεια. Γιατί για να σπουδάσω ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πέρασαν χρόνια όμως μέχρι να ερωτευτώ το τραγούδι. Πολλά χρόνια. Μου άρεσε, αλλά για επάγγελμα δεν το ήθελα, όπως σας είπα. Πότε αποφάσισα πως αυτή θα είναι η δουλειά. Χρόνια μετά τον πρώτο δίσκο μου. Μη σου πω και 10 χρόνια. Τα αδέφη Δημήτρης Μητροπάνος.

Και έτσι λοιπόν, ο Πυθικότσης κράτησε εκείνη την υπόσχεσή του και πήγε τον νεαρό Μητροπάνο στη δισκογραφική εταιρεία, η οποία άμεσα τον έφερε σε επαφή με Γιώργο Ζαμπέτα. Και όταν ο Ζαμπέτας άκουσε τον Μητροπάνο να τραγουδάει, του είπε: «Μικρέ, καλός είσαι». Εκεί οι δυο τους άρχισαν να αποκτούν έναν απίστευτο δεσμό. Ένα δέσιμο στο οποίο ο Δημήτρης Μητροπάνος, σκεφτείτε, τον αποκαλούσε πατέρα. Ο μαέστρος τον πήρε μαζί του στα ξημερώματα, και αυτή ήταν η πρώτη επαγγελματική δουλειά του Μητροπάνου. Ο Ζαμπέτας είναι ο μόνος άνθρωπος στο τραγούδι ο οποίος με βοήθησε χωρίς να περιμένει κάτι, έλεγε ο Μητροπάνος. Με όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες μου κάτι πήρα, κάτι έδωσα. Με τον Ζαμπέτα τίποτα. Απολύτως τίποτα.

Και φτάνουμε στο 1967, όπου ο Δημήτρης Μητροπάνος ηχογράφησε το πρώτο του τραγούδι. Ήταν το «Χαμένη Πασχαλιά» σε μουσική του Βασίλη Κουμπή και στίχους του Δημήτρη Ιατρόπουλου. Το οποίο όμως, δυστυχώς, δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα, μιας και οι στίχοι λογοκρίθηκαν. Μετά, το 1972, γνώρισε το Δήμο Μούτσι και μαζί με τον Μάνο Ελευθερίου δημιούργησαν ένα πραγματικό διαμάντι του ελληνικού τραγουδιού, τον Άγιο Φεβρουάριο. Εκτός από αυτούς, όμως, τι να πούμε για τις συνεργασίες του. Φωδωράκης, Καλδάρας, Μουσαφύρης, Νικολόπουλος, Σπανός και βέβαια Θάνος Μικρούτσικος, με τον οποίο δημιούργησαν τον λαϊκό ύμνο «Ρόζα». Ένα τραγούδι σε ποίηση του Άλκη Αλκαίου που, σκεφτείτε, είχε μείνει στο σιρτάρι ξεχασμένο 20 χρόνια.

Εδώ θα κάνω κι εγώ μια στάση και θα αναφερθώ σε μια δήλωση του Μητροπάνου που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι η εξής. Τώρα ζούμε σε μια μεταβατική κατάσταση. Δεν είναι μόνο εδώ. Υπάρχει ένα παγκόσμιο πρόβλημα όσον αφορά την τέχνη. Φτάνουμε στο σημείο να επιζητούμε μια καταστροφή ή να δημιουργηθούν προβλήματα ώστε να προχωρήσει η τέχνη. Θα πρέπει όμως να μάθουμε κάποια στιγμή πως καλό είναι να μην δημιουργούνται προβλήματα απλώς για να γίνεται η τέχνη. Δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχουν παιδιά με ταλέντο. Υπάρχουν και είναι πολλά. Απλά δεν υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Χατζηδάκης και ο Θοδωράκης να

αφορά την προσωπική της ζωή, το 1991 παντρεύεται τη Βένια Δημητρίου, τον προσωπικό του άγγελο, όπως συνήθιζε να λέει. Μαζί αποκτούν δύο κόρες. Εκείνος για τα παιδιά του θέλει μόνο το εξής. «Τα παιδιά μου θέλω να χαίρονται για το πατέρα τους, όχι για αυτά που τους προσέφερε, αλλά για το ότι είναι καλός άνθρωπος. Αυτό μόνο θέλω να λένε τα παιδιά μου όταν φύγω από αυτή τη ζωή. Είναι ένας καλός άνθρωπος».

Από τη Θεσσαλονίκη και τα Λαδάδικα έως τη Ρόζα και από το για να συγδικηθώ μέχρι το όταν έχω εσένα, ο Δημήτρης Μητροπάνος, ό,τι και να τραγούδησε, ήταν μαγευτικό. Όχι μόνο για τον τρόπο που το ερμήνευσε, αλλά και γιατί συνδύασε το λαϊκό με το έντεχνο ρεπερτόριο, βγάζοντας ήχους που χτυπούσαν κατευθείαν στην καρδιά. Αυτό ήταν ένα μικρό αφιερωματάκι στον τεράστιο Δημήτρη Μητροπάνο από εμένα. Γεια σας.

0: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
7: Είναι από μένα, πίστεψε με, μα για σένα.
8: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι, γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα, δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω, τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα?
9: Μιλάτε παρέα με τον Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει.

0: Ακούνες τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Ionian FM Stereo.
1: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

Γεια σας κυρίες και κύριοι. Είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη μαζί με τον Βαγγέλη Καραπέτρο πάντα και μία εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά μόλις ξεκίνησε με την παλάντα του Ανδρέα Τσουκαλά πίσω από τα 90's, για μας τα παλιότερα μοντέλα εν πάση περιπτώσει, για να μας βάλει στο κλίμα έτσι, μιας καλοκαιρινής εκπομπής. Ξέρετε, όσο περνάει ο καιρός έχουμε και εμείς την ανάγκη έτσι, να νιώσουμε ότι φτάνουμε προς το τέλος, φτάνουμε προς τις διακοπές. Οπότε λέμε, ας κάνουμε μια καλοκαιρινή εκπομπή με τραγούδια που, εντάξει, δεν μιλάνε απαραίτητα μόνο για το καλοκαίρι. Είναι όμως τραγούδια που όταν βγεις έξω ή όταν έβγαινες έξω. Προσέξτε το αυτό, γιατί εγώ ούσα και μάνα δύο μικρών παιδιών έχω να βγω και 25 χρόνια έξω. Χωρίς να είναι το παιδί μου 25 χρονών. Και κάπως έτσι λοιπόν μαζέψαμε αυτά τα τραγούδια που παίζονταν στα μπαράκια, τα καλοκαιρινά, τα beach bar. Και ελπίζουμε να την ευχαριστηθείτε όσο τη ευχαριστηθήκαμε κι εμείς όταν τη φτιάχναμε. Και μετά την παλάντα θα πάμε στο Πασχάλη, ο οποίος την παρακαλάει κιόλας να φύγει. Τόσο πολύ κουράστηκε.

Και όταν ο άλλος θα διώχνει έτσι και σε παρακαλάει να φύγεις, εντάξει. Η μία λύση είναι να κάτσεις να κλαις τη μοίρα σου. Και αυτή τη λύση δηλαδή να ακολουθήσεις. Δεν μπορείς να το κάνεις για πολύ. Οπότε πάμε στην επόμενη με την αναβίση. Το παίρνεις αλλιώς και κάπου παρακάτω λες: καλημέρα καινούργια μου αγάπη.

Εντάξει, νομίζω το ότι εμείς που στα 90s τέλος πάντων ήμασταν στην εφηβεία ή στην προεφηβεία, όπως έχει γίνει τώρα έτσι και στη μόδα ο όρος, και είχαμε τα πρώτα μας κυρτήματα ή τέλος πάντων τα πρώτα μας ακούσματα έτσι στο ραδιόφωνο τότε ως αυτόνομες προσωπικότητες. Λέμε τώρα όλα αυτά, έτσι λέμε, στα 90s όλα αυτά ήταν μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο δεν γινότανε από την ώρα που το ακούσαμε. Ήταν ο ύμνος του καλοκαιριού. Ήτανε βέβαια και η Σοφία Αρβανίτη στα καλύτερα της, Μπουκιά και Συγχώριο ήταν. Μην κοιτάτε τώρα που ο Καραπέτρος ήταν κολλημένος με την κετούλα και το φουστάνι της. Έπαιζε η Σοφία Αρβανίτη, τα αρσενικά σκεφτόντουσαν τη Σοφία Αρβανίτη και τα θηλυκά σκεφτόντουσαν ότι είναι η Σοφία Αρβανίτη. Έχουν γνωρίσει τον καλοκαιρινό έρωτα και του τραγουδάνε «Μη μου μιλάς για καλοκαίρι».

Και αν το καλοσκεφτείτε δηλαδή, για ποιο λόγο δεν θέλεις να μιλάς για καλοκαίρια, όταν τουλάχιστον τα δικά μας τα χρόνια τα καλοκαίρια ήταν πάρα πολύ ανέμελα, ήταν πάρα πολύ όμορφα, ήταν και πολύ πιο δροσερά, πρέπει να σας πω, έτσι. Ο λόγος για να μην τα σκέφτεσαι είναι γιατί ενδεχομένως μαζί με τα καλοκαίρια συνειρμικά σου είχε και μια αγάπη του καλοκαιριού.

Λοιπόν, κάποια από τα ωραιότερα καλοκαίρια της παιδικής και εφηβικής ζωής μου τα έχω περάσει σε μια πάρα πολύ ωραία παραλία στο Πήλιο, στο Χορευτό, όπου ήμασταν μια πολύ μεγάλη παρέα με παιδιά, σχεδόν συνομήλικα όλα, και συναντιόμασταν κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή οι οικογένειές μας πηγαίνανε κάθε χρόνο διακοπές εκεί στο ίδιο μέρος, οπότε ήμασταν η κλασική παρέα του καλοκαιριού. Ο τρόμος για μας, γιατί εγώ ανήκα στο χαμηλότερο ηλικιακό target group εκείνης της παρέας, ήταν ότι όταν οι μεγαλύτεροι, ξέρετε, εκεί στα 16, 17, 18, όταν εμείς ήμασταν 12 και 13, το βράδυ θέλανε να ανάψουν φωτιά στην παραλία και να πάνε για βραδινό μπάνιο. Το μεταξύ τώρα, βραδινό μπάνιο σε μια θάλασσα η οποία στο πρώτο βήμα σου ήταν στον Αστράγαλο, στο δεύτερο βήμα σου ήταν στη μέση, τρίτο βήμα δεν υπήρχε. Ήταν πολύ βαθιά και ήταν και τεράστια. Και ήταν λιγάκι για μας σαν ηλικιακός ρατσισμός ένα πράγμα. Δηλαδή πηγαίναμε και καθόμασταν δίπλα στη φωτιά, σαν τις γιαγιάδες, μόνο που δεν κεντάγαμε. Οπότε το επόμενο τραγούδι είναι κάτι ανάμεσα σε γλυκιά παιδική ανάμνηση και παιδικό τραύμα. Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, βραδινό μπανάκι.

Και μετά από αυτά τα καλοκαιρινά ραντεβού, είτε των δυτικών συνοικιών που ακούσαμε πριν από λίγο, είτε τα δικά μας, αυτά που έχει να θυμάται ο καθένας από τη ζωή του, σε πιάνει αυτό το, αυτή η υπερδιέγερση, αυτή η χαρά, έτσι, δεν εκκρίνονται αυτές, πώς λένε τις ορμόνες εδορφίνες, νομίζω, που είσαι χαρούμενος, θες να χορέψεις, θες να τρέξεις, μέχρι και να μετρηθείς.

Εντάξει, και αφού μετρηθήκαμε και βγήκαμε ότι ήμασταν ακριβώς όσοι υπολογίζαμε, αν όχι περισσότεροι, νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να πάμε σε ένα escalation και σε μια αλλαγή του ρυθμού και του ύφους της εκπομπής και να πάμε σε κάτι πιο χορευτικό, πιο ανεβαστικό, πιο τρυφερό, σαν 30 φυλάκια κάπως.

Λοιπόν, εντάξει, ξεκάθαρα προσωπικό βίωμα το επόμενο τραγούδι, γιατί μπορώ να σας έλεγα για το Πήλιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα 25 καλοκαίρια της ζωής μου τα έχω περάσει στην Πάρο, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις έξω λίγο παραπέρα από ένα φαγητό και να μην ακούσεις το Μακεδόνα να σου τραγουδάει και στην Άουσα της Πάρου πάνε βγάλε με. Οπότε, ευκαιρία να το ακούσουμε και μαζί.

φτάσαμε που φτάσαμε στην άουσα της Πάρου. Αμαρτία. Πρέπει να τονώσουμε λίγο και την τοπική οικονομία του νησιού. Όχι πως το έχει ιδιαίτερα ανάγκη, αλλά για το καλό, έτσι, για να έχουμε ένα ενθύμιο. Τι καλύτερο λοιπόν από ένα καλοκαιρινό σουβενίρ που είναι μια χάντρα θαλασσιά με τη φωνή του Γενικότσιρα.

Δεν μπορώ να πολλά τώρα σε αυτό το τραγούδι, γιατί έχω πιαστεί χέρι-χέρι με τον Βαγγέλη Καραπέτρο και χορεύουμε εδώ πέρα. Και εμείς τι να κάνουμε. Και εμείς έχουμε μπει στο καλοκαιρινό το mood. Νομίζουμε ότι είμαστε κάτι ανάμεσα τώρα, μην φανταστείτε, σε beach bar και σε τοπικό πανηγύρι. Θα συνεχίσουμε. Καράβια, βγήκαν σε στεριά.

κάπου εδώ τελειώνει και αυτή η καλοκαιρινή εκπομπή. Δεν ξέρω αν σας άρεσε, δεν ξέρω αν σας ανέβασε, αν σας έβαλε στο κλίμα. Αν δεν σας έβαλε πάντως, έχουμε ακόμα έτσι μια τελευταία ευκαιρία. Είναι σαν, όπως το λέει και η ίδια στις συναυλίες της, είναι η τελευταία ευκαιρία, όπως λέει και η Καραπατάκη, να ρίξουμε το χώρο που δεν ρίξαμε σε όλη τη συναυλία. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με αυτό. Με ένα γλέντι λοιπόν και με την ευχή, αν και θα τα ξαναπούμε, δεν είναι η τελευταία μας εκπομπή, αυτό το καλοκαίρι να είναι το ωραιότερο της ζωής σας και να είναι ένα συνεχόμενο γλέντι ακριβώς όπως τον ονειρεύεστε. Γεια σας.